Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
8: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
10: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, ζωντανά στο ραδιοφωνο κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Πάμε να δούμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε σωστά ενημερωμένοι. Ξεκινάμε με τις καθιερωμένες ευχές. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Ιουλιανή και η Τζούλια. Γιορτάζει επίσης η Γαλάτια, η Γαλατία, ο Φαϊνός, η Φαϊνή, ο Εφράσιος και η Εφρασία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να είναι πάντα καλά και δυνατές.

1921 σαν σήμερα, ο μεγάλος νικηταράς με ελαχίστους άνδρες αποκρούει τις Οθωμανικές δυνάμεις, κερδίζοντας επάξια το θρηλυκό προσωνύμιο Τουρκοφάγος. Το 1804 στη Γαλλία ο Ναπολέον Βοναπάρτης ανακηρύσσεται αυτοκράτορας των Γάλλων από τη Γαλλική Γερουσία. Ενώ το 1953 σπάει το φράγμα του ήχου η Αμερικανίδα πιλότος Τζάκι Κόχραν. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που το καταφέρνει. Ήταν λοιπόν το 1953. Για να δούμε περισσότερα. Η Τζάκι Κόχραν δεν είναι απλώς ένα αεροπορικό επίτευγμα, είναι ένα σενάριο που αν το δει κανείς σε ταινία θα το πιστέψει, θα πει ότι είναι υπερβολικό. Λοιπόν, σαν σήμερα 18 Μαΐου αυτή η γυναίκα έγραψε ιστορία πάνω από τη λίμνη Μούροκ στην Καλιφόρνια. Δεν πέταξε με ένα τυχαίο αεροπλάνο, καθόταν στο πιλωτήριο ενός καναδικού μαχητικού Καναντέρ Σάμπρε F-86, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ένα πανίσχυρο κινητήρα, Ορέντα. Για να σπάσει το φράγμα του ήχου, έπρεπε να κάνει μια ελεγχόμενη σχεδόν κατακόρυφη βουτιά από μεγάλο υψόμετρο. Καθώς το αεροπλάνο επιτάχυνε, η βελόνα του μαχομέτρου, τα μαχ δηλαδή, η βελόνα που μετρούσε τα μαχ, πέρασε το μαχ 1, περίπου τα 1225 χιλιόμετρα την ώρα. Στο έδαφος οι κριτές και οι τεχνικοί άκουσαν το χαρακτηριστικό εκοφαντικό διπλό κρότο, το Sonic Boom. Είναι εκοφαντικός και διπλός ο κρότος. Η πρώτη γυναίκα είχε μόλις ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου. Ακριβώς δίπλα της σε ένα άλλο αεροπλάνο πετούσε ως wingman, ως πιλότος συνοδείας για να καθοδηγήσει και για να την προσέχει ο Τζακ Γένγκερ, ένας άνθρωπος που το 1947 είχε γίνει ο πρώτος άνδρας στον κόσμο που έσπασε το φράγμα του ήχου. Ήτανε οι δύο τους στενοί φίλοι και τη βοήθησε προσωπικά στην προετοιμασία για αυτό το ιστορικό ρεκόρ. Η Κόχραν μεγάλωσε σε απόλυτη φτώχεια, χωρίς να γνωρίζει τους πραγματικούς της γονείς. Ξεκίνησε να δουλεύει από τα 8 της χρόνια σε κλωστοϊφαντουργία και σε κομμωτήρια. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η ψυχή και η διευθύντρια των WASPs, των WASP, Women Air Force Service Pilots, μιας οργάνωσης με περισσότερες από 1000 γυναίκες πιλότους που πετούσαν στρατιωτικά αεροσκάφη από τα εργοστάσια στις βάσεις, απελευθερώνοντας τους άντρες πιλότους για το μέτωπο. Μέχρι το θάνατό της το 1980 κατήχε περισσότερα ρεκόρ ταχύτητας, απόστασης και υψομέτρου από οποιοδήποτε άλλο πιλότο στην ιστορία της αεροπορίας, άνδρα ή γυναίκα. Λοιπόν, αυτά ενδιαφέροντα, έτσι μου αρέσουν όλα όσα έχουν να κάνουν με την ιστορία και ειδικά όταν πρόκειται για τεχνολογία ή με ταχύτητα. Στον αέρα βέβαια, γιατί στην γη ταχύτητα σκοτώνει και το είδαμε και στη Ρόδο χθες, δυστυχώς, όπου ένα όχημα, σαν σούπερ κάρ, ας το πούμε, 400 άλογα, κινούμενο. Κάποιοι λένε, δεν ξέρω, εγώ στην αρχή όταν το άκουσα ότι κινούταν με 200 χιλιόμετρα, ας το πούμε, λέω εντάξει είναι υπερβολή εκεί στη Ροδουλίνδου, αλλά μου το επανέλαβαν όμως και άλλοι άνθρωποι ότι ήταν πάνω από 200, όχι 200 λέει, πάνω από 200. Τέλος πάντων, ένα όχημα κινούμενο με υπερβολική ταχύτητα, όπως τα γνωρίζετε πιστεύω όλοι όσοι ακούτε, σκότωσε μάνα και κόρη, δυστυχώς, εκεί στα αφάντου. Μια τραγική ιστορία γράφτηκε. Ο συγκεκριμένος οδηγός του αυτοκινήτου, σύμφωνα με διάφορα που γράφονται, ήταν γνωστός για
τον τρόπο που κινούνταν στους δρόμους της Ρόδου. Και αυτή τη στιγμή κρατείται. Και υπάρχει και ένα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθεί και στη φυλακή. Όλα αυτά βέβαια θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Είδαμε, σήμερα η μέρα θα έχει πολλές ειδήσεις σε όλα τα επίπεδα, και σε τοπικό και σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές. Πριν πάμε όμως σε αυτά, πάμε στο 1980. Είναι μια μαύρη μέρα για τη μουσική σαν σήμερα, γιατί φεύγει από τη ζωή στα 23 του χρόνια ο Ιαν Κέρτις, εμβληματικός τραγουδιστής των Joy Division. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι και μεγάλη μέρα για τους μαθητές. Έχουμε επίσημη έναρξη των εξετάσεων στα λύκεια της χώρας. Καλή δύναμη, ψυχραιμία και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Μην τρελαίνονται, ό,τι και να γίνει έγινε. Περάσουν δεν περάσουν, πάνε καλά δεν πάνε καλά, πάνε ψηλές βαθμολογίες, πάνε χαμηλές. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Άλλωστε την πραγματική παιδεία δεν τη μαθαίνουν πλέον στα σχολεία. Και δεν ξέρω και αν θα τη μάθουν ποτέ από τους γονείς τους, και δεν ξέρω και αν οι γονείς την έχουν πια. Οι άνθρωποι έρχονται, γεννιούνται και πεθαίνουν χωρίς να ξέρουν το γιατί πολλές φορές, και αυτό είναι και το πιο τραγικό.

Το καλοκαίρι που έρχεται, δεν ξέρω αν έχετε αρχίσει να νιώθετε τη ζέστη. Χθες το Σαββατοκύριακο, χθες την Κυριακή, 5 η ώρα το απόγευμα, πραγματικά δεν μπορούσες να είσαι χωρίς, ξέρω εγώ, με το κοντομάνικο. Πάρα πολύ ζέστη. Και προσέξτε τώρα, διαβάζω ότι το καλοκαίρι του 2026 θα έχουμε το Super El Nino. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι, ένα φαινόμενο εν πάση περιπτώσει, το οποίο διαμηνεί ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα ισχυρό φαινόμενο. Το El Nino είναι στον Ειρηνικό, το οποίο θα επηρεάσει την Ελλάδα, φέρνοντας και την Ελλάδα βασικά, φέρνοντας παρατεταμένους καύσονες και τροπικές νύχτες. Ειδικά, δεν το συζητάμε, στα μεγάλα αστικά κέντρα, φυσικά και στη Ρόδο.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είναι το το El Niño, τι συμβαίνει. Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, αυτό που λέμε ουδέτερη φάση, τα πράγματα άλλαξαν απότομα. Τεράστιες μάζες ζεστού νερού που βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, του Ειρηνικού, άρχισαν να κινούνται ανατολικά προς την Νότια Αμερική. Οι παγκόσμιοι οργανισμοί όπως ο WMO και το NOAA επιβεβαίωσαν ότι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό ανεβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς. Υπάρχει πλέον βεβαιότητα πάνω από 80% βεβαιότητα ότι πάνω από το 80% το El Niño θα εγκατασταθεί πλήρως μέσα στο καλοκαίρι και θα κορυφωθεί προς το τέλος του 2026. Γιατί τώρα μιλάνε για Super El Niño και εδώ είναι το ανησυχητικό. Τα προγνωστικά μοντέλα δεν δείχνουν ένα απλό συνηθισμένο El Niño, δείχνουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ιστορικό Super El Niño, ανάλογο ή και ισχυρότερο από εκείνα του 1997 και 98, αλλά και του 2015 που είχαν προκαλέσει βιβλικές καταστροφές παγκοσμίως. Όταν η θερμοκρασία του νερού σε εκείνη την περιοχή ξεπερνάει τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό, η μηχανή του καιρού του πλανήτη βραχυκυκλώνει. Σε Ασία και Αυστραλία φέρνει ακραίες ξηρασίες, καύσονες και δασικές πυρκαγιές. Ήδη στη Μαλαισία, την ώρα που μιλάμε, τρέχουν να προλάβουν τις καλλιέργειες του ρυζιού. Στην Αμερική, κυρίως νοτιοδυτικά, προκαλεί καταρακτώδεις βροχές και φωνικές πλημμύρες. Πω, νότια και δυτικά. Στην Ελλάδα, πώς επηρεάζει. Εμείς είμαστε μακριά από τον Ειρηνικό, ναι, σωστά. Κι όμως η ατμόσφαιρα είναι ένα ενιαίο σύστημα, όπως γνωρίζουμε. Το El Niño λειτουργεί σαν ένας τεράστιος θερμοσύφωνας που απελευθερώνει την ενέργεια στον πλανήτη. Έρχεται να κουμπώσει πάνω στην ήδη υπάρχουσα κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι του 26 και κυρίως οι αρχές του 27 αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ ζέστης παγκοσμίως. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι στην περιοχή της Μεσογείου το φαινόμενο μεταφράζεται συχνά με πιο επίμονους παρατεταμένους καύσονες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης αυξάνει την πιθανότητα για τροπικές νύχτες, όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 με 25 ούτε το βράδυ, πράγμα που εξαντλεί πόλεις και υποδομές. Και προφανώς τώρα μιλάει για τους χειμερινούς και όχι για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και με λίγα λόγια, ο πλανήτης ανάβει μηχανές για ένα πολύ θερμό, απρόβλεπτο ατμοσφαιρικό roller coaster.

στους δρόμους κάλεσε όλους να βγουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και να μιλήσουν με την κοινωνία. Πάμε να κερδίσουμε, είπε, τρίτη τετραετία, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του. Στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Προβλέπεται, κυρίες και κύριοι, να είναι θερμός, να έχουμε ελνίνιο και στην πολιτική. Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το σκηνικό, θα είμαστε στην προεκλογική περίοδο και θα τρέχει και το σούπερ ελνίνιο. Ήδη έχουν αρχίσει τα πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό να πολλώνονται με όλη αυτήν εδώ την τοξικολογία. Φανταστείτε τώρα ότι μπαίνουμε και επισήμως στην προεκλογική περίοδο. Κατά άλλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανος, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, ανέφερε. Ενώ τόνισε τέλος πως στόχος είναι να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν.

Τώρα έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί ενισχύονται δυστυχώς οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης. Την Τρίτη θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη του Τραμπ. Την Τρίτη, μες τη βδομάδα, με αποφάσεις σχετικά με το τι θα γίνει εκεί. Ο Τραμπ χθες Κυριακή μίλησε με Νετανιάχου για το Ιράν. Πριν είχε συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειάς του. Όλα αυτά έτσι στο καπάκι μετά την επίσκεψή του, θα λέγαμε, στην Κίνα. Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή με το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών και των επιχειρήσεων εννοείται ότι κρίνονται επικίνδυνες. Και ενισχύονται οι φόβοι για σύγκρουση και πάλι. Ο Τραμπ εξετάζει πιθανά στρατιωτικά σενάρια σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα. Η συνάντηση που αποκαλύφθηκε πρώτη από το Αξίος έρχεται ενώ ο Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση προς την Τεχεράνη Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει χθες για το Ιράν.

Ενώ κυρίες και κύριοι στο άλλο το μέτωπο, στην Ουκρανία, είναι και αυτό σε πλήρη εξέλιξη. Νεκροί, τραυματίες και υλικές ζημιές από τη μεγαλύτερη επίθεση ντρόουν της Ουκρανίας στη Μόσχα, διαβάζω στο CNN. Η Μόσχα δέχτηκε τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόουνς μέσα σε διάστημα ενός έτους από την Ουκρανία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το ρωσικό ΤΑΣ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, κοντά στη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν συνολικά, ακούστε, 556 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιανίν, δήλωσε ότι περισσότερα από 120 ντρόουνς καταρρίφθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς την Μόσχα και τα περίχωρά της. Η επίθεση έρχεται λίγες μέρες μετά το μαζικό κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου, οι οποίες σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές σκότωσαν τουλάχιστον 25 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες

0: Η ρητορική του Αμερικανού Προέδρου και στα όσα γράφει στο Truth Social δεν αφήνει και, δηλαδή δεν αποκλείει βασικά το ενδεχόμενο να πατήσει το πυρηνικό κουμπί με το Ιράν, στο Ιράν. Τον παρουσιάζουν έτοιμο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά και να κάνει διαστημικό πόλεμο. Χθες βράδυ έκανε μια ανάρτηση, μία από τις πολλές απειλητικές αναρτήσεις του, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος κυλάει, πρέπει να κάνει συμφωνία το Ιράν. Ελέγχοντας, ας το πούμε, δηλαδή τον παρουσιάζουν ουσιαστικά, αφήνει να εννοηθεί ότι, ξέρετε, μια μεγάλη λάμψη μπορεί να χτυπήσει το Ιράν, να καταστραφεί ο πολιτισμός του παντελώς και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά για την πρώτη καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος, είστε συντονισμένοι και πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα, όπου το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε μάνα και κόρη απασχολεί, εννοείται, όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε πώς αναμεταδίδεται.

0: στα δικά μας και πάλι. Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο. Δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Ρόδο. Θα συνδεθούμε με το σημείο και την ανταποκρίτριά μας στο νησί. Βλέπουμε ήδη την Ελευθερία Πελού. Δυστυχώς, Ελευθερία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση των δύο γιοταχή.
1: Διπλό θανατηφόρο λοιπόν, τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τις 3.30 σήμερα το μεσημέρι, σε αυτό εδώ το σημείο, περίπου στο 22ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου Λίνδου, κοντά στο χωριό Αφάντου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες ηλικίας 57 και 26 ετών κινούνταν με κατεύθυνση προς την Λίνδο, όπως βλέπετε ερχόμενοι από κάτω προς τα εμάς, και επιχείρησαν να στρίψουν αριστερά για να εισέλθουν σε παράδρομο. Εκείνη την ώρα από Λίνδο με κατεύθυνση προς Ρόδο κατευθυνόταν ένα άλλο αυτοκίνητο με οδηγό, ένα 44χρονο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το αυτοκίνητο με τις δύο άτυχες γυναίκες εξετράπη από την οδό και αναποδογύρισε στο οδόστρωμα. Το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τις ανασύρουν από μέσα. Δυστυχώς,
0: χωρίς τις αισθήσεις τους. Μας μιλάς, Ελευθερία, και τις φωτογραφίες που έχεις εξασφαλίσει, που αποτυπώνουν αυτό ακριβώς που περιγράφει, στην άμορφη μάζα σιδερικών που μετατράπηκε το αυτοκίνητο.
1: Να πούμε ότι στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 44χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, ελαφρότερα τραυματισμένος, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του νέου δυστυχήματος, το οποίο θα πρέπει να σας πούμε ότι έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βέβαια, καθότι πρόκειται για δύο νέες γυναίκες ηλικίας μόλις 26 και 57 ετών, όπως προείπα, διενεργεί το τμήμα τροχέας Ρόδου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
2: Ελευθερία. Μια αεροδιακομιδή με σε 132 τραυματιών.
3: Μάρκο, αρκεί να σας πω ότι οι πυροσβέστες επί δύο ώρες προσπαθούσαν να ανασύρουν τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξεκίνησε όταν το φανάρι έγινε πράσινο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ερευνάται αν ο άλλος οδηγός του οχήματος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Κοντά στο σημείο υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και μέσα από το υλικό που ίσως έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί της τροχέας θα δουν πώς ακριβώς σημειώθηκε η τραγωδία. Στην Σκιάθο, 48χρονος επέβαινε στο όχημά του με την 36χρονη σύντροφό του, κάτοικη του νησιού. Το όχημα εξετράπη τη πορεία του και έφυγε πάνω σε στροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε σε ξενοδοχειακή μονάδα. Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγεία, όμως οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστούν, όπως είπες και εσύ, στην Αθήνα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αστυνομικοί δεν έχουν λάβει την κατάθεσή τους.

0: Είχαμε και μια μαρτυρία, έτσι, περνώντας από την περιοχή. Ένας άνθρωπος μας μίλησε για το περιστατικό. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Οι κοπέλες να γυρίσουν κάτω και έρχονταν αυτός με 200 τόσο από τόσο αυτό. Διέρεσε τις κοπέλες. Το αυτοκίνητο έγινε έτσι. Σκοτώθηκαν και δύο. Δεν μας γίνει πιθανόν μόλις
2: το αυτοκίνητο με τις δύο κοπέλες πήγαινε να στρίψει εδώ μέσα. Και το άλλο το αυτοκίνητο ερχόταν με υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν σε αυτό το σημείο.

Στην παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποφάσισε κατά τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Άρα λοιπόν περνάει και επίσημα πια στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά και την σχετική την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περιφέρεια ζητά την άμεση αποστολή της απόφασης εκείνη αλλά και στο Υπουργείο Υγείας για τις σχετικές ενέργειες. Τώρα από τη στιγμή που περνάει το κτίριο στην περιφέρεια, προφανώς και θα πρέπει να αναζητηθούν κονδύλια ευρωπαϊκά, έτσι ώστε να αρχίσουν οι εργασίες και να δούμε τι θα γίνει το συγκεκριμένο. Ποια θα είναι η απόφαση της περιφέρειας για το Παλαιό Νοσοκομείο της Ρόδου.

πολλά τα προβλήματα και τα παράπονα με την ΕΤΑΔ σχετικά με τις παραλίες και με τον τρόπο που κινείται όσον αφορά την τουριστική σεζόν φέτος. Έντονη ανησυχία στον τουριστικό κόσμο από όλες τις απόψεις, ενώ έχει τις προοπτικές να είναι μια εξαιρετική τουριστική σεζόν. Δυστυχώς ο άνεμος είναι αντίθετος υπηρεσιακά και επιχειρησιακά. Δηλαδή έχουμε την απειλή ξανά του πολέμου στο Ιράν και από την άλλη έχουμε και εδώ πέρα έτσι, τις καινούργιες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, οι οποίες αντί να πηγαίνουν τα πράγματα προς το καλύτερο δημιουργούν συνεχώς προβλήματα για το νησί της Ρόδου και εμπλοκές. Το αποτέλεσμα είναι τσιγκάνοι να έχουν κατασκηνώσει σε παραλίες του νησιού, να τις εκμεταλλεύονται αυτοί πια, να κάνουν τα μπανάκια τους εκεί, να πλώνουν τις μπουγάδες τους, να είναι τα συντρίμια παντού των παραλίων, από παλιές κατασκευές, δεν ξέρω κι εγώ, πολύ σκουπίδι. Και αυτά όλα σε κεντρικές παραλίες του νησιού, τη στιγμή πια που ανεβαίνει η θερμοκρασία κατακόρυφα και όλο και περισσότεροι τουρίστες θα ξεχύνονται στις παραλίες για να κάνουν ένα μπάνιο. Θα πηγαίνουν δηλαδή εκεί και θα βλέπουν πραγματικά τίποτα, θα βλέπουν έρημο. Τώρα το τελευταίο κουφό που ακούσαμε είναι ότι η ΕΤΑΔ έβαλε ένα χαράτσι 8.000 ευρώ στα water sport, στα θαλάσσια, μέσα αναψυχής και τα λοιπά, μόνο όμως για τη Ρόδο και όχι για όλη την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Πώς γίνεται τώρα αυτό, πραγματικά θα μας το εξηγήσει στο επόμενο μέρος ένας άνθρωπος του κλάδου. Η Ρόδο συνεχώς δυστυχώς από αυτή την άποψη υποβαθμίζεται, ενώ από την άλλη μεριά η Κρήτη αντίθετα μπαίνουν οι βάσεις έτσι ώστε να αναδειχθεί, να γίνει κορυφαίος προορισμός πανελλαδικά, με νέα αεροδρόμια να χτίζονται. Την ώρα που και εμείς εδώ χρειαζόμαστε ένα αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο. Αλλά όμως

μάμα. Εδώ πέρα δεν έχουμε, έχουμε ακόμα τα ψυχοσωματικά μας σε αυτό το νησί, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν άλλο αεροδρόμιο, έτσι γιατί δεν θέλουν αεροδρόμιο. Δηλαδή μου στην Νότια Ρόδο τέλος. Είναι, δεν έχουμε λύσει εδώ τα ψυχολογικά μας ακόμα σε αυτό το νησί. Δεν θέλουμε τη μαρίνα, δεν θέλουμε το αεροδρόμιο, δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε την ησυχία μας. Αλλά θέλουμε και τα πάντα, έτσι. Θέλουμε και να είναι γεμάτες οι τσέπες. Θέλουμε να περνάμε καλά. Θέλουμε να μην χρωστάμε. Θέλουμε να μην μας λείπει τίποτα. Θέλουμε να έχουμε πολλά πολλά λεφτά. Αλλά δεν θέλουμε όμως τίποτα. Ούτε τουρίστες θέλουμε, ούτε τίποτα. Ούτε να δουλεύουμε θέλουμε.

0: Ενώ αφήνουμε λίγο εδώ πέρα τα τοπικιστικά μας. Θα τα δούμε μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Και πάμε λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε λίγο λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τρίτη εκλογική νίκη. Θέλει τρίτη εκλογική νίκη. Έδωσε το έναυσμα.
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η μεγάλη μας παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυλαία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έθεσε το κομματικό μηχανισμό στο μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας, επαναλαμβάνοντας ότι η κάλπη θα στηθεί το 2027.
3: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, οι υπουργοί το γνωρίζουν καλά. Από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Έβαλε σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα των εκλογών, υπενθυμίζοντας το παράδειγμα του ποιος πρωθυπουργός θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου στο ενδεχόμενο μιας κρίσης, καθώς επίσης και την επικείμενη ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
3: Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν. Δεν είναι δουλειά μου ούτε να ωρεοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω εμπόδια. Διαφορετικό, δεν θα διέφερα και εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μας.
2: Εφόσον τις παρεμβάσεις στο συνέδριο για την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα με τους δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με καθαρό τρόπο.
3: Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Και όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες.
2: Έστρεψε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης.
3: Την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν προς το παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας ήρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981.
2: Έθεσε τρεις προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την ευημερία, την ασφαλή και ισχυρή χώρα και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους. Και διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει στο δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.
3: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
2: Στο συνέδριο απίφθηναν χαιρετισμό ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και η Ρομπέρτα Μέτσολα.
4: Yes,

0: Ακούσαμε την κυβέρνηση, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε τώρα και από την άλλη μεριά να ακούσουμε και την αντιπολίτευση, η οποία μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έβαλε στο στόχαστρό του την ομιλία, στο στόχαστρό της την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μόνο οι εκλογές θα δώσουν την λύση, δίνοντας δύναμη στο Πασόκ για την πολιτική αλλαγή, υπογραμμίζει Χαρίλαου Τρικούπη, μιλάει για αλαζονία και επισημαίνει πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσία.
2: Ο πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών. Επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήσε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων.
0: Αυτός είναι αυτός που ακούσατε, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως κυρίαρχο αίτημα είναι η ανατροπή του περιεχομένου της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο, να πετύχει την προεκλογική συσπήρωση του κομματικού του ακροατηρίου, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να μείνει για καιρό ακόμα γανζωμένος στην πρωθυπουργική καρέκλα.
1: Συμπόρευση με το ΚΚΕ ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική.
4: Να φύγει και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αλλά το κρίσιμο κατά τη γνώμη μας δεν είναι να κάτσει στο σβέρκο του λαού ένας άλλος Μητσοτάκης, είτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα άλλα παλιά και δοκιμασμένα.
1: Πήρα και από τα άλλα κόμματα.
5: Ο Πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά τρίτη θητεία όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, με τα κλητούς και χρυσοκάνθαρες γαλάζιες ακρίδες.
0: Αυτός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας και έναν ανασφαλή πρωθυπουργό που επιστρατεύει ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία.
0: Αυτή ήταν η ανακοίνωση της νίκης.
1: Η πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για θέματα οικονομίας και διαφάνειας κλιμακώνεται.

0: μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και την διαγραφή Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε λίγο για το παρασκήνιο.
1: Με το κόμμα Τσίπρα που αναμένεται.
2: Έχουμε την αποκάλυψη, το ξέσπασμα μιας κρίσης που σοβούσε εδώ και εβδομάδες, για να μην πω μήνες, Ματίνα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, με το που έγινε πια γνωστό και φανερό ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει ένα νέο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αμέσως αυτόματα το δίλημα τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Αν θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα ή αν θα κατεβάσει δικό του ψηφοδέλτιο και θα πάει αυτόνομα μέχρι τις εκλογές. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό, όταν τουλάχιστον το 90% θα πω των στελεχών, των μελών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφοφόρων δεν ξέρω, κοιτάζουν και σχεδόν συντονίζονται με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες από τώρα πιθανότατα, θα έχει κάνει το νέο κόμμα. Το δίλημα λοιπόν ήταν τεράστιο και ο Σωκράτης Φάμελος βρέθηκε στη δύσκολη θέση, από τη μια να έχει την απόφαση να κινηθεί συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια όμως να έχει στελέχη του που να βγαίνουν τη μία μέρα μετά την άλλη και να δηλώνουν έτοιμα, να δείχνουν ότι ήδη σκέφτονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρόεδρός τους, και από την άλλη στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ειδικά ο Παύλος Πολάκης που όπως είπες διεκδίκησε την προεδρία, στήριξε τον Σωκράτη Φάμελο και πήρε το 43-44% στις τελευταίες εκλογές, να του ζητάει να συνεδριάσουν τα όργανα και να αποφασίσουν τι ακριβώς θα πράξουν. Να πάρει καταρχήν πρωτοβουλίες, να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να δει τι γίνεται. Τους θέλει ή δεν τους θέλει. Και ακολούθως να αποφασίσουν αν θα πορευτούν μόνοι τους. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του σε λίγες μέρες, την πόρτα του νέου κόμματος δεν την ανοίγει γιατί δεν θέλει συνιστώσεις. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν ζήτησε από τον Σωκράτη να πάρει Φάμελο, από τον Σωκράτη Φάμελο να πάρει θέση. Ο κύριος Φάμελος κέρδιζε χρόνο, πετούσε την μπάλα στην εξέδρα μέχρι να δει πού θα το πάει ο Αλέξης Τσίπρας, μήπως αλλάξει στάση. Με αποτέλεσμα χθες να ξεχυλήσει το ποτήρι και με εκείνη την πολύ επιθετική και σε υψηλούς τόνους ανάρτηση να δώσει την ευκαιρία στον Σωκράτη Φάμελο ο κύριος Πολάκης να τον διαγράψει για ένα θέμα όμως που πολλοί συμφωνούν ότι έθετε βάσιμα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, Χρήστο.
2: Αν υπάρχει σχέδιο, αν υπάρχει στόχος για αναστολή λειτουργίας του κόμματος, να κατεβάσει δηλαδή ρολά ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει στο κόμμα Τσίπρα, σίγουρα ο δρόμος αυτός γίνεται πιο εύκολος, καθώς ο Παύλος Πολάκης αποτελούσε ένα εμπόδιο. Ήθελε μόνο συντεταγμένη πορεία. Βέβαια υπάρχουν και αγκάθια διαδικαστικά. Δηλαδή, ακούσαμε να θέλουν να τον κόψουν από την πολιτική γραμματεία γιατί δεν είναι πια βουλευτής. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο, είναι διαδικαστικό το ζήτημα, είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν λύνεται με διαδικαστικό τρόπο. Άλλωστε, ο κύριος Πολάκης ετοιμάζεται να περάσει την αντεπίθεση. Είπε σήμερα ότι αυτός είναι ο εγγυητής του χώρου που είναι πολιτικός χώρος και δεν είναι χωράφι να μοιράζεται στο έναν και στον άλλον. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η ιδιοκτησία του Σωκράτη Φάμελου, κάλεσε τους βουλευτές να πάρουν θέση και ο Σονούπο θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας, εδώ είμαστε και θα το δούμε, να κινηθεί και να ζητήσει το λόγο από τα στελέχη εκείνα που εμφανίζονται, ενώ είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να συμπεριφέρονται ως στελέχη άλλου κόμματος, δηλαδή του κόμματος Τσίπρα. Βέβαια, να θυμίσουμε κλείνοντας, Ματίνα, ότι ο κύριος Πολάκης είναι η τρίτη φορά που έρχεται σε ρήξη με αρχηγό, με πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, ο Στέφανος Κασελάκης το 2024. Τώρα ο κύριος Φάμελος το 2026. Δεν είναι εύπεπτος, δεν μπορεί εύκολα να τον φάει κανένας. Και αυτό γιατί πάντα, πέρα από τους τόνους που υιοθετεί, πάντα βάζει πολιτικά ζητήματα που βρίσκουν ακροατήριο εσωκομματικό.
0: Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης, ο οποίος έχει καταφέρει να φάει τον Κασελάκη, αφού πρώτα τον στήριξε, σιγά σιγά θα φάει και τον Φάμελο ή θα γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφοντας ως ήρωας και αυτός, ως σωτήρας, ή θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε. Πάντως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τους κινδύνους και το κλίμα δυσαρέσκειας από μέρος της κοινωνίας και ειδικά από τον αγροτικό κόσμο, ετοιμάζει πακέτο στήριξης 800 εκατομμυρίων προς τους αγρότες. Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα ξεκινήσει η εφαρμογή του τον Ιούνιο.
3: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την νομοθέτηση των μέτρων στήριξης συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να αρχίσουν να εφαρμόζονται ήδη από τον Ιούνιο.
4: Πιστεύω ότι θα κλείσουν κάποιες τρύπες.
5: Είναι μια μικρή βοήθεια. Θα μπορούσαν βέβαια να είναι και περισσότερα.
3: Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται να δοθεί η ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για τα ζευγάρια το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.
6: 150 ίσως να είναι για 2 εβδομάδες τα έξοδα ενός παιδιού.
3: Μέσα Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για να κάνουν τις αιτήσεις τους οι αγρότες. Δικαιούνται επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λοιπασμάτων που έχουν κοπεί από τις 15 Μαρτίου και θα κοπούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πριν τον Ιούλιο θα ενεργοποιηθούν και οι 72 δόσεις για ρυθμίση οφειλών που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023.
7: Τα νοικοκυριά με μια έτσι έρευνα που έχουμε κάνει έχουν επιβαρυνθεί περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το κόστος του πολέμου. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα 800 εκατομμύριων ευρώ.
3: Δεδομένου ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα άμεση λήξη του πολέμου στον Περσικό κόλπο και με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μόνο κατ' εξαίρεση κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το Οικονομικό Επιτελείο ήδη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης και τον Ιούνιο της επιδότησης 20 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης και πιθανά και του Fuel Pass.
8: Οι πιέσεις συνεχίζονται. Αν συνεχιστούν κι άλλο χρονικά, και στα καύσιμα και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι.
3: Για να απορροφηθούν πρόσθετοι κραδασμοί θα χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
9: Κόσμος 938. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,
11: αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: γλώσση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Θερσιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, 9 λεπτά μετά τις 8. Λοΐζος, σύνους 93,8. Και είμαστε σε συμπαραγωγή με την τηλεόραση Κόσμος. Καλημέρα και στα υπόλοιπα νησάκια μας, τα υπέροχα. Λοιπόν, εντάξει, ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά να ανεβαίνει η ζέστη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαιράκι. Δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε ένα πολύ τραγικό συμβάν, αυτό του θανάτου των δύο γυναικών στα Αφάντου, μάνα και κόρη, έφυγαν από τη ζωή σε αυτό το άσχημο σημείο, όταν προσπάθησαν να διασχίσουν εκεί με το αυτοκίνητό τους να μπουν στον παράδρομο και έπεσε πάνω τους ένα σαν σούπερ κάρ, ας το πούμε. Ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω και αν αυτά τα αυτοκίνητα θα επιτρεπόντουσαν, δηλαδή θα έπρεπε κανονικά να κυκλοφοράνε. Εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτά, δεν ξέρω, για πίστες ας το πούμε, ίσως θα έπρεπε να έχουν ειδικούς κόφτες από τις κατασκευαστικές αυτές εδώ εταιρείες, παράγοντα. Τώρα, ο οδηγός οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Είναι καλά στην υγεία του. Οδηγείται στον εισαγγελέα και θα κρίνει πλέον ο εισαγγελέας το αν θα τον αφήσει ελεύθερο ή αν θα τον οδηγεί στη φυλακή, έτσι, μαζί με τον ανακριτή. Πάντως να ξέρετε ότι ο νόμος είναι πλέον εξαιρετικά αυστηρός και αμήλικτος για τέτοιες περιπτώσεις. Με βάση το νέο ποινικό κώδικα και τις πρόσφατες αυστηροποιήσεις, ο συγκεκριμένος οδηγός αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις και η φυλάκιση είναι πολύ πιθανή, σχεδόν βέβαιη. Το νομικό πλαίσιο για τροχαία δυστυχήματα με υπερβολική ταχύτητα ορίζεται ως εξής. Όταν ένας οδηγός κινείται με ακραία υπερβολική ταχύτητα, ειδικά αν αγγίζει ή ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ή ακόμα και αν τρέχει με 40 πλάς πάνω από το όριο και προκαλεί το θάνατο κάποιου ανθρώπου, η πράξη του δεν δικάζεται πλέον ως απλό πλημέλημα, δηλαδή αμέλεια που ήταν πριν, αλλά ως κακούργημα. Ο νόμος προβλέπει κάθειξη τουλάχιστον 10 ετών κάθειξη, ως και ισόβια αν προκληθεί θάνατος. Και εδώ έχουμε δύο θανάτους. Λοιπόν, θα δούμε πως θα μέσα στην ημέρα θα έχουμε. Έχει και άλλα δεδομένα βέβαια. Έχει και άλλα δεδομένα η όλη αυτή εδώ υπόθεση. Η εισαγγελία θα πρέπει να βάλει πολλές παραμέτρους και να κρίνει το περιστατικό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να εξακριβωθεί η ταχύτητα με την οποία κινούταν, γιατί ακούγονται έτσι υπερβολικά νούμερα. Θα πρέπει αυτό καταρχάς να δουν αν είναι όντως αληθινό το ότι λένε κάποιοι ότι ακούστηκε ότι έτρεχε και με 200, και επίσης θα πρέπει να εξεταστεί αν οι γυναίκες από την άλλη μεριά έφυγαν με κόκκινο. Πάντως, ό,τι και να είναι, όπως και να έχει, ακόμα και αν αυτό συνέβη, αν συνέβαινε αυτό, δηλαδή αν ο άνθρωπος που οδηγούσε με 200 και μόνο δηλαδή που οδηγούσε με 200, ωστόσο, εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόσο σημασία αν ήταν με πράσινο ή με κόκκινο, το ότι φτάνει με 200, δηλαδή αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ ξεπερνάει, ας το πούμε, όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους και επιβαρύνει πάρα πολύ τη θέση του, γιατί μιλάμε για εγκληματική ταχύτητα που προκαλεί το θάνατο σε δύο γυναίκες. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα ποιες θα είναι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θα το αφήσουμε λίγο τώρα αυτό το θέμα στην άκρη και θα πάμε να δούμε ένα άλλο τοπικό θέμα που έχει να κάνει και πάλι με την ΕΤΑΔ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Γιακουμάρο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μέσων Θαλασσίας Αναψυχής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιακουμάρο.
1: Καλημέρα, κύριε Λουίζη. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Να εκφράσω και εγώ την βαθιά μου λύπη για αυτό το τραγικό συμβάν. Αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως. Και ήταν, εντάξει, μιλάμε ένα. Δεν ξέρω, είσαστε από εκείνη, από την περιοχή, από τα Φάντου, είσαστε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, εγώ είμαι από τα Μαρίτσα.
0: Από τα Μαρίτσα είστε. Εν πάση περιπτώσει, ταχύτητα, υπερβολική ταχύτητα, κύριε Γιακουμάρο, από
1: ό,τι
0: φαίνεται.
1: Είναι απίστευτο, το ξέρω. Είμαι και το βλέπω.
0: Στη Ρόδο υπάρχουν δυστυχώς αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά κατά τη γνώμη σας, γιατί είσαστε και ένας άνθρωπος που ασχολείστε με την ταχύτητα. Βέβαια, όχι στον δρόμο, αλλά στη θάλασσα.
1: Ρόλο παίζει η παιδεία. Εάν δεν υπάρχει παιδεία στην οδήγηση από την αρχή, θα έχουμε αυτά τα θέματα πάντα. Η παιδεία. Δεν μπορεί κάποιος να τρέχει με 200 χιλιόμετρα σε ένα τέτοιο δρόμο.
0: Και η αστυνόμευση, έτσι. Χρειάζεται και πολύ αστυνόμευση.
1: Ακριβώς, και η αστυνόμευση.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα τη σεζόν. Κύριε Γιακουμάρο, τι γίνεται τώρα με την ΕΤΑΔ και με όλο αυτό το κομμάτι που αφορά εσάς, το δικό σας κλάδο.
1: Με κάνετε ένα μιλιό όταν λέτε για τη σεζόν. Μου φαίνεται θα φύγει η σεζόν και εμείς δεν θα πάμε στις δουλειές μας. Τέλος πάντων, για να μιλήσουμε
0: τόσο
1: για το θέμα.
0: Καλά, οποίο... Τόσο καλά. Δηλαδή πιστεύετε θα φύγει η σεζόν και δεν θα δουλέψουμε φέτος, λέτε έτσι.
1: Ή θα δουλέψουμε παράνομα.
0: Θα ξεκουραστούμε.
1: Και θα τρώμε πρόστιμα.
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί υπάρχουν καταγγελίες, αυτόφορα, διάφορα.
1: Ακριβώς.
0: Τι έγινε τώρα, ακούστε, για πείτε.
1: Υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν.
0: Και κάνουν καταγγελίες,
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε, για να πάμε στην προϊστορία. Αυτό το κομμάτι της ΕΤΑΤ, που για κάποιο λόγο είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ρόδου, ειδικά της Ρόδου, ανήκει στο υπερταμείο. Μια μικρή παρέθεση για την προϊστορία, για να δείτε που ανήκει. Το 2015 με τον νόμο 4321, όλο το παράκτιο μέτωπο απορρευθήθηκε από την εταιρεία Ακινήων του ΕΤΑ. Το 2018, δεν ξέρω αν θυμάστε, πρέπει να το θυμάστε, υπήρχε μια λίστα με 10.119 ακίνητα και... που δόθηκε προς την ΕΤΑΔ και προκάλεσε αντιδράσεις, και αυτά τα κομμάτια ήταν γυαλί και παραλίες και αρχαιολογικοί χώροι.
0: Το υπερταμείο, γενικότερα το υπερταμείο. Πήγαν όλο στο υπερταμείο.
1: Ακριβώς. Τότε το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι ο γυαλός και οι παραλίες εξαιρούνται διότι είναι δημόσιο αγαθό και κοινόχρηστο.
0: Μάλιστα.
1: Το 2023 ψηφίστηκαν νέες διατάξεις. Θυμάστε και οι προηγούμενοι. Και προηγούμενοι πλησιδιασμοί γινήκανε με τα λεφτά όλα να πάνε στην ΕΤΑΜ. Και μεταφέρθηκε η διαχείριση τουριστικών κτημάτων και παραλιών από το ΣΟΤΑ προς την ΕΤΑΔ, προκαλώντας πάλι αντιδράσεις. Τώρα, όσον αφορά τη λέξη αντιδράσεις, δεν ξέρω, επιτρέψτε μου εδώ έτσι να χαροτολογήσω και να πω το εξής, επειδή είμαι και έχω ζήσει τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, θυμάμαι τότε τον αείμνηστο Κουτσό Γιώργα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν η νομοθεσία η οποία θα επέβαλε και θα ήταν όχι καλή για τους Ροδίτες, και όταν του είπαμε αυτό που κάνεις θα χάσεις στη Ρόδο, είπε μην ανησυχείτε, αυτοί δεν αντιδρούν έτσι και αλλιώς. Αυτός κατά κάποιο λόγο ο κύριος, ο αείμνηστος Κουτσόγιωργας είχε δίκιο. Τελικά δεν αντιδρούμε πουθενά, ούτε στα ΦΠΑ αντιδρούμε, ούτε σε αυτά που γίνονται με την ΕΤΑ. Δεν ξέρω. Είμαι πραγματικά αγανακτισμένος που δεν βρίσκω ανθρώπους να με συμπαρασταθούν.
0: Πάμε λίγο στο θέμα.
1: Ωραία, στο θέμα. Ξέρετε, η ΕΤΑΔ σε εμάς...
0: Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε πάνω στο 2023, θέλω να πω ότι απλά έτσι για να μην υπάρξει κάποια ανακρίβεια, ότι το 2023 ουσιαστικά αποφάσισε το ΣΤΕ. Ήταν θέμα Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Ακριβώς.
0: Και έκρινε οριστικά παράνομη και ακυρωτέα την μεταβίβαση των κοινόχρηστων φυσικών αγαθών που είχε γίνει το 2016, όπως η γυαλή και παραλίες στην ΕΤΑΔ και το υπερταμείο.
1: Ακριβώς.
0: Τα κοινόχρηστα πράγματα, παραλίες, γυαλός, όχθες ποταμών βρίσκονται εκτός συναλλαγής. Η μεταβίβασή τους με σκοπό την αξιοποίηση, τη ρευστότητα αντίκειται στο Σύνταγμα, καθώς το κράτος έχει την υποχρέωση.
1: Εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε για το λόγο αυτό.
0: Με την απόφαση αυτή, το υπερταμείο υποχρεώθηκε να αποβάλει οριστικά από το χαρτοφυλάκιο τις καθαρά κοινόχρηστες παραλιακές παραθαλάσσιες ζώνες που είχαν συμπεριληφθεί στις παλιότερες λίστες όπως αυτή του 18. Και μετά ήρθε νέος νόμος για εξυγχρονισμό του υπερταμείου στα τέλη του 23, ο 5772, ο οποίος αναδιοργάνωσε τη λειτουργία του και των θυγατρικών του, και με αυτόν τον νόμο επιχειρήθηκε ένας πλήρης διαχωρισμός, καταγραφή των ακινήτων, ξεκαθαρίστηκε νομοθετικά ποια ακίνητα μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά, παράδειγμα τουριστικά κτίρια, οικόπεδα κτλ. Θεσπίστηκαν νέες διαδικασίες για να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να βαπτίζονται προς αξιοποίηση εκτάσεις που ανήκουν στους πολίτες. Αλλά παρά τα αυτά όμως, τέθηκε και ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο στις παραλίες και παρά τα αυτά δόθηκαν ορισμένα κομμάτια στο... Εδώ πέρα τώρα υπάρχει νέα προσφυγή, είναι το επόμενο ερώτημα. Τέλος πάντων.
1: Αυτό υποσχέθηκε η Δημοτική Αρχή στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε, ναι, ότι θα προσπαθήσει να βρει μια λύση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί όπως καλά λέτε κι εσείς, όλα αυτά πιστεύω ότι είναι παράνομα. Δεν μπορεί δημόσιο αγαθό να ανήκει, μάλιστα, σε κανένα άλλο εκτός από τους πολίτες αυτού του
0: κράτους. Τι κάνει όμως τώρα σε εσάς, στον κλάδο σας, στα θαλάσσια μέσα
1: αναψυχής? Στον κλάδο μας γίνεται το εξής. Κατά παράξενο κλάδο, κατά παράξενο τρόπο, μόνο στον κλάδο μας και μόνο στη Δωδεκάνησο. Γιατί γνωρίζω και τι γίνεται σε άλλα μέρη. Mm-hmm. Εκτός από το βασικό μίσθωμα το οποίο επιβάλλεται, πληρώνουμε ένα τετραγωνικό μέσο για την απλή χρήση, προσέξτε, υπάρχει μεγάλη διαφορά, η απλή χρήση αγελού. Μας χρεώνει και ένα πάγιο, 8.000 ευρώ. Το έψαξα. Υπάρχει η δυνατότητα από την ΕΤΑΤ για επιπλέον σταθερό ποσό για ειδική εκμετάλλευση όπως καντίνες και τα... εάν αποφασιστεί από το ανώτατο όργανο της ΕΤΑΤ. Και φυσικά αναρτηθούν στην προκήρυξη τον πληστηριασμό. Εάν όμως προκηρύσει πληστηριασμούς για απλή χρήση, δεν μπορεί να βάλει πάγιο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της απλής χρήσης και της ειδικής εκμετάλλευσης. Γιατί η ειδική εκμετάλλευση έχει και άλλα προτερήματα, άμα το πάμε έτσι. Καταλάβατε, αλλά αυτοί με προκήρυξη απλής χρήσης επιβάλλουν και το πάγιο. Τώρα,
0: το πάγιο είναι 8.000 ευρώ.
1: 8.000 για οποιοδήποτε υπόσταση. Εδώ είναι οι ενστάσεις μου. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της ΙΕΤΑΤ τις διαφορές μεταξύ των θαλασσίων μέσων αναψυχής.
0: Ούτε καν τις περιοχές της Ρόδου. Δηλαδή τώρα μια περιοχή στο Φαλιράκι μπαίνει στην ίδια κατηγορία με μια περιοχή.
1: Όχι, ξέρω, μόνο αυτό. Και αυτά που χρησιμοποιούν. Θα το πω και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής,
0: ναι,
1: χωρίζονται σε μηχανοκίνητα και μη.
0: Μάλιστα.
1: Καμιά σχέση το ένα είδος με το άλλο. Σίγουρα τα μηχανικίνητα υπερτερούν κατά πολύ.
0: Σωστά. Τώρα τέλος το θαλάσσιο πάντων ποδήλατο, τώρα δεν μπορείς να το δικαιάσεις και 50 ευρώ το μισάωρο. Όπως είναι.
1: Με κανό θα του βάλεις το ίδιο πάγιο.
0: Όχι βέβαια. Εννοείται. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να το γυρίσουμε όλοι στα jet ski δηλαδή και στις
1: ράφτες? Μα δεν γίνεται. Αυτή η αδειοδότηση γίνεται από το λιμεναρχείο. Και υπάρχει μια επιτροπή που το αποφασίζει. Για λόγους ασφαλείας, επιτροπή του άρθρου 35 του Λιμεναρχείου. Άρα, δεύτερο, παρατηρώ ότι η ΕΤΑΤ χρεώνει διαφορετικό πάγιο σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και σε ορισμένες από αυτές δεν χρεώνει καθόλου. Το μεγαλύτερο πάγιο που έχει παρατηρηθεί, που έχω τουλάχιστον εγώ δει μέχρι τώρα, είναι στη Χαλκιδική και ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ. Τώρα, γιατί είναι 8.000 στη Ρόδο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πάλι μία διάκριση. Υπέρ αυτών και κατά της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πόστα,
0: ναι,
1: που η διαχείριση και οι πληστηριασμοί γίνονται από τη κτηματική υπερασία. Όχι από την ΕΤΑΤ. Και εφαρμόζεται, όπως σας είπα και σε προηγούμενη μας συνέντευξη, τέλος πάντων, το 5092 του 24. Όπως στο άρθρο 10 υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που καθορίζει το τίμημα για όλες τις δραστηριότητες στον αγελό. Είναι νόμος που ισχύει σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να επικρατεί ισονομία. Επειδή όμως η ΕΤΑΤ αποφασίζει και διατάζει, παρατηρείται το εξής παράδοξο. Όχι μόνο σε διαφορετικούς εκμίσθωτες, αλλά ακόμα και υπάρχουν υπάρχουν παραδείγματα ότι στον ίδιο εκμισθωτή, ναι, ο οποίος τη χάνει να έχει ένα πόστο στην παραλία της ΕΤΑΛ και ένα πόστο στο Υπουργείο Οικονομικών, για το ένα να πληρώνει 10.000 ευρώ και για το πόστο της ΕΤΑΛ 30.000 ευρώ για την τριετία. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο, εκτός από αθέμητο ανταγωνισμό, προωθεί και μια ανισότητα και όχι ισονομία σε ένα δημοκρατικό κράτος. Ο 50-92 έγινε γιατί δεν υπήρχε ισονομία. Το 24 έγινε γιατί έπρεπε να φέρει την ισονομία στις τιμές σε όλη τη χώρα. Τώρα έρχεται η ΕΤΑ και καταργεί αυτή τη προσπάθεια, την προσπάθεια όλη της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα πραγματικά δεν το μπορώ να το καταλάβω. Και όντως το έχω ξανακούσει, ότι σε ορισμένες παραλίες σε ένα πόστο υπάρχει μία τιμή, σε ένα άλλο πόστο υπάρχει μία άλλη τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς αυτό τώρα είναι μέχρι να λήξουν κάποια συμβόλαια και να πάνε όλα ενιαία σε κάποιον, στην ΕΤΑΔ για παράδειγμα.
1: Όχι.
0: Πώς θα διορθωθεί αυτό δηλαδή?
1: Μεταξύ παραλίων της ΕΤΑΔ, όπου αποφασίζει και διατάσσει,
0: και
1: στο Υπουργείο Οικονομικών είναι όλα ίσα. Υπάρχει ο μαθηματικός τύπος που σας είπα, που βγαίνει, ναι, το τίμημα. Εξαρτάται από την περιοχή που είσαι και μάλιστα τα θαλάσσια σπόρανα ψυχής, πράγμα για το οποίο εγώ δεν συμφωνούσα τότε όταν καθόμασταν στο Υπουργείο Οικονομικών και τέλος πάντων συζητούσαμε τα θέματα περί θαλασσιών μέσων αναψυχής, μας βάλανε συντελεστή 3% σαν μεγαλύτερο συντελεστή, ενώ οι καντίνες έχουν 2 και οι ομπρέλες. Τέλος πάντων, δεν θα ψήφισε τώρα η κατσίκα του γείτονα, γιατί το 3%
0: πάνε. Εντάξει,
1: αλλά
0: κατανοητό.
1: Υπάρχει ισονομία με τον μαθηματικό τύπο.
0: Το θέμα είναι τώρα ότι εσείς θα πρέπει ουσιαστικά να δώσετε καπέλο 8.000 ευρώ στη Ρόδο, και αυτό αφορά μόνο τη Ρόδο, ή είναι και για όλες τις άλλες περιοχές? Γιατί μας είπατε Χαλκιδική.
1: Χαλκιδική. Όπου υπάρχουν κομμάτια της ΕΤΑΣ και το Δεκάνησο, μιλάμε για αυτούς τους πληστηριασμούς,
0: ναι,
1: τους οποίους άρχισε να κάνει, ήρθε το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε αυτή η συναλλαγή με το Δήμο και τελικά κατέληξε.
0: Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι η προσφορά κάτω από τις 8.000 ευρώ πλέον? Από το 8.000 είναι το ταβάνι, αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι, είναι 8.000 πάγιο,
0: ναι,
1: οπωσδήποτε. Και αυτός που έχει τα ποδηλατάκια και αυτός που έχει τα σκάφη τα μεγάλα θα πληρώσει 8.000 πάγιο, συν τα τετραγωνικά μέτρα ανάλογα με την περιοχή.
0: Και αυτό εδώ θα πάει βάση πληστηριασμού, δηλαδή ο ένας θα έρθει
1: φυσικά,
0: και θα πει εγώ για αυτά τα τετραγωνικά δίνω 8.000, ο άλλος 10 και συν τα 8 πάνω σε αυτά.
1: Όχι, το τίμημα το βάζουν 8 συν 50 τετραγωνικά, επί 20 ευρώ τετραγωνικό πάει 1.000, 9.000. Αυτή είναι η πρώτη προσφορά. Τώρα, ο διαγωνισμός με τον τρόπο που τον κάνουν δεν είναι πλειοδοτικός για μένα. Πλειοδοτικός διαγωνισμός θεωρείται, κανονικά στα πόστα αυτά πρέπει να είναι πλειοδοτικός διαγωνισμός. Δηλαδή, μπορώ εγώ να βάλω μια τιμή παραπάνω από αυτή που έδωσε ο προηγούμενος σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο μου δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι μια κλειστή προσφορά, βάζεις μια τιμή, δεν ξέρεις ο άλλος τι θα βάλει και πόσα θα βάλει και τελείωσε. Αυτό δεν είναι πλειοδοτικός διαγωνισμός. Είναι λάθος ο τρόπος που κάνουν και τον διαγωνισμό. Δεν έπρεπε να είναι έτσι. Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών σου δίνει μια πλατφόρμα, μπαίνεις μέσα, έχεις το πόστο σου για μισή ώρα και χτυπάς εσύ άμα δεις ότι σε χτυπήσει κάποιος άλλος. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους αμπρελοκαθίσματα και σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτοί εδώ οι διαγωνισμοί είναι έχουν ολοκληρωθεί, είναι ακόμα αναμένονται?
1: Όχι, 25 του μηνός θα γίνουν οι διαγωνισμοί.
0: Ακόμα και για τα γότερ σπος, 25 θα γίνουν και αυτοί?
1: Ναι. Και όλοι μαζί γίνονται, και ομπρελοκαθίσματα και εγώ θα τους πω όλοι μαζί.
0: 25 γίνονται. Μαΐου δηλαδή, φτάσαμε, πέφυγε ο Μάιος. Και εάν πάνε όλα καλά, πότε θα υπάρξει αποτέλεσμα? Γιατί εμείς είχαμε μείνει στο ότι είχαν γίνει διαγωνισμοί πριν 15 μέρες. Δηλαδή
1: είχε
0: άλλους διαγωνισμούς. Κάποιοι άλλοι έτρεχαν επίσης και περιμέναμε τα αποτελέσματα που δεν ανακοινώθηκαν.
1: Όχι. Δεν γίνηκαν διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί γίνηκαν μόνο από τη χρηματική υπηρεσία. Σε αρκετά πόστα ομπρελοκαθισμάτων, όχι όμως και στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Και εκεί περιμένουμε να γίνουν οι διαγωνισμοί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή μετά, όταν θα γίνουν 25 για ορισμένα πόστα, να υπάρξουν ενστάσεις και τα λοιπά και να επαναληφθούν, ή τέλος, 25-26 ανοίγουν και δίδονται πια?
1: Ενστάσεις πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος, όπως αυτός που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, αν εμείς αποφασίσουμε σαν σωματείο να κάνουμε μία ένσταση, μπορούμε να προσφύγουμε κατά του πληστηριασμού, που νομίζω ότι ο πληστηριασμός αυτός είμαι βέβαιος με την εμπειρία που έχω ότι εδώ υπάρχει ένα νομικό ζήτημα. Όσον αφορά την αρχή της ισότητας, δηλαδή δεν είναι ίσα, δεν υπάρχει ισότητα εδώ, την αναλογικότητα και την νομιμότητα ό,τι έχει το δικαίωμα της διοικητικής επιβάρυνσης, δηλαδή του παγίου, καταλάβατε. Δεν έχει την νομιμότητα αυτή. Από πού πηγάζει, δεν μπορούμε να το βρούμε. Απλώς λέει ότι τα θαλάσσια μέσα αναψυχής ένα ειδικό είδος. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένας νόμος που να λέει αυτό είναι ένα ειδικό είδος. Και όταν κάνει προκήρυξη για απλή χρήση. Όταν κάνεις προκήρυξη για απλή χρήση, πάει να πει ότι νοικιάζεις το τετραγωνικό μέτρο, το χώμα. Καταλάβατε. Ναι. Εάν είναι ειδική η μεταχείριση για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τότε πρέπει να τους δώσετε και άδεια για να βάζουν, ξέρω εγώ, κατασκευές, να τους δώσεις την άδεια να κάνουν και αυτό, να τους δώσεις την άδεια. Δεν μπορεί να είναι εμπορική η χρήση και να νοικιάζεις μόνο χώμα. Η απλή χρήση θα είναι η εμπορική. Θα το διαχωρίζεις την προκήρυξή σου. Εάν δεν το διαχωρίζεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις τώρα και βάζεις πάγιο. Και αν βάζεις πάγιο, δεν πρέπει να λάβεις υπόψη σου όλα τα άλλα, όπως αυτό που σας είπα, η διαφορά μεταξύ των θαλασσίων μέσων αψυχής, η διαφορά σε περιοχή από περιοχή, όπως είπατε και εσείς, άλλο στο Φαλιράκι, άλλο στην Ιξιά, άλλο στην Κρεμαστή, όλα αυτά, εκεί τέλος πάντων που έχει η ΕΤΑ, δεν πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη της. Δεν μπορεί να κατεβαίνει και να λέει τα τρία κανό θα πληρώνουν 8.000 πάγιο συν τα τετραγωνικά μέτρα και τα καράβια θα πληρώνουν το ίδιο συν το τετραγωνικό μέτρο. Δεν γίνονται αυτά. Καταλαβαίνετε, βλέπω μια προχειρότητα. Μια προχειρότητα.
0: Και να ξέρετε ότι. Και προσέξτε τώρα, δηλαδή νομικά, ουσιαστικά πώς στέκεται η ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ στέκεται ως διαχειρίστρια. Δηλαδή ξεπέρασε τις αποφάσεις του ΣΤΕ, το κράτος, δίδοντας, ας το πούμε, όχι ως ιδιοκτήτη εννοείται των παραλίων, αλλά ως διαχειριστή την ΕΤΑΔ για τις παραλίες. Παραδέχεται ότι η κυριότητα της παραλίας το κράτος ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, στους ίδιους δηλαδή τους πολίτες θεωρητικά. Ωστόσο, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις αναθέτει το κράτος τη διαχείριση και την ίσπραξη των εσόδων στην ΕΤΑΔ. Έτσι, αν ένας δήμος ή ένας ιδιώτης, παράδειγμα beach bar, ξενοδοχεία, θέλει να βάλει ομπρέλες, δεν απευθύνεται στη κτηματική εταιρεία του δημοσίου, αλλά αναγκάζεται να υπογράψει συμβόλαιο με την ΕΤΑΔ για να πληρώσει εκείνη.
1: Και του δίνει το κράτος το δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας της μισθώσης, δηλαδή να χειρίζεται η ΕΤΑΔ όπως αυτή θέλει τις συμβάσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά πιστεύω είναι η δεύτερη φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι αν δεν αναλάβουν μια δραστηριότητα αυτοί που μας εκπροσωπούν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Είναι πολιτικό το θέμα, πιστεύετε λοιπόν?
1: Ακριβώς, είναι πολιτικό το θέμα. Και εγώ πολιτικός δεν είμαι. Εγώ νοικιάζω βάρκες στην παραλία. Θα πρέπει να μπουν μπροστά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπούν. Όποιοι και αν είναι αυτοί.
0: Κύριε Κουμάρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Ακού Κόσμος 938.

Συγκλονισμένοι λοιπόν η Ρόδος, κυρίες και κύριοι, με αυτό εδώ το φοβερό τροχαίο δυστύχημα χθες. Και ο οδηγός, ο οποίος αυτή τη στιγμή οδηγείται στον εισαγγελέα, θα πάει με τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα, με τον νόμο 5090 του 24, ο οποίος σε συνδυασμό με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας άλλαξε ριζικά το τοπίο στην Ελλάδα για τα τροχαία δυστυχήματα και την σοβαρή παραβατικότητα στους δρόμους. Ειδήσεις τώρα αυτές, οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε πολύ οδηγοί. Η φιλοσοφία πλέον είναι ότι όποιος προκαλεί βαριά ατυχήματα από εγκληματική αμέλεια ή από ασυνειδησία, πάει φυλακή. Αυτό το άρθρο, το 290α για την επικίνδυνη οδήγηση, είναι ο εφιάλτης των ασυνείδητων οδηγών. Μετατρέπει τις σοβαρές τροχές παραβάσεις από απλά πλημελήματα σε κακουργήματα, αν υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Στην κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εμπίπτουν πλέον ακραία υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση σε αστικό ιστό στην πόλη με ταχύτητα πάνω από το όριο ή πολύ πάνω από το όριο, ή γενικότερα σε αυτοκινητοδρόμους με ταχύτητες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η παραβίαση του stop ή του κόκκινου, εντάχθηκε ρητά στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης. Και επίσης, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Φυσικά, για κακούργημα πηγαίνουν και οι περιπτώσεις των αυτοσχέδιων αγώνων, οι κόντρες δηλαδή. Και οι ποινές είναι εξοντωτικές σε περίπτωση θανάτου ειδικά, αλλά και τραυματισμών και σωματικών βλαβών δηλαδή. Αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη, αναπηρία κτλ., η ποινή είναι κάθειξη έως και 13 έτη. Έως και 10 έτη, συγγνώμη. Όχι μόνο δηλαδή στο θάνατο, αλλά ακόμα και στη βαριά σωματική βλάβη, σαν απειρίες αν προκληθούν. Αν προκληθεί θάνατος, η ποινή είναι κάθειξη τουλάχιστον 10 έτη. Όχι έως και 10 έτη, τουλάχιστον 10 έτη. Ξεκινάει δηλαδή. Αν προκληθεί θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ο νόμος προβλέπει ακόμα και ισόβια κάθειρξη. Παλιότερα πολλοί οδηγοί που σκότωναν κόσμο στους δρόμους απέφευγαν τη φυλακή επειδή οι ποινές είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα ή εξαγοράζονταν. Με το νέο όμως ποινικό κώδικα αυτό τελειώνει. Καμία αναστολή για κακουργηματικές πράξεις του άρθρου 290α. Η ποινή εκτίθεται υποχρεωτικά στη φυλακή. Δεν εξαγοράζεται η ποινή. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πληρώσει κάποιος χρήματα, να γλιτώσει τον εγκλισμό ή αναστολές κτλ. Υπάρχει άμεση προφυλάκηση λόγω της βαρύτητας του αδικήματος σε περίπτωση θανάτου. Μετά την απολογία στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, οι οδηγοί αυτοί κρίνονται πλέον σχεδόν πάντα προφυλακιστέοι μέχρι να γίνει η δίκη. Η δεύτερη φορά δεν συγχωρείται. Όσον αφορά το σύστημα των υποτροπών, ο νέος ΚΟΚ

για ένα εξαιρετικά αυστηρό σύστημα για όσους επαναλαμβάνουν επικίνδυνες παραβάσεις, αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, ακόμα και χρήση κινητού. Αν εντοπιστείς να κάνεις την ίδια παράβαση για δεύτερη τρίτη φορά, τα πρόστιμα εκτοξεύονται από 1000 ευρώ, παράδειγμα το κινητό λέμε τώρα, έως και 4.000 ευρώ χρήση κινητού. Το δίπλωμα αφαιρείται για χρόνια, έως και 8 χρόνια μπορεί να αφαιρεθεί, και ενεργοποιούνται αυτόματα ποινικές διαδικασίες φυλάκισης.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη νέα νομοθεσία. Τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι καθόλου απλά και πολύ σύντομα θα βγουν οι αποφάσεις.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, να συζητήσουμε λίγο έτσι, για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα. Καλή σας ημέρα και τι αλλάζει. Καλημέρα, κύριε Καταβενάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Ελοΐζο. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, πρόεδρε.
1: Καλή εβδομάδα. Και τι να πω, όσο γίνει αυτό το συμβάν ένα παράδειγμα σε όλους, προς παραδειγματισμό όλων μας.
0: Είναι νομίζω το πρώτο σοβαρότατο τέτοιου είδους, δηλαδή πολύ νεκροτροχαίο που γίνεται στο νησί μας, στη Ρόδο, και θα εξεταστεί με το νέο ποινικό κώδικα, ή έχουν γίνει και άλλα και έχουν υπάρξει σκληρές αποφάσεις, γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, ο ποινικός κώδικας και το κώδικα ποινικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί. Καλώς έχει αυστηροποιηθεί. Mm-hmm. Καθώς μέχρι σήμερα τα τροχαία αντιμετώπιζονταν και στις χειρότερες περιπτώσεις ως ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Από αμέλεια, ναι.
1: Όταν μιλάμε λοιπόν για αμέλεια, μιλάμε για ποινές που είναι κάτω των 5 ετών. Ακόμη και θανατηφόρο να ήταν το ατύχημα, ο δράστης αντιμετώπιζονταν ως ενεργώντας από αμέλεια, και οι ποινές ήταν στις ποινές ύψους πλημελήματος, δηλαδή μέχρι 5 ετών.
0: Και με αναστολές, ας το πούμε, με αναστολές, με ανασταλτικό χαρακτήρα κτλ.
1: Αναστολές κτλ.
0: Εξαγοράσιμες κτλ.
1: Επομένως, ακόμα και στα πολύ νεκρά ατυχήματα, ο ισχυρισμός ήταν «δεν ήθελα, δεν προέβλεψα, δεν είχα σκοπό να προκαλέσω». Το νέος κώδικας όμως τώρα αντιμετωπίζει ότι η οδήγηση υποσυνθήκες, δηλαδή με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ή σε περιοχές αστικές, δεν είναι τόσο απλό να αντιμετωπίζετε ότι ο οδηγός πρέπει να θεωρείται ότι είναι αμελής. Επομένως, τώρα πλέον έχει κατηγοριοποιηθεί, δηλαδή πρέπει να προβλέπει ότι από τη στιγμή που τρέχει με 200 χιλιόμετρα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει ένα πολύ νεκρό τροχαίο. Και καλώς έγινε αυτό, κύριε Λοΐζο. Βέβαια θα μου πείτε, το τιμωρητικό σύστημα είναι κάτι το οποίο εκπαιδεύει τους πολίτες στο να έχουν μια σωστή οδική συμπεριφορά. Όχι. Είναι απλώς μια παρηγοριά, όπως καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους που χάνουν τον πατέρα τους, την μητέρα τους, τα παιδιά τους σε τροχαία.
0: Εντάξει, βέβαια μπορεί να ισχυριστεί και ο νομοθέτης ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα, έτσι, γιατί μία, δύο, τρεις, εάν ακουστούν τέτοιες φυλακίσεις και τέτοια περιστατικά, και ο άλλος όταν θα βγαίνει στον δρόμο.
1: Εγώ θα πω κάτι, κύριε Λαΐζο, εδώ
0: θα είναι πιο προσεκτικός.
1: Είστε ένας νέος αστυνομικός διευθυντής, κάνει περισσότερους ελέγχους. Και θορυβήθηκε ολόκληρο και ο νομοθέτης Ρόδου γιατί να γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Καλώς τους κάνει τους ελέγχους και να δίνει περισσότερο τους ελέγχους. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Και βέβαια, έτσι πρέπει να είναι, συμφωνούμε. Βέβαια, οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι και στοχευμένοι προς αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, δηλαδή, στα αυτοκίνητα τα οποία είναι με 400 άλογα, ξέρω εγώ, δηλαδή σούπερ κάρ, με μηχανές οι οποίες βγαίνουν στους δρόμους και τους βλέπεις και τρέμεις, δεν είναι εύκολο να τους πιάσεις όλους. Αλλά εκεί πέρα όμως πρέπει, νομίζω, να εστιάσεις, κατά τη γνώμη μου.
1: Ας εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας στα σχολεία με μαθήματα, με εφαρμογές, ούτως ώστε τα παιδιά μας μεγαλώνουν να γνωρίζουν ότι ένα αυτοκίνητο στα χέρια κάθε οδηγού μπορεί να είναι φωνικό όπλο.
0: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, δύο νεκροί, μεγάλη ταχύτητα από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Δύσκολα, δηλαδή η απόφαση, έτσι, πιστεύετε ότι θα είναι πρόωρη φυλάκιση, θα είναι φυλάκιση, προφανώς, το πιο πιθανό, έτσι, βάσει αυτών όσων έχουμε πει.
1: Είμαι δικηγόρος και γνωρίζετε ότι οι δικηγόροι δεν πρέπει να εκφράζονται πριν να επιβληθεί, γιατί θα περάσει σίγουρα. Δεν γνωρίζω τι έγινε μετά το ατύχημα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υποβληθεί, θα ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για κακούργημα, ότι θα περάσει ο κατηγορούμενος από ανάκριση και θα πρέπει να αποφασίσει ο ανακριτής μετά την ακρόαση που θα έχει ο εισαγγελέα
0: αν θα προφυλακιστεί.
1: Ποια θα είναι τα μέτρα που θα λάβουν μέχρι να γίνει η δίκη. Και υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Η προφυλάκηση, η περιοριστικά μέτρα με εγγύηση, η ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Αυτά τα τρία τινά υπάρχουν. Τα δεδομένα δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Οι συνήγοροι υπεράσπισης θα αποβάλουν τους ισχυρισμούς τους. Αρμόδιοι για να κρίνουν και να δουν τι...
0: Είναι τα δικαστήρια, είναι η δικαιοσύνη.
1: Είναι ο ανακριτής και ο εισαγγελέας και δεν θέλω ούτε εγώ ούτε τα μέσα να υποκαθιστούν
0: ναι. Τη δουλειά τους.
1: Των δικαστών.
0: Σωστό. Σωστό. Απλά ξέρετε τι, όταν τώρα υπάρχει ένας τόσο αυστηρός ποινικός κώδικας, ναι, καταλαβαίνουμε, όντως, έτσι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα δηλαδή μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι με βάση το νέο αυτό εδώ ποινικό κώδικα με δύο νεκρούς, με μεγάλη ταχύτητα, εντάξει, δηλαδή μπορείς να κάνεις μια υπόθεση, έτσι, εγώ δεν λέω ότι θα... Αλλά υποθετικά ας το πούμε, για να δούμε αν θα...
1: Είναι αστηρές και σας είπα, είναι κυρίως να εξυπηρετεί την κοινωνία, δηλαδή όταν μαθαίνει κάποιος πολίτης.
0: Παρά είναι αυστηρές όμως τώρα, δηλαδή δεν θα είναι και εύκολο να στείλεις τώρα έτσι, δεν θα είναι για ένα τροχαίο, ξέρω εγώ, κάποιον στη φυλακή ας το πούμε. Αλλά παρά τα αυτά όμως τώρα για να δούμε τι λέει, είναι ο νόμος όμως αυτός.
1: Ότι πλέον ισχύει και ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή δεν είναι να έχεις την πρόθεση να σκοτώσεις. Είναι να έχεις προβλέψει ότι ενδεχομένως με τις ενέργειές σου μπορείς να προκαλέσεις κάποιο ατύχημα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό κρίνεται τώρα.
0: Και στην ίδια κατηγορία μπαίνει και η χρήση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών, έτσι. Όχι μόνο η υψηλή ταχύτητα.
1: Ναι, βέβαια. Όλα αυτά, αν συντρέχουν όλα μαζί, γίνεται πιο αυστηρή ποινή.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, που πολύ καλά γίνονται οι έλεγχοι. Είχαν θεωρηθεί πολλοί πολίτες από την ένταση των ελέγχων.
0: Ναι.
1: Από τα αποτελέσματα και το επιτελέσμα βλέπω ότι καλά γίνονται και πρέπει να ενταθούν ακόμα περισσότερο.
0: Βλέπω ότι υπάρχουν και ναρκοτέστ πλέον και γίνεται με δείγμα σάλιου το ναρκοτέστ. Η πιο συνηθισμένη μέθοδο στο δρόμο είναι με ανιχνευστές που είναι με παρόμοιες λογικής με τα rapid test. Μέσα σε λίγα λεπτά δείχνουν αν ο οδηγός έχει κάνει χρήση βασικών κατηγοριών ουσιών όπως κάναβη, κοκαίνη, ηρωίνη, αμφεταμίνες και μεθαμφεταμίνες. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ο εργαστηριακός έλεγχος. Αν ένας οδηγός εντοπιστεί υπό την επίρρεια ναρκωτικών ότι οδηγεί, οι συνέπειες είναι βαριές, ακόμα και σε απλό έλεγχο. Αν όμως προκαλέσει ατύχημα, ξεφεύγει το πράγμα. Πάει αυτόματα σε κατηγορία βάσει του 290α του ποινικού κώδικα. Η άρνηση ελέγχου σημαίνει ενοχή. Αν αρνηθεί να υποβληθεί σε ναρκοτέστ, η αιμοληψία, ο νόμος να αντιμετωπίζει πλέον εξαιρετικά αυστηρά. Το ερώτημα είναι, στην Ελλάδα έχει ναρκοτέστ? Γίνονται? Γνωρίζετε?
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν το πόσο μπορεί να διατεθούν χρήματα από τον προϋπολογισμό για την αγορά αυτών των τεστ. Γνωρίζοντας την πρακτική που συμβαίνει στην πρακτική, εδώ δεν έχουμε περιπολικά, δεν έχουμε πολλές φορές τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, δεν έχουμε ζήνει να κυκλοφορήσουν. Είναι επομένως θέμα, ναι, μπορεί να υπάρχουν, αλλά το θέμα της προμήθειας όλο αυτό είναι θέμα που αφορά πόσο μπορεί να διαθέσει η κυβέρνηση για την πρόληψη των ατυχημάτων.
0: Γίνονται κανονικά ναρκοτέστ από την τροχέα, διαβάζω. Ωστόσο, η αλήθεια, εγώ στη Ρόδο δεν το έχω δει ακόμα.
1: Δεν το έχω
0: δει. Αλλά όμως και στην Ελλάδα προβλέπεται και υπάρχουν σε μικρά kit, για αυτή μικρά kit, ας το πούμε, συσκευές για τέτοιου είδους ελέγχους. Νομίζω όμως ότι, ξέρετε, αυτά εδώ είναι πολύ βασικό πια, γιατί ο καθένας, δηλαδή το αλκοόλ μπορείς να το δεις εύκολα, αλλά και τα ναρκωτικά πια σαρώνουν σε χρήση στην κοινωνία σήμερα στις μέρες μας. Και πολλά δυστυχήματα και ατυχήματα οφείλονται στη χρήση ναρκωτικών και στο τέλος δεν το μαθαίνουμε, ας το πούμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Κύριε Λοΐζο, η ταχύτητα είναι εθισμός σε πολλού και ιδίως σε νεαρές ηλικίες. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε. Δεν χρειάζονται οι περισσότεροι ούτε ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ. Αν κατεβείτε, αν περάσετε από τη Λεωφόρο Λίνδου μια Κυριακή, θα δείτε πολλούς να προσπαθούν να κάνουν προσπέραση και 5 και 10 αυτοκίνητα στη σειρά, όπως επίσης, να το θέσω και αυτό, πολύ επικίνδυνα, το έχω αντιληφθεί από την πείρα μου, είναι οι οδηγοί της υπηρεσία Rent-A-Car που τρέχουν να προλάβουν να παραδώσουν αυτοκίνητο. Αν δείτε τι συμβαίνει και πώς οδηγούν, κύριε Λοΐζο, σε αυτές τις κεντρικές οδούς, θα καταλάβετε ότι δεν είναι θέμα ούτε ναρκωτικών ούτε αλκοόλ.
0: Ναι, είναι και
1: παιδείας.
0: Ναι. Μιλήσατε τώρα για τα Rent-A-Car που πάνε να παραδώσουν, δηλαδή, τα αυτοκίνητα. Τώρα τι να πούμε και για τα λεωφορεία που θέλουν να πάνε τους τουρίστες στο αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: πολλές φορές βλέπουμε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή και λεωφορεία να σε προσπερνάνε, βλέπουμε στη Ρόδου Λίνδου αρκετές φορές.
1: Δηλαδή βλέπετε κάτι οδηγούς και μάλιστα και οι περισσότεροι είναι και δεν από εδώ, που πρέπει να είναι σαν ξεναγή κτλ. Τρέχουν σαν τρελή. Είναι αυτό που πρέπει να είναι, υπάρχουν σε εκείνα τα μέρη, τουλάχιστον τις Κυριακές που έχει αυξημένη κίνηση, σε 3-4 σημεία πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε και την ενημέρωση. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κοσμός 938.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
9: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρο νεύρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
9: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
13: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
15: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μία ματιά στις εφημερίδες. Ξεκινάμε από την Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή drones σε ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλεφωνήματα του Γιώργου Γέρα Πετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Η άρνηση για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών είναι ενδεικτική της παράλυσης ελληνικής διπλωματίας επί των ημερών του Γεραπετρίτη και της χαλαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το επίμαχο θέμα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι και εγώ και όλοι νομίζω έτσι διακρίνουμε μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης αυτής, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να στηρίξει την Ουκρανία με μεγάλη μανία, με μανία. Εντάξει, η μία λογική εξήγηση που δίνει η κυβέρνηση είναι ότι επειδή υπάρχει εισβολή και επειδή και εμείς είμαστε θύμα στην Κύπρο εισβολής και επειδή στο μέλλον δεν πρέπει για κανένα λόγο να νομιμοποιηθεί η εισβολή σε τρίτη χώρα γιατί μπορεί να το πληρώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν από τη μία μεριά η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρα ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας και έχει χαλάσει τις σχέσεις της ακόμα και με την ομόδοξη Ρωσία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον ισχύουν αυτές εδώ οι πληροφορίες ότι δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα του Γεραπετρίτη ο Ουκρανός, αλλά είναι γεγονός ότι αυτοί εδώ οι Ουκρανοί είναι απέναντι στην Ελλάδα κάπως, θα μπορούσαμε να πούμε συσσαγωγικά, όχι εχθρική αλλά υποτιμητική, υποτιμάνε τη χώρα μας. Και η Ελλάδα τώρα, εντάξει, το ένα αφήγημα είναι αυτό το οποίο είπαμε, αλλά το άλλο αφήγημα και το πιο αληθινό και ρεαλιστικό είναι ότι είναι αναγκασμένη εξαιτίας του ότι είναι οι δυνάμεις της Δύσης και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το άρμα πρωτοστατούν, Γερμανία, Γαλλία. Έτσι λοιπόν και η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει ή μάλλον ακολουθεί την ίδια στρατηγική με αυτές εδώ τις δύο μεγάλες χώρες. Βέβαια με τον Τραμπ αλλάζουν τα πράγματα, γιατί ο Τραμπ τον Ζελένσκι δεν τον έχει καθόλου σε καμία εκτίμηση, αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, παρότι έγινε αυτό που έγινε με το ουκρανικό drone, παρά τα αυτά δεν θέλουν να χαλάσουν και πάλι τις σχέσεις με την Ουκρανία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο των Υπουργών Αμήνης δεν έβγαλε και καμία ανακοίνωση. Δεν ενδιαφέρθηκε και ιδιαιτέρως. Το πρόβλημα είναι μη τυχόν και στην πρώτη ευκαιρία η Ρωσία μέσω της Τουρκίας μας κάνει να πληρώσουμε πολύ ακριβά αυτήν εδώ την πολιτική. Αυτό είναι ο μόνος, αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή και ο μεγάλος ο κίνδυνος. Διότι έχεις τους Τούρκους οι οποίοι νομοθετούν τώρα για το Αιγαίο και απειλούν ότι από την επόμενη χρονιά θα εφαρμόσουν νόμο και το καθεξής. Και μάλιστα ένας μεγάλος, ένας σοβαρός λόγος που το κάνουν αυτό οι Τούρκοι είναι και για τις κινήσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά τον σχεδιασμό του IMEC που παρακάμπτει την Τουρκία. Όλη αυτή εδώ η αγωγή, τα καλώδια, οι μεταφορές της ενέργειας, όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν από την Ανατολική Μεσόγειο και θα γίνουν και για λογαριασμό των Αμερικανών. Οι Τούρκοι λοιπόν τώρα έρχονται να νομοθετήσουν τη δυνατότητα της σύγκρουσης ή της επιβολής των δικών τους, ας το πούμε, θέσεων σε ξένη κυριαρχία. Προφανώς, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να είναι και καλυμμένη στο εσωτερικό τους η κυβέρνηση. Το κάνουν και για τους λόγους αυτούς εδώ τους εσωτερικούς, αλλά όμως από εκεί απέναντι μιλάνε και για, και για την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας. Εγώ είμαι περίεργος να δω εάν συμβεί κάτι και υπάρξει κλιμάκωση, κατά πόσο οι μεγάλες δυνάμεις θα επιτρέψουν να γίνει κάτι τέτοιο ή κατά πόσο έχουν την δύναμη να αποτρέψουν. Και να δούμε και ποια στάση θα πάρει τότε ο Ζελένσκι. Βόμβες δέντια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Αρχηγική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά του Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με θέσεις του Δένδια. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Ευχές ρεχμές Κυριάκου Μητσοτάκη κατά Καραμαλή και Σαμαρά, οι οποίοι ήταν απόντες από το συνέδριο. Για να δούμε ο Μητσοτάκης θα τα καταφέρει απέναντι σε όλους αυτούς. Ευημερία, ασφάλεια και νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι το κύριο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Τα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Το μακελιό. Οι νταΐδες εκτελούν τον Ακύλα, ξοφλημένος Κυριάκος Μητσοτάκης, η ώρα της διαδοχής και τα σενάρια του τρόμου. Δένδιας, Πιερακάκης, Άδωνης Γεωργιάδης, σε μια φωτογραφία από το συνέδριο, στη μεγάλη συνωμοσία της αντικατάστασης δηλώνουν παρόντες για την εκδίωξή του από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Η εστία, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Ο Υπουργός Άμυνας έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους ο Δένδιας. Αυτή ήταν η εστία. Επόμενη εφημερίδα, η Εσπρέσο. Ο κουβάς της Eurovision, το βαρτερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Η εφημερίδα των συντακτών. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Η επίδοξη επόμενη αρχηγή της Νέας Δημοκρατίας. άρχισε η μάχη των δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η αλήθεια τελευταία βλέπουμε έναν πρωθυπουργό κάπως αγχωμένο. Τον είδαμε στο συγκεκριμένο συνέδριο να παρομοιάζει τον εαυτό του με τους, να αντιπαραθέτει τον εαυτό του με τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων. Δηλαδή τώρα βλέπεις τον Μητσοτάκη να λέει για τον εαυτό του Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, δεν είναι και τόσο κόμψο, δείχνει λίγο αυξημένο εγωισμό ή κάποιο είδους πολιτική αλαζονία. Έτσι όπως το λέμε δηλαδή στην απλή και την καθομιλουμένη, σαν να το έχει πάρει πάνω του. Μπορεί να είναι αληθινό για ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, αλλά αυτούς τους ψηφοφόρους τους έχει έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός. Στους ψηφοφόρους που λένε τώρα δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον από τους αρχηγούς αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους έχει. Εκεί που ελπίζει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί που πρέπει να κάνει το άνοιγμα είναι στους αναποφάσεις τους, οι οποίοι αναποφάσιστοι δεν πείθονται με αυτό το επιχείρημα. Πες Νέα Δημοκρατία ή Ελληνική Λύση, παράδειγμα. Νέα Δημοκρατία ή Πλεύση Ελευθερίας. Μίλα για τις πολιτικές. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την πολιτική και με την Αμερική και με τη Γερμανία, ισορροπία τρόμου, ενεργειακός χάρτης, εμείς το υπηρετούμε αυτό, με το Πασόκ αυτό κινδυνεύει, με την Κωνσταντοπούλου, με την Πλεύση καταστρέφεται, με τον Βελόπουλο δεν ξέρουμε. Δηλαδή με τέτοιου είδους επιχειρήματα θα μπορούσε να απευθυνθεί σε αυτές τις ομάδες. Και όχι με το όνομα ή με το πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι αγχωμένος. Και φαίνεται αυτό ακόμα και στο λόγο του και στις ομιλίες του. Θα τα δούμε βέβαια αυτό εδώ, την ομιλία του στο επόμενο μέρος. Η Κόντρα Νιούς. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά κόμματα. Η Σταρ, η μεγάλη μπλόφα της Αθηνάς. Η Political, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Στο κλείσιμο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και έθεσε άπαντες σε ετοιμότητα. Έβαλε στο επίκεντρο ανάπτυξη, μισθούς και σταθερότητα. Το νέο δόγμα του Πρωθυπουργού από την Europe Gulf Forum. Πακτολός επενδύσεων 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, απανωτά ρεκόρ. Οι εισροές κεφαλαίων την επταετία, την τελευταία, ισοδυναμούν με τον συνολικό ένφια 12 ετών. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, αυτή εδώ κυβέρνηση βασικά, τα πήγε πάρα πολύ καλά στην οικονομία της χώρας, στα δημοσιονομικά, στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη, στον εξυγχρονισμό. Παρότι δηλαδή περάσαμε πάρα πολλές δύσκολες ώρες μέσα από μεγάλες κρίσεις, κατάφερε η χώρα να στέκεται όρθια. Σε όλους τους δείκτες τουλάχιστον. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται για την οικονομική πραγματικότητα, για την ακρίβεια. Όλοι ζούμε, ας το πούμε έτσι, στα νοικοκυριά, στα σπίτια μας και στο πορτοφόλι, αυτήν εδώ την ιστορία της ακρίβειας. Βέβαια, έχουμε ζήσει και χειρότερες εποχές ακρίβειας. Έχουμε ζήσει και σε εποχές που ήμασταν υποχρεωμένοι να χρεωνόμαστε επί κορονοϊού. Έχουμε ζήσει σε εποχές επί Τσίπρα που δεν μπορούσαμε να πάμε να πάρουμε 100 ευρώ από την τράπεζα για να τη βγάλουμε. Έχουμε ζήσει σε πολύ πιο σκληρές εποχές από ό,τι σε αυτήν εδώ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον όλο αυτό εδώ περνάει στην κοινωνία, διότι καμιά φορά και ο λαϊκισμός περπατάει πιο γρήγορα, πιο εύκολα και έχει απήχηση στα αυτιά των Ελλήνων. Το μανιφέστο στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνη. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο ευρώ και ένα από εκεί. Και τώρα τον έπιασε ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Κύριος Ανδρουλάκης, όπου έστρωσε θα κοιμηθεί και αυτός. Και πλέον και αυτός βλέποντας τον Τσίπρα να έρχεται με φόρα και μάλλον να τον ξεπερνά, έχει αρχίσει και αυτός και αγχώνεται ακόμα περισσότερο και πέφτει από γκάφα σε γκάφα. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές του 28, στόχος η αυτοδυναμία, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή, ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Voice News άφησε απροστάτευτο τον Άδωνη. Πιστικές εξηγήσεις του Άδωνη στην One Voice για την Alpha Bank, κρύφτηκε για ακόμα μία φορά ο Βασίλης Ψάλτης. Ο Εθνικός Κήρυγας. Μητσοτάκης εκλογές το 27, η τρίτη εκλογική νίκη είναι εθνική ανάγκη. Σε αργία ο ιερέας του Καθεδρικού Ναού. Έρευνα για ανάρμοστη επικοινωνία του Χρυσοστόμου με την Γκίμπελτ. Η απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Επόμενη εφημερίδα, η Ελεύθερη Ώρα. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision, το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Είναι αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο των μέτρων του Απριλίου. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Αθηναϊκό Τύπο σήμερα. Βλέπουμε να επικρατεί σε αυτόν το πολιτικό σκηνικό, μετά και το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η Δελφίνη, όπως είναι ο Δένδιας, ο Πιερακάκης, που εμφανίζεται, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μπορεί και ξανά πάλι, αν δεν πάει καλά ο Μητσοτάκης εκλογές, να διεκδικήσει και πάλι την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας όπως το παρελθόν. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίσσεται. Και το ερώτημα είναι εάν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα βγουν στην κοινωνία, εάν θα τρέξουν και αν θα κάνουν πράξη αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό που τους ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο, διότι βλέπουμε τελευταία, ναι με να στηρίζει η κυβέρνηση αρκετά, με 800 εκατομμύρια τώρα το τελευταίο πακέτο που ξεκινάει, που είναι στη διαβούλευση στο νομοσχέδιο, τους πολύτεκνους, τους αγρότες, αλλά από την άλλη όμως νομοθετεί η κυβέρνηση και νομοθετεί εξοντωτικά στη κτηνοτροφία και σε άλλους κλάδους. Έχει κάνει άνω κάτω τον κλάδο των λογιστών. Η ακρίβεια σαρώνει. Εξοδοτική έλεγχη. Πρόστιμα. Και δεν είναι και το πιο εύκολο σε έναν εξαγριωμένο λαό να πας και να πείσεις ότι όλο αυτό είναι αναγκαίο και έπρεπε να γίνει για το νοικοκύρεμα του κράτους. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση έχει δηλητηριάσει με ακραία τοξικότητα την κοινωνία και την κοινή γνώμη. Πώς θα βγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα χωριά και θα πάει στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλα αυτά εδώ τα οποία έγιναν, τις μαζικές σφαγές των ζώων? Δεν θα είναι το πιο εύκολο πράγμα, αντιλαμβανόμαστε, για την Νέα Δημοκρατία αυτές εδώ οι εκλογές. Και αυτή εδώ είναι, και αυτή εδώ η προεκλογική περίοδος. Βέβαια δεν θα είναι και καθόλου εύκολη ούτε και για την αντιπολίτευση και για κανέναν, έτσι. Διότι είναι κατακαιρματισμένοι και πλέον δεν πείθουν, διότι δεν έχουν μία αντιπρόταση. Αυτά όσον αφορά τον αθηναϊκό τύπο και το πολιτικό σκηνικό το οποίο επικρατεί την ώρα αυτή, η οποία είναι και η έναρξη, ουσιαστικά η αφετηρία, θα μπορούσαμε να πούμε, της νέας προεκλογικής περιόδου, με το πρόσταγμα του Μητσοτάκη των στελεχών του να βγουν στην κοινωνία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό μας ημίωρο.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rodos Air. Feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Απόντες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, απόντες, μεγάλοι απόντες από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τι σημαίνει αυτή εδώ η απουσία τώρα? Καταρχάς μιλάμε για μια παράλληλη αμφισβήτηση, για μια παράλληλη απουσία. Ήτανε συντονισμένοι? Συντονίστηκαν αυτοί οι δύο? Γιατί αν συντονίστηκαν, αν συντονίστηκε Καραμαλής και Σαμαράς να μην πάνε στο συνέδριο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να υπάρχουν συνειρμοί για συνένωση των δυνάμεών τους. Και έστειλαν ένα πολύ σοβαρό μήνυμα στους νεοδημοκράτες αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το μήνυμα το οποίο προφανώς και στέλνουν έχει αρκετές, έτσι, έχει αρκετές αναγνώσεις. Η μία και πιο κύρια, ας το πούμε, και αυτοί που θέλουν να περάσουν οι ίδιοι, είναι ότι δεν θέλουν να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους με την υπάρχουσα πολιτική γραμμή του κόμματος. Με την τρέχουσα γραμμή.

0: η αιχμή, κεντροδεξιά ή κέντρο. Αυτές οι δύο, ας το πούμε, καταστάσεις χτυπιούνται. Κεντροδεξιά και κέντρο. Εννοείται όμως ότι ο Σαμαράς, απ' την άλλη, δεν θα μπορούσε να είχε πάει σε αυτό εδώ το συνέδριο, διότι τον έχουν διαγράψει. Έχει διαγραφεί από αυτή, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι γεγονός ότι είτε είχε διαγραφεί είτε όχι, το πιθανότερο σενάριο, βάσει της γραμμής που είχε ακολουθήσει, θα ήταν να μην πήγαινε. Η έκπληξη ήταν ότι δεν πήγε ούτε και ο Καραμαλής. Τώρα, η απουσία του Καραμαλή, έτσι, μπορεί επίσης να αναγνωστεί και ως μια αντίδραση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή στη φιλελεύθερη ατζέντα, ας το πούμε, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο προσυνέδριο. Επίσης, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στέλνουν και ένα μήνυμα προς την κομματική βάση με αυτήν εδώ την κίνηση και τους εσωκομματικούς μηχανισμούς της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να στείλει έξω τους βουλευτές και το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία για να μιλήσει και να υπερασπιστεί το έργο του και το έργο της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας αυτής, την ίδια ώρα από την άλλη μεριά, ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά φυσικά και ο Σαμάρας εννοείται, θα κινητοποιούν, δείχνουν αντίδραση, δυσφορία και ενδεχομένως η αποχή τους αυτή στέλνει το μήνυμα και της αποχής σε αυτόν εδώ τον αγώνα που καλεί τα στελέχη του Μητσοτάκης. Δηλαδή, μήπως καλούν με αυτόν τον τρόπο σε αποχή τους προσκύμενους σε αυτούς βουλευτές και στελέχη και ανθρώπους και μέλη του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς. Η τακτική της εκοφαντικής σιωπής τώρα. Στην πολιτική, η σιωπή και η συχνά απουσία προκαλούν μεγαλύτερο θόρυβο ορισμένες φορές από μία ομιλία. Μία ομιλία κριτικής στο συνέδριο, ενδεχομένως από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, θα οδηγούσε σε εσωκομματική αντιπαράθεση, εδώ και τώρα. Κάτι όμως που η ηγεσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπορούσε να διαχειριστεί. Ή θα προσπαθούσε να διαχειριστεί. Θα προσπαθούσε να αντιπαρατεθεί, θα μπορούσαν να συζητήσουν και θα μπορούσαν να το λύσουν. Ενδεχομένως. Εάν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάτι να πει. Αλλά το να ακολουθεί τη στρατηγική της σιωπής, αυτό είναι πολιτικά ύπουλο, διότι αφήνει να αιωρείται συνεχώς ένα αναπάντητο ερώτημα και αφήνει ένα κενό, ένα ερωτηματικό, μία αμφιβολία πολιτική μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και οι αμφιβολίες, ειδικά σε αυτές εδώ τις κρίσιμες στιγμές, είναι ό,τι χειρότερο. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη αμφιβολία? Η αμφισβήτηση όχι μόνο της ιδεολογίας, της ιδεολογικής γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η αμφισβήτηση κυρίως στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό εδώ το κενό τώρα, σε εισαγωγικά κενό, που προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνιέντος, προσπαθεί να καλύψει και να το ενισχύσει και να το τροφοδοτήσει ή να το εκφράσει ή να το εκμεταλλευτεί πολιτικά ακόμα καλύτερα, ο Νίκος Δένδιας. Πάμε να ακούσουμε λίγο από την πολιτική, από την ομιλία του στο συνέδριο του Υπουργού Αμήνης.
1: Προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να κρατήσει τις αρχές και τις αξίες της. Η νέα

0: Η δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων. Δεν έχει στο καταστατικό DNA της την νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς, η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Αυτό είναι το σύγχρονο, φιλελεύθερο, κοινωνικό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς ή αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών. Δίπλα σε όλες τις κοινωνικές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα κυρίως στους ευάλωτους. Γιατί είμαστε το κόμμα των πολλών, το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Και δεν επιτρέπεται να απολέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό μας χαρακτήρα. Είναι ο πυρήνας μας, ο πυρήνας της ύπαρξής μας. Το γενετικό μας υλικό, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας, στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας, στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα των επιχειρημάτων, στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα, στο κόμμα του Γεωργίου Ράλη, του Ευάγγελου Αβέροφ, του Μιλτιάδη Εύερτ, στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού, αλλά είναι πεδίο ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στην εφαρμογή των νόμων, στην εφαρμογή της δικαιοσύνης, στην απονομή της. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Γιατί, φίλες και φίλοι, στη Νέα Δημοκρατία η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές.
1: Λοιπόν, πόσα μηνύματα έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Δένδιας μέσα από αυτή την ομιλία που ακούσαμε. Μέχρι και το όνομα Αντώνη Σαμαράς αναφέρθηκε ως υπόδειγμα δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, ας το πούμε, της απονομής δικαιοσύνης. Εννοείται ότι έστειλε και μηνύματα στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη και εννοείται ότι ο κύριος Δένδιας μέσα από αυτήν την ομιλία γίνεται ή προσπαθεί να γίνει, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή μιας μεγάλης μερίδας εσωτερικά των νεοδημοκρατών, οι οποίοι διαφωνούν με αυτήν εδώ τη στρατηγική, την τεχνοκρατική, εσωτερικά στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι η εικόνα ενός ψυχρού επαγγελματία πολιτικού, αυτή του πρωθυπουργού και του επιτελείου του, αλλά σε ένα βαθμό αυτός εδώ ο τεχνοκρατισμός έχει κάνει καλό και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση και την χώρα να προχωρήσει σε πολύ σοβαρά βήματα. Διότι από την άλλη μεριά είναι πιο εύκολο με την άλλη τακτική να υποπέσεις στο λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός είναι εχθρός του κράτους αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Και βλέπουμε λίγο τον κύριο Δένδια, αρέσει δεν αρέσει, καλός ή κακός, να λαϊκίζει. Τον έχουμε δει τον κύριο Δένδια, δηλαδή μέσα από αυτήν εδώ την ωραία του ρητορική, που πολύ συμφωνούμε με αυτήν, εννοείται, να λαϊκίζει πολλές φορές. Αλλά και μέσα από αυτήν εδώ την συζήτηση που ανοίγει, λαϊκίζει λιγάκι η αλήθεια. Με πολύ κομψό τρόπο βέβαια.

0: guys.
1: Την ώρα λοιπόν που το πρόσταγμα. Γιατί, και γιατί λέμε ότι λαϊκίζει. Γιατί λέω δηλαδή ότι λαϊκίζει. Δηλαδή την ώρα που η Νέα Δημοκρατία μέσα από αυτό το συνέδριο ξεκινάει, θέλει να δώσει μια όθηση προεκλογική σε όλα τα στελέχη της να βγουν στην κοινωνία, στους δρόμους, να υπερασπιστούν το έργο τους μέχρι και τις εκλογές. Οι οποίες, λέει ο Μητσοτάκης, θα είναι το 2027. Οκ, okay, το 2027 είναι σε 8 μήνες. Την ίδια ώρα λοιπόν, ο κύριος Δένδιας τι κάνει, τροφοδοτεί την διχόνοια και τον διχασμό μέσα στο κόμμα. Θα μπορούσε αυτός και οι άλλοι να είχαν πάει εκεί και ο κύριος Καραμαλής και να πούν στον Μητσοτάκη και να προτείνουν, ξέρετε κάτι, με αυτά τα δεδομένα αυτοδυναμία δεν έχουμε. Τον Βελόπουλο τον έχετε αποκλείσει, τον έχει αποκλείσει ο Μητσοτάκης για να συνεργαστεί μαζί του να κάνει κυβέρνηση. Από τα αριστερά κανένας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η χώρα οδηγείται σε ένα στρατηγικό κυβερνητικό αδιέξοδο. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Με βάση τις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις και ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί και τα υπόλοιπα κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού. Θα μπορούσαν λοιπόν να είχαν πάει μέσα σε αυτό το συνέδριο οι κύριοι αυτοί, ο κύριος Δένδιας και ο Καραμαλής, και να πούν στο Μητσοτάκη: Πρόεδρε, τώρα έλα να κάνουμε εκλογές για αρχηγό κόμματος. Αν σε εμπιστευτεί η βάση της Νέας Δημοκρατίας, προχώρα εσύ το κόμμα στις εκλογές. Αν όχι, τις εκλογές να τις αναλάβει μετά την πρωθυπουργία σου, να τις διεκπεραιώσει ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που θα επιλέξουν οι νεοδημοκράτες. Και να γίνει με αυτόν τον τρόπο μία πρώτη εκλογική αναμέτρηση η οποία θα είναι ουσιαστικά και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών σε έναν βαθμό. Διότι σε αυτήν εδώ, εάν δημιουργηθεί μία δυναμική υποστήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εννοείται ότι θα του δώσει αέρα στα πανιά του και θα πάει χωρίς διχόνοια στην κάλπη, σε εθνικές εκλογές. Αν πάλι αποφασίσουν οι νοδημοκράτες ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να πάμε με το Μητσοτάκη σε εκλογές γιατί θα χάσουμε για παράδειγμα και θέλουμε να πάμε με τον Δένδια ή με τον Πιερακάκη ή τον Χατζηδάκη ή τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό θα δώσει στους νεοδημοκράτες αλλά και στον λαό της Ελλάδας μια νέα εναλλακτική πρόταση και προοπτική. Γιατί τον κύριο Μητσοτάκη μετά από 7-8 χρόνια τον έχει βαρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικός λαός. Αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία έξυπνη κίνηση αν την κατέθεταν ως πρόταση και αν το εξέταζε η Νέα Δημοκρατία αυτό το σενάριο. Έτσι ώστε ή θα πάει ενωμένη ή θα βγάλει έναν άλλον αρχηγό και μετά την ολοκλήρωση της θητείας του κύριου Μητσοτάκη στο τέλος της θητείας του να πάει να μου κανονικά στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Και θα ήταν και μια διέξοδος για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό αυτό. Και θα έδειχνε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα σοβαρό κόμμα το οποίο κοιτάει πάνω απ' όλα το μέλλον της χώρας. Διότι έχουμε δει κόμματα να βάζουν πάνω από το συμφέρον της χώρας το κόμμα τους, το ίδιο το κόμμα. Το έχουμε δει κατά το παρελθόν αυτό. Ειδικά με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσαμε να πούμε επί Σαμαρά. Γιατί ο Σαμαράς, όταν ήρθε το mail Χαρδούβελη και έλεγε ο Τσίπρας όχι, μην συνεννοηθείτε με το Σαμαρά, θα έρθω εγώ σε 4-5 μήνες και θα τα συζητήσουμε όλα εμείς, κυρία Μέρκελ, ο Σαμαράς τι έκανε? Δεν έγραψε τον Τσίπρα στα παλαιότερα των υποδημάτων του. να τρέξει το mail Χαρδούβελη το 1,8 δις, να βγάλει την Ελλάδα από το μνημόνιο. Και ας ερχότανε μετά ο Τσίπρας να την έπαιρνε καθαρή την ιστορία, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς τίποτα, χωρίς μνημόνια. Αλλά τι έκανε ο Σαμαράς, έκατσε 3 μήνες μέχρι την εκλογή του Προέδρου στα αυγά του. Απολάμβανε τον προνομίον του Πρωθυπουργού και δεν έκανε τίποτα. Και περίμενε τις εκλογές, τον ελληνικό λαό να έρθει να αποφασίσει αν θα εμπιστευτεί τον Τσίπρα ή μια άλλη κυβέρνηση για να κάνει τη διαπραγμάτευση για το mail Χαρδούβελη για το 1,8 δις ευρώ. Και το αποτέλεσμα φυσικά ήταν το μακελιό που ακολούθησε, το εθνικό μακελιό. Με ένα μνημόνιο αχρίαστο 68 δισεκατομμυρίων ευρώ συν την παραχώρηση όλης της εθνικής περιουσίας στο υπερταμείο. Και όλα τα επακόλουθα. Αν ο Σαμαράς έβαζε τη χώρα πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και από τον εαυτό του και από το πολιτικό του μέλλον, θα έπρεπε να είχε πάρει το mail Χαρδούβελη, να το είχε κάνει, να το είχε εφαρμόσει και παραδίδοντας τη χώρα στον επόμενο να έλεγε εγώ την παραδίδω εκτός μνημονίων. Το καθήκον μου για την Ελλάδα το έκανα. Αυτό έπρεπε να κάνει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος τότε. Και όχι να δώσουν στο Τσίπρα σε μια κυβέρνηση ασχέτων μια τόσο καυτή πατάτα που και ήδη με το ζόρι την κρατούσαν τόσα χρόνια στα χέρια τους. Κυρίες και κύριοι, αυτά όσον αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Τέρης Χατζιωάννου. Από εμένα καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.
0: Κόσμος 938.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που είμαστε. Μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμος. Λοιπόν, στο... θα μίλωσε λίγο. Στον ήχο θα μίλωσε λίγο με. Στον ήχο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα, και θα λέει κανείς ότι από χθες όλοι σοκαρισμένοι με αυτό το τραγικό δυστύχημα το οποίο συνέβη εκεί στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, με θύματα δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, συμπολίτησές μας, γνωστές στην τοπική κοινωνία, και βεβαίως με υπότροπο έναν τύπο ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό επαναλάβανε τα ίδια πράγματα, διότι είναι φοβερό αυτό το οποίο βγήκε, έτσι, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε στην άσφαλτο αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι τραγικό, είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία, βλέπετε τις σχετικές φωτογραφίες, εγώ είδα ότι βρέθηκε λίγα λεπτά εκεί στην περιοχή μετά το δυστύχημα και ο Λοΐζος για να επιχειρήσει, να καταγράψει, να κατανοήσουμε το τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το οποίο πλέον είναι προφανές είναι ότι ο οδηγός, ο οποίος προκάλεσε αυτό το δυστύχημα, έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα, και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Διότι ακούς κάποιες απόψεις, διαβάζεις κάποια σχόλια και βλέπεις λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος κάθε λίγο και λιγάκι είχε την ίδια συμπεριφορά. Το κατανοεί κανείς, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν και αυτά τα social media, που βλέπει κανείς πρόσωπα. Όταν μπαίνει και διαπιστώνει ποιος είναι ο τείχος του, και τι ουσιαστικά προμοτάρει δηλαδή και τι έβγαζε, με απίστευτες μετατροπές στα αυτοκίνητα, με απίστευτους ύπους και όλο αυτό τον παραλογισμό. Και βεβαίως αυτά δεν μπορεί να περνάνε έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Και είναι πολλές φορές αυτή η έκρηξη την οποία προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από μια αγωνία και μέσα από δυνατότητα που έχουμε να εκφραζόμαστε μέσα από τα media, από τα πραγματικά media, έτσι. Δηλαδή αυτά τα οποία ουσιαστικά οτιδήποτε πληρώνεις, οτιδήποτε λες πληρώνεται. Δηλαδή δεν είναι λόγια κενά περιεχομένου. Έχεις μία ευθύνη, γιατί έχουμε χαθεί. Λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε, εφόσον υπάρχει ενίσχυση πλέον της αστυνομίας, ελέγχους, αλκοτέστ, καθημερινά μπλόκα. Κάποιοι δεν μπορεί να παίζουν με τις ζωές των υπολείπων. Εάν θέλουν και αν δεν επιθυμούν τη ζωή, ας πάνε να πέσουν από την Ακρόπολη της Λίνδου, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορεί να κινδυνεύουν στον δρόμο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο παραλογισμός. Έχουμε ξεφύγει από κάθε όριο, από κάθε συμπεριφορά. Δεν σέβεται κανείς τίποτα. Τι και να αλλάζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτό το οποίο προέχει και πρέπει να γίνεται είναι έλεγχοι και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Υπάρχουν πινακίδες, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι τίποτα. Και επίσης αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές. Δεν ακούτε κάποιους νεαρούς ενδεχομένους που είναι και, ξέρετε, λογικό δηλαδή. Δεν έχει τα ίδια μυαλά ένα νέο παιδί. Που αλλάζουν τα μηχανάκια, τα μετατρέπουν με εξαθμίσεις, με θορύβους απίστευτους. Περνάνε είτε αυτοκίνητα είναι αυτά, είτε μηχανάκια είναι αυτά. Και νομίζω ότι περνάει F-16. Δεν τους ακούμε όλους αυτούς. Και παίζουμε με το ζωή των ανθρώπων. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι σοκαρισμένη μια κοινωνία. Και δεν αρκεί. Δεν αρκεί, γιατί θα το ξαναζήσουμε αυτό εάν δεν υπάρχει ένας ενθεταμένος έλεγχος. Εγώ οφείλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ήρθε ο νέος αστυνομικός διευθυντής, προφανώς ενισχύθηκαν και οι υπηρεσίες αστυνομίας, και βεβαίως έχουμε συχνά μπλόκα. Και βεβαίως έχουμε και μία λογική αντίδραση, ότι το μπλόκο δημιουργεί μία αντίδραση κυρίως σε νέα παιδιά, τα οποία χωρίς κράνη βρίσκονται στους δρόμους, χωρίς ζώνες, χωρίς τίποτα. Και αυτό πρέπει να ενταθεί. Δεν είναι δυνατόν. Καμιά φορά λέμε ότι η πολιτεία δεν κάνει βήματα, αλλά η πολιτεία προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα. γίνονται κόμβοι οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι είναι σωτήροι. Και δεν είναι οι κόμβοι που γίνονται τώρα δηλαδή στα διάφορα μέρη και εμείς με ψημιρούμε γιατί πάμε ένα λεπτό αργότερα στη δουλειά, ή αν θες να πας στη δουλειά σου να σηκωθείς και να πας νωρίτερα και να μην με ψημιρείς και να μην διαμαρτύρεσαι για μια καθυστέρηση. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, και τα ζώα θερίζουμε. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Περνάει κανείς στους δρόμους, βλέπει κάποιους τύπους οι οποίοι είναι με το κινητό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και ας έχει απαγορευτεί με το κινητό στο χέρι, ενώ στα σύγχρονα αυτοκίνητα πλέον μπορείς, εάν θες να συνδέεσαι για να μιλάς, να μην έχεις το κινητό στο χέρι, στα φανάρια. Περνάνε delivery τα οποία παίρνουν παραγγελίες και είναι εν κινήσει δηλαδή. Περνάνε τα πατίνια, 2 χρόνια φωνάζουμε για τα πατίνια, 2 χρόνια. Έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ, είτε εδώ από τον σταθμό, είτε εννοώ το Κόσμος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, είτε γραπτά δηλαδή στην εφημερίδα. 2 χρόνια φωνάζουμε για αυτό το θέμα και δεν υπάρχει κανείς να αντιδρά. Μετά από 2 χρόνια ξύπνησε το κεντρικό, αν θέλετε, σύστημα δηλαδή. Η κυβέρνηση για να αρχίσει να ορίζει μέτρα. Εδώ γίνεται το σώσε. Πατίνια παντού. Σε πεζοδρόμια, καταλήψεις, κοινόχρηστο χώρο, τίποτα. Δεν συγκινείται κανείς. Αλλά αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, γιατί είναι αυτό που λέει ο κάθε λογικός άνθρωπος. Σήμερα έφυγε, χθες έφυγε μία γυναίκα και το παιδί της. Αύριο μπορεί να φύγει το δικό μας παιδί. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Τι πρέπει να κάνει και η αστυνομία σε αυτά τα ζητήματα? Δεν με ενδιαφέρει να ψάχνουν και να βρίσκουν τη λεπτομέρεια για να γράψουμε για το φαρμακείο. Με ενδιαφέρει να ελέγχεται αυτό το οποίο συμβαίνει. Κάποιοι τύποι έχουν δολοφονικά ένστικτα. Και βεβαίως επειδή το νησί είναι μεγάλο και επειδή ακόμη παρά τα βήματα τα οποία γίνονται έχουμε ζητήματα. Έχουμε ζητήματα στο δικό δίκτυο. Θυμάμαι και την Ελένη Καρύδη, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Έχουμε ζητήματα, έχουμε κακή σήμανση. Έχουμε τύπους οι οποίοι βάζουν αλήθεια με αυτό θα γίνει. Αλήθεια με αυτό θα γίνει. Πάνω στο δικό δίκτυο σουβλάκια ο Μπάμπης. 100 πινακίδες. Αντί να έχεις μια πινακίδα και μπερδεύονται. Και οι ξένοι επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τους δρόμους. Διότι κυκλοφορούμε όλοι στο εξωτερικό. Τι κάνεις όταν πας στο εξωτερικό? Δεν ξέρεις τους δρόμους. Υπάρχει μια καλή σήμανση. Υπάρχουν καλοί δρόμοι. Και υπάρχει και το λεγόμενο GPS που σε οδηγεί. Και δεν υπάρχει σύγχυση ότι κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει ένας για σουβλάκια, για το τάδε επάγγελμα, η άλλη ταμπέλα πάνω στο ειδικό δίκτυο. Διότι αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Εντάξει, καταλαβαίνω να υπάρχουν κάποιοι παράδρομοι και να υπάρχει μια ταμπέλα να ενημερώσεις. Αλλά πάνω στο ειδικό δίκτυο δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ταμπέλες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει. Και βεβαίως το λέω διότι είναι αυτονόητο. Κάθε φορά που βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται και είναι ακόμη και ξένο επισκέπτη, αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος δημιουργείται μία σύγχυση. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουν σε όλες τις πόλεις, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε παράλληλους δρόμους να τρέχουν για να μπορεί να βγεις. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν πάνω στην κεντρική οδό. Και έχουμε και παρεμβάσεις που έχουν γίνει με άλλα κριτήρια. Και βεβαίως έχουν κάνει κάποια βήματα και γίνονται βήματα. Γίνονται οι κόμβοι, οι ρωτώντες, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ. Αρκεί να μαθαίνεις. Και έχουν γίνει και κόμβοι, που έχουν, ρωτώντες δηλαδή, που έχουν σώσει δεκάδες παιδιά. Σας θυμίζω τους κόμβους εκεί στον Αρχάγγελο. Κάθε λίγο και λιγάκι στον Αρχάγγελο, κάθε μία εβδομάδα κλαίγαμε νέους ανθρώπους. Γιατί το έχουν οι Αρχαγγελίτες, έχουν ένα πάθος με τα μηχανάκια. Εκεί στη διάβαση την περίφημη Αρχάγγελος προς Μαλώνα Μάσαρη, χάναμε κάθε λίγο και λιγάκι ανθρώπους. Γίνανε οι ρωτώντες και υπάρχει μια ηρεμία, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να κόψει. Και βεβαίως, να το πούμε και αυτό, κανονικά, όπως είναι στο εξωτερικό, πρέπει να γίνονται και οι ρωτώντες εδώ, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω. Ότι πρέπει να έχεις σαμαράκι, να σε αναγκάζει να σταματήσεις. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. 30 χιλιόμετρα στην πόλη. Περνάνε κάποιοι τύποι με 70 με 80. Βλέπεις το οδικό δίκτυο γεμάτο ζώα. Βέβαια, όταν πηγαίνεις με 70 χιλιόμετρα με 80, ποιος θα γλιτώσει? Το ζώο θα γλιτώσει ή ο άνθρωπος θα γλιτώσει? Κοιτάξτε, κύριε Διευθυντά, το έχω πει επανειλημμένος. Η αλήθεια είναι πραγματικότητα. Ότι από την ώρα που ήρθε ο νέος αστυνομικός διευθυντής, προφανώς ενισχύθηκε, δεν ξέρω, στρατηγός είναι, ήρθαν περισσότεροι αστυνομικοί. Πρέπει να είναι στους δρόμους. Δεν μπορεί τροχαία να είναι ο Κώστας και ακόμη δύο άνθρωποι. Δεν μπορεί να είναι υποστελεχωμένες τέτοιες υπηρεσίες σε αυτόν τον τόπο. Είναι τραγικό. Κλαίμε ανθρώπους. Συνέχεια κλαίμε ανθρώπους. Και δεν είναι δυνατόν η Ρόδος να καχάζεται και να περηφανεύεται και να κοκορεύεται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και να κινδυνεύει κάθε άνθρωπος ο οποίος παίρνει έτσι ένα αυτοκίνητο ή ένα δίκυκλο ή ένα ποδήλατο. Το έχω πει επανειλημμένος, επειδή κυκλοφορώ και με το αυτοκίνητο και με το δίκυκλο και με το ποδήλατο, φορώντας πάντα κράνους. Ότι και κάποιοι οδηγοί στον δρόμο επαγγελματίες πρέπει να γίνουν επαγγελματίες. Δεν είναι δυνατόν στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου να έχουμε τέτοιες ταχύτητες, όταν υπάρχουν κάμερες και πρέπει να υπάρχουν μπλόκα. Δεν είναι δυνατόν εδώ στην επαρχιακή να περνάνε κάποιοι τύποι που έχουν καθυστερήσει το δρομολόγιο με απίστευτες ταχύτητες δίπλα από μηχανάκια και αυτοκίνητα 1,5 μέτρο. Και να κάνετε υπομονή. Έχει νέα παιδιά, μικρά παιδιά, τα οποία κάνουν αθλητισμό ποδηλασία. Μικρά παιδιά είναι από 7, 8, 9, 10 χρονών. Δεν υπάρχει αυτό ότι το αυτοκίνητο είναι όσοι έχουν αυτοκίνητο έχουν δικαιώματα στον δρόμο. Έχουν όλοι όσοι κινούνται στο οδόστρωμα. Με όρους. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε. Διαβάζω δεκάδες σχόλια. Μου έχουν στείλει δεκάδες σχόλια, δεκάδες φωτογραφίες. Τον τύπο λέει ο οποίος ήταν υπότροπος. Δεν ξέρω εγώ αν ήταν υπότροπος. Δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Ας το διαπιστώσει η ελληνική αστυνομία. Ας το δει ο εισαγγελέας. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνει κάποιος με 300 χιλιόμετρα, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Όταν αναγκάζονται καμιά φορά οι πρώην πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι να κατέβουν με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα, ανοίγουν οι δρόμοι. Ανοίγουν οι δρόμοι για τον τάδε πολιτικό, ανοίγουν οι δρόμοι. Υπάρχει και προπορεύεται η τροχαία και έτσι πρέπει. Διότι προφανώς θα πρέπει κάποιος να καλύψει τον χρόνο, αλλά με ασφάλεια. Όχι με κάποιους τύπους που θεωρούν ότι είναι πίστα αγώνων. Πίστα αγώνων δεν είναι ο δρόμος. 30 χιλιόμετρα στην πόλη, βεβαίως. Και να κάνουν μπλόκα και σε βασικούς δρόμους στην πόλη. Αυτό πρέπει να ισχύσει. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, να κάνουμε βήματα με κόμβους οδικούς, με ρωτώντες κτλ. Και να κινδυνεύει οποιοδήποτε άνθρωπος αποφασίζει κάποια στιγμή να κάνει διακοπές στη Ρόδο. Και να κινδυνεύουν και όλοι μας. Δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Νησάφι πια. Νησάφι πια. Δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, τα δύο. Τώρα μου πείτε, συγκρίνεις την ανθρώπινη ζωή? Όχι, δεν τη συγκρίνω, αλλά θέλω να πω επανειλημμένος ότι δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε απλά στη θεωρία και απλά μόνο στη θεωρία. Δεν το συζητάμε, δεν μπορώ να συγκρίνω την ανθρώπινη ζωή. Αλλά οποιαδήποτε ζωή με ενοχλεί να βλέπω γατάκια νεκρά στους δρόμους. Το αντιλαμβάνομαι ότι κάποια φορά δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά δεν είναι λογικό να υπάρχει αυτό όταν κινείσαι με τέτοιες ταχύτητες. Δεν μπορώ να βλέπω ελάφια στους δρόμους, να συζητάμε τώρα 3 χρόνια για τα ελάφια, να μην είχε γίνει τίποτα. Έχουν κάνει δεκάδες συσκέψεις, ένα απόλυτος μηδέν. Το λέω γιατί είδα και νωρίτερα, σήμερα το πρωί, κάτι με ένα ελάφι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό. Είμαστε ανίκανοι τελικά. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αυτό είναι που κάνει ζημιά. Χάνουμε ζωές, κλονίζονται οικογένειες, καταστρέφονται οικογένειες. Είναι δυνατόν αυτή η απώλεια να καλύπτεται από ένα αλωθή? Έχουμε τους τρελούς στη φυλακή τους βάζεις ή τους παίρνεις το δίπλωμα. Είναι δυνατόν αυτός να ξαναοδηγήσει με 200 χιλιόμετρα? Έμαθα ότι ήταν μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Ξέρετε, όλα αυτά τώρα μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα είναι γελία. Είναι γελία, δηλαδή τώρα θα αναγκαστούμε, γιατί αυτή είναι η ζωή, να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία είναι μιας καθημερινότητας, με την πολιτική και όλα τα σχετικά. Τι να το κάνεις όταν η πολιτική δεν καταλήγει στο να προστατεύει τον άνθρωπο? Τι να το κάνεις? Φαίνεται πολύ γυμνό τώρα να ασχοληθώ με όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν πάει αυτό το πράγμα. Δεν πάει. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά, ξέρετε, το λέμε καμιά φορά ότι προσαρμόζονται οι Έλληνες. Εγώ δεν έχω δει κανένα Έλληνα όταν πηγαίνει στο εξωτερικό να κάνει αυτό το οποίο κάνει εδώ. Κανένας. Σέβεται αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Σέβεται δηλαδή την ανθρώπινη ζωή. Σέβεται και τον εαυτό του. Για να δεν έχει εκείνη την υποτυπώδη νοημοσύνη, ή ας μείνει σε ένα κλουβίο τύπος. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Δεν είναι μαγιά η ταχύτητα. Θάνατος είναι. Και βεβαίως όσοι γνωρίζουν από αυτά καταλαβαίνουν. Ένα στυλό λέει στο πίσω κάθισμα. Ή αν υπάρχει στο πίσω κάθισμα ένα στυλό, έτσι, και πατήσεις φρόνο, πατήσεις φρένο δηλαδή, έρχεται με μία αντίδραση από το πίσω κάθισμα, ένα στυλό, ένα απλό στυλό, έρχεται και αλλάζει η ταχύτητα σε χιλιόμετρα. Από 30 γίνεται 50, σε 1,5 μέτρο. Όταν τρέχει ένα αυτοκίνητο 50 χιλιόμετρα. Ακούστε, ένα στυλό. Φανταστείτε τώρα αυτόν που κινούταν στην Εθνική Οδό με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Πάνω από 200 χιλιόμετρα. Μιλάνε για υπερβολική ταχύτητα. Αλλά ποιος θα απαντήσει σήμερα σε αυτή την οικογένεια? Ποιος θα απαντήσει? Ποιος μπορεί να αιτιολογηθεί? Ποιος? Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ακούτε συχνά, το λέμε συχνά. Δεν είναι δυνατόν να περνάς και να μη σέβεσαι αυτούς οι οποίοι κινούνται στο οδόστρωμα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν κερδίζεις τίποτα. 30 χιλιόμετρα, καλά κάνει η πολιτεία. Καλά κάνει η πολιτεία. Αλλά πρέπει να το ελέγξει. Και πρέπει βεβαίως να ελέγξει και το θέμα που έχει να κάνει με το αλκοόλ, με τα αλκοτέστ. Δεν είναι το θέμα των φαρμακείων που έχει μια εμπορική, αν θέλετε, διάσταση ο οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έχει να κάνει με την ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι δυνατόν να διαβάζω ότι πήγανε, λέει, 100 άτομα για το ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική και κανένας για τη Ρόδο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν αστυνομικοί το καλοκαίρι, τα λεγόμενα κλωσόπουλα, τα έλεγε ο Δημήτρης ο Λερογιάννης, να πηγαίνουν στην Πιερία 100 αστυνομικοί και στη Ρόδο να έρχονται 20. Όταν η Ρόδος είναι αυτή η οποία διαφημίζει και αφήνω το εισπράτη για τον κρατικό κουρβανά. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά. Πού να ηρεμήσεις, τι να πω τώρα, τι να συζητήσω από αυτά τα οποία ουσιαστικά είχαμε αποφασίσει να κάνουμε. Θα πάμε όμως, τι να κάνω, δεν μπορώ να πάω, διότι βλέπω κάποια μηνύματα. Μάλιστα. Ναι, λέει και κάποιοι πάρα πολύ σωστό. Και πρέπει να έχει και μία στοιχειώδη αντίληψη, λέει ο αστυνομικός, ο οποίος σταματάει. Βλέπει μία οικογένεια, σταματάει στον δρόμο και αρχίζει και ψάχνει. 30 το λάστιχο, λείπει το φαρμακείο, το χαζαπλάς και όλα αυτά. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεσαι ότι ποιους πρέπει να σταματήσεις, ποιους πρέπει να ελέγξεις. Δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Είναι, το αυτονόητο είναι. Αλλά πρέπει να σταματάς. Πρέπει να βλέπεις τον οδηγό. Μία οικογένεια με 4 παιδιά δεν είναι δυνατόν ο πατέρας να είναι οδηγός Φεράρι. Ούτε να κινείται με τέτοια ταχύτητα στο οδόστρωμα. Καταλαβαίνεις. Ποιους πρέπει να ελέγξεις. Είναι και φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα πω. Τι να σας πω. Την Τετάρτη θα ξανακάνουμε για μία ακόμη φορά ακόμη μία εκπομπή για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια μου. Δεν μπορώ να βλέπω στους δρόμους της Ρόδου παντού εκκλησάκια. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει κανένας μας. Και πολλές φορές, ξέρετε, αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν στη ζωή, διότι τρέχει ο καθένας να τα προλάβει αυτό το οποίο, των επιούσεων δηλαδή και τα λοιπά. Εγώ πρόσφατα δοκίμασα ένα σοκ όταν βρέθηκα σε ένα εκκλησάκι με το ποδήλατο. Σταμάτησα κάποια στιγμή για να δω ποιος ήταν. Και δεν το είχα μάθει. Σοκαρίστηκα βλέποντας ένα παιδικό μου φίλο. Δεν είναι δυνατόν, έχουμε γεμίσει εκκλησάκια την Εθνική Οδό, τους δρόμους, παντού. Παντού. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά η ταχύτητα παρά μόνο στον πάνω κόσμο. Εδώ καμιά φορά οδηγείς πάρα πολύ σοβαρά, όπως προσεκτικά, σε αυτές τις γυναίκες. Και τυχαίνεις την κακιά στιγμή να περάσει ένας τύπος ο οποίος δεν σέβεται καν τον εαυτό του. Δεν λογαριάζει. Ειδονίζεται βλέποντας τον κοντέρ να γράφει 200 χιλιόμετρα. Ενώ έχει ελαττωματική νοημοσύνη. Δεν κάνει αυτός. Και δεν αναφέρουμε μόνο στη σημερινή περίπτωση, στη χθεσινή περίπτωση. Τα αναφέρουμε σε όλους αυτούς τους τύπους. Και βεβαίως έχει υποχρέωση και η οικογένεια ότι θα σέψει τέτοιους τύπους. Διότι είναι αυτό η ηλικία η οποία καμιά φορά βεβαίως μετράει. Τι να κάνουμε, μετράει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, να αποφορτιστώ λίγο και να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Εάν έχουμε τη δυνατότητα, άντε τώρα να μπορεί να συνέλθεις από χθες, σοκαρισμένοι είμαστε όλοι, διαβάζοντας μηνύματα, αναφορές κτλ. Κτλ.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα θέμα για το οποίο σας είχαμε μιλήσει. Άλλωστε, νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον σταθμό πήρε μία εξέλιξη. Αναφέρομαι στην προσπάθεια η οποία θα γίνει από την περιφέρεια για να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα στο παλιό νοσοκομείο της ΖΟΔ. Θυμάστε ότι είχαμε χαθεί λίγο, δηλαδή μάλλον άλλοι χάθηκαν, όχι εμείς, σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη. Στο παλιό νοσοκομείο σας λέγαμε ότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε, και γι' αυτό αντέδρασε τότε και ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης όταν του θέσαμε το ζήτημα εδώ μαζί με τον Κλεάνθη, ότι το νοσοκομείο ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ζόδου, εκτός από τα κτίρια τα οποία είχαν παραχωρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Υπήρχαν δύο συγκεκριμένα κτίρια στα οποία είχε χρήσει ο Δήμος της Ζόδου για την πρόνοια κτλ. Και βεβαίως είχε δοθεί τότε, όταν ξεκίνησε επί Κουσουνά, η παραχώρηση της νέας πτέρυγας, τα λεγόμενα εξωτερικά ιατρία δηλαδή, του παλιού νοσοκομείου, για να γίνει η εγκατάσταση ποιων στοιχειών, των τεχνικών υπηρεσιών, των οικονομικών υπηρεσιών, και αργότερα αποφασίστηκε και σοβαρά. Αποφασίστηκε εκεί να γίνει η εγκατάσταση του χρηματολογίου. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό είναι ο ιδιοκτήτης. Αφού ξεκαθαρίσαμε τότε με τα διάφορα υπουργεία δικαιοσύνης κτλ. Και είχαμε την παραχώρηση, η οποία αποφασίστηκε από το ΔΣ του νοσοκομείου της Ρόδου προς την περιφέρεια, για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε εκείνη την περιοχή τα επόμενα χρόνια. Έχοντας βεβαίως έτσι διακριτά το τι γίνεται στα άλλα κτίρια που είναι και σε μια διαδικασία αποκατάστασης. Τώρα πάμε στο μείζον ζήτημα αυτής της περίοδου που έχει να κάνει με την ΕΤΑΔΕ, με τις παραλίες, να πούμε και να δούμε και κάποια άλλα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι. Έχουμε την χαρά μετά από πάρα πολύ καιρό να μας συνομιλούμε με τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Ο κύριος Καμπούρης είναι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, για να ακούσουμε και τις δικές του σκέψεις. Καλημέρα κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου. Όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, προσπαθούμε να συνέλθουμε από το χθεσινό σοκ. Είναι πολύ δύσκολο. Ακούω εδώ και 15 λεπτά την εκπομπή. Μόνο σωστά πράγματα άκουσα, και όχι επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή μαζί στο τηλέφωνο. Είναι η στιγμή, όπως και σε κάθε τέτοια κακιά στιγμή όπου βλέπουμε να χάνονται ζωές, είναι η στιγμή η πολιτεία να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια, ακόμη πιο δραστικά μέτρα, γιατί δεν αρκεί αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Χρειάζεται να πειθαρχήσουμε σε πιο αυστηρά μέτρα. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένος.
0: Ναι, νομίζω όλοι μας είμαστε.
1: Γνώριζα και την οικογένειά της. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη χθες, ναι, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Όλοι μας, κάποιοι πολύ καλύτερα, κάποιοι λιγότερα, βλέποντας τα πρόσωπά τους, είναι αυτό το δεύτερο σοκ που παθαίνεις, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ελπίζουμε πραγματικά να ανασκομπωθούμε όλοι σε αυτό το ζήτημα και να δώσουμε την κατάλληλη προσοχή.
1: Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: να αποφύγουμε τα χειρότερα. Έχετε... Όσο χειρότερα θα μου πείτε, να αποφύγουμε νέα τέτοια συμβάντα.
0: Να μην έχουμε...
1: Συγκλονισμένοι λόγος, βλέπετε ότι ασχολείται όλη η Ελλάδα ασχολείται με το συγκεκριμένο.
0: Μα είναι
1: πάλι
0: λογικό.
1: Η Ρόδος πρωταγωνιστεί για κάτι το οποίο δεν είναι θετικό.
0: Ναι, δυστυχώς, το τελευταίο καιρό η Ρόδος πρωταγωνιστεί μόνο για αρνητικές ειδήσεις. Δυστάριστες ειδήσεις. Πάρα πολλές. Ναι, σας ακούω κύριε Καμπούρη.
1: Με συγχωρείτε.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα ακούω, ναι.
0: Ναι, λέω, η Ρόδος δυστυχώς πρωταγωνιστεί για πάρα πολλές άσχημες ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζήτημα. ΕΤΑΔ, παραλίες, προθεσμίες, μια εικόνα η οποία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο, και βεβαίως οργισμένη η αγωνία, γιατί και οι επισκέπτες, άντε να κατέλνουν με την πετσέτα και να τη βάλουν 10 λεπτά, μία ώρα, παραπάνω δεν αντέχει.
1: Κύριε Χατζιωάννου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα με τη γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κατάλαβα για ποιο θέμα θέλετε να μιλήσουμε.
0: Είναι άλλη τώρα, σας ξανακαλέσουμε.
1: Αν άκουσα για την ΕΤΑΔ.
0: Ναι, είναι ακριβώς. Η ΕΤΑΔ, παραλίες και την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε.
1: Στο θέμα των παραλίων και της ΕΤΑΔ, προφανώς υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από την ίδια την ΕΤΑΔ. Δεν το συζητάμε. Βλέπει τη Ρόδο, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα μέρη, εγώ θα μιλήσω για τη Ρόδο, ως μια μηχανή χρημάτων, και λειτουργεί με μια εισπρακτική πολιτική και μόνο. Εγώ δεν είμαι οπαδός του να υποτιμούμε το μέρος μας ή τις τιμές που πρέπει να εισπράξει η ΕΤΑΔ από το μέρος μας, αλλά όχι να φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Με ακούτε, κύριε Χατζιωάννου?
0: Σας ακούω. Να σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσουμε, κύριε Καμπούρη, για να αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ξανακαλέσουμε τον κύριο Καμπούρη και να μπορούμε να μας ακούει και να μπορούμε να συζητήσουμε μέχρι να έχουμε ξανά τον κύριο Καμπούρη στην γραμμή. Να πω ακόμα δύο στοιχεία. Σήμερα έχουμε τη συνεδρία στη Δημοτική Επιτροπή. Μπαίνει το ζήτημα που έχει να κάνει και με την Ακαδημία. Έχει παρατηρηθεί μια αριθμία, θα λέγει κανείς, αν και έχω την αίσθηση ότι από τις απαντήσεις που είχε δώσει προσφάτως ο κύριος Βάγκιος Καλοπίτας από την Κολοσσός 2047, ότι έγιναν οι εκείνες οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αλλά μπαίνει σήμερα, θα δούμε τελικά τι θα γίνει και για αυτό το θέμα. Νομίζω είναι και θέμα στη λογοδοσία για την Τετάρτη. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Καμπούρη να μας πει και για το θέμα της Ακαδημίας την άποψή του, γιατί διαβάζω και κάτι περίεργα στον τύπο, αλλά ας μην τα σχολιάσω εγώ. Ας τα σχολιάσουν πρώτα οι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, μας ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω καθαρά.
0: Ωραία, λοιπόν. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε την ΕΤΑΔ, έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη για τον τόπο, γιατί είναι αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Οι επισκέπτες, άντε να κατέβουν μισή ώρα, μία ώρα στην παραλία, παραπάνω δεν αντέχουν και αυτοί θα ψηθούν δηλαδή.
1: Στο θέμα των παραλιών και της ΕΤΑΔ, προφανώς υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ΕΤΑΔ. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Δήμος δεν μπορεί να εμφανίζεται ως απλός παρατηρητής. Η εικόνα των παραλίων γίνεται αρνητικό θέμα ακόμη και στον ευρωπαϊκό τύπο. Και τότε υπάρχει πρόβλημα, όπως είπατε, για το μπραντ, το τουριστικό μπραντ της Ρόδου, που ξέρετε ότι στον τουρισμό η εικόνα παίζει πολύ σοβαρό ρόλο.
0: Το σοβαρότερο.
1: Το μεγαλύτερο. Ο επισκέπτης που θα έρθει δεν διαχωρίζει αν φταίει η ΕΤΑΔ, ο Δήμος ή το κράτος. Βλέπει μια παραλία ανοργάνωτη. Μια παραλία που σε λίγο θα είναι και υπερκοστολογημένη ή προβληματική και σχηματίζει εικόνα για όλο το νησί. Εκεί θεωρώ λοιπόν ότι έρχεται η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, όσο, αν θέλουμε να το πούμε ποσοστιαία, μικρή ή μεγαλύτερη μπορεί να είναι αυτή. Έρχεται η Δημοτική Αρχή έπρεπε να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση και να έχει κινηθεί πολύ πιο έγκαιρα και πολύ πιο αποφασιστικά.
0: Ναι. Η απόφαση που λέει ότι θα προσφύγω στα δικαστήρια φέρνει λύση στο πρόβλημα? Γιατί νομίζω ότι δεν φέρνει λύση και σας ρωτά και ως δικηγόρο. Προσφεύγει στα δικαστήρια, τι κερδίζει?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Και να σας πω κάτι, αν είχαμε σκοπό να προσφύγουμε στα δικαστήρια, αυτό θα ήταν σόφρον και σωστό να συμβεί 2 μήνες πριν την έναρξη της σεζόν. Βλέπαμε ότι κολλησιεργείται. Βλέπαμε ότι δεν μας δίνει ουσιαστικές απαντήσεις. Η προγραμματική με τον Δήμο έχει τελειώσει στις 31/12/2025. Τα γνωρίζαμε. Πηγαίναμε, κάναμε επαφές,
0: κάναμε επαφές. Εγώ θέλω να σας
1: διαπραγματεύσεις,
0: ναι, εγώ να...
1: διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, κάναμε επαφές. Δηλαδή πήγαμε να συναντήσουμε από κοντά. Εγώ βλέπω να δημοσιοποιούνται και δεν έχει να κάνει με κριτική απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Έχει να κάνει απέναντι στο Δήμο. Βλέπω να προμοτάρουμε πράγματα τα οποία είναι μη ουσιώδη. Και το ουσιαστικότερο που είχε να κάνει με την παραλία, με την εικόνα της Ρόδου, δεν το είδα πουθενά. Συναντήσαμε τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ. Πήγαμε στο ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ. Πήγαμε στους υπουργούς οικονομικών να τους πιέσουμε για αυτά τα ζητήματα ή μείναμε στο τηλέφωνο και σε κάποιες επιστολές?
1: Κύριε Χατζιωάννου, έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα τα ζητήματα χρειάζονται προβολή. Αλλά αυτά είναι αρκετά σημαντικά ζητήματα, τα οποία η πρώτη ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε εμάς τους ίδιους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Για τέτοια σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας του νησιού, πάντα ερχόμαστε τελευταίοι να ενημερωθούμε και πάντα μετά από δική μας ερώτηση. Δεν είναι στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής να ενημερώνει για ουσιώδη ζητήματα. Είναι προσφυλή συνήθεια της Δημοτικής Αρχής να κρατάει αυτά τα ζητήματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και να ενημερωνόμαστε προτετελεσμένων γεγονότων. Γιατί θα σας πω και κάτι ακόμη. Αν θέλαμε να δράσουμε, δεν θα ασχολούμασταν με το θέμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 τέλος Απριλίου που διεξήχθη το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το κάναμε στα τέλη του Φεβρουαρίου, άντε βαριά στις αρχές Μαρτίου. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να συνασπιστούμε, να γίνουμε μια ομάδα μαζί με την πολιτική ηγεσία, μαζί με τους φορείς και να πάμε να διεκδικήσουμε ομαδικά. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε διεκδίκηση, από όπου και αν προέρχεται και όπως και αν γίνει, είναι λίγο ετεροχρονισμένη. Έχουμε έρθει προτετελεσμένων γεγονότων και πάμε να πάρουμε τι. Να κερδίσουμε.

0: ζώνη. Και βεβαίως ακούνε και τα παράπονα του κόσμου.
1: Εύλογη αγωνία,
0: και
1: εύλογη.
0: Τώρα η δράση τους θα είναι άμεση. Δηλαδή, νομίζω ότι επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, μην πάμε και σε υπερβολές. Γιατί, άθιμα καλά, η ημερομηνία είναι στο τέλος του μήνα για την απλή χρήση παραλίων από την ΕΤΑΔ. Έτσι. Ο διαγωνισμός δηλαδή είναι σε εξέλιξη.
1: Στις 25. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να γίνει διαγωνισμός και μέχρι να υπογραφθούν τα συμφωνητικά. Θα φτάσουμε 10 με 15 Ιουνίου.
0: Καλά, αυτό είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι ναι, βεβαίως έχει να κάνει με την ευθύνη της ΕΤΑΔ, αλλά εδώ πρέπει να δράς πριν ουσιαστικά μεγιστοποιηθεί το πρόβλημα. Έχουμε περάσει ένα μήνα.
1: Δεν είπε κανείς ότι ο Δήμος μπορούσε να κάνει κάτι στο κομμάτι της διακήρυξης του διαγωνισμού. Αλλά ο ρόλος του Δήμου ήταν να πιέσει προκειμένου να μην ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Αυτό ποιος μπορεί να το αφισβητήσει.
0: Ναι, μα εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή το παράπονο ή αν θέλετε η αιχμή δεν έχει να κάνει στο να μπει στην, και να συνθέσει, να συγκροτήσει ή να γράψει το διαγωνισμό, αλλά στο να πιέσει, γιατί έχουμε μία διαφορά. Στην υπόλοιπη χώρα, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Καμπούρη, τον Ιούνιο ξεκινάει η σεζόν, ειδικά στα μικρότερα νησιά. Στη Ρόδο όμως, στην Κρήτη, στην ΕΚΟ και σε κάποιους άλλους τόπους, ξεκινάει από το τέλος του Μάρτη, άρα πρέπει να ετοιμάζεσαι. Και έχει πάντα την ίδια αιμονή, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Και για τους ναυαγωσώστες τα έχετε ζήσει. Έχει το κεντρικό κράτος διάφορες αιμονές που με την ψυχή στο στόμα φτάνεις για να καλύψεις και τέτοια κενά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτή τη συζήτηση η οποία είναι στον αέρα αυτές τις μέρες και για τη μεσονική πόλη της Ρώμη, τα διάφορα συστήματα με διάφορες συμβάσεις και άλλα πολλά. Έχετε μία εικόνα, έτσι. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας.
1: Δυστυχώς δεν είμαι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής από το οποίο πέρασε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά έχω ενημερωθεί.
0: Δεν έχετε πάρει την εισήγηση.
1: Για το θέμα. Ενημερώνομαι για όλα, γιατί θέλω να τα θέτω και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για το θέμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Μεσαιωνική Πόλη το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι μια προβληματική υπόθεση. Εάν δεν κάτσεις να το παρακολουθήσεις από την αρχή, να είσαι εκεί και να το πιάσεις από τα μαλλιά, τότε κάτι θα σου ξεφύγει συνέχεια. Αν η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι με τα ντρόνς μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη θα εξασφαλίσει την απαραίτητη ασφάλεια ή θα εξασφαλίσει την ανομία και το χάος αυτό που επικρατεί μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, σίγουρα να το δούμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά όλοι θέλουμε την ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά το ντρόν τι μπορεί να κάνει, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Διαβάζοντα την εισήγηση, προσπαθώ να καταλάβω τι κάνει το ντρόν.
1: Ναι. Θα σας πω ότι έχω καταλάβει και εγώ διαβάζοντάς την. Όλοι χρειάζομαι την ασφάλεια. Η ασφάλεια όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για αποφάσεις χωρίς επαρκές και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Και εδώ έρχεται ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει, το οποίο είναι κατά πόσο θα μπορεί να περάσει τον έλεγχο, όλους αυτούς τους ελέγχους προκειμένου να συμβασιοποιηθεί η ασφάλεια όλη αυτή μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη μέσω του ιδιώτη,
0: ναι, ναι,
1: λόγω των προσωπικών δεδομένων.
0: Ναι, ναι, κύριε Καμπούρη, ας ξεπεράσουμε την ιστορία και εγώ σας λέω.
1: Δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Ναι,
1: μακάρι να μπορούσα να
0: ξεπεραστεί. Ακούστε με. Ας ξεπεράσουμε την ιστορία λοιπόν ότι ενδεχομένως τα ντρόν θα είναι 1500 μέτρα και θα καταράφουν από πάνω. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Στην ουσία, εγώ θέλω να πάω και στο να κρίνουμε τη σύμβαση στην ουσία. Το ντρόν επιβάλλει πρόστιμα ή η αστυνομία. Επίσης, ποιος θα πηγαίνει, διότι μιλάμε για δύο βασικούς δρόμους στη Μεσαιωνική Πόλη. Άρα χρειάζεται να πληρώσουμε ένα 200 για τα ντρόν, τα οποία θα κάνουν τι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μιλάμε για ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σε ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, με κατοίκους επαγγελματίες και χιλιάδες επισκέπτες. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Το θέμα είναι τι θα καταγράφεται, ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό, ποια είναι η έγκριση για τα προσωπικά δεδομένα, ποιες θα είναι οι άδειες των πτήσεων, κατά πόσο το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί θα έχει τη γνώση για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον ντρόν.
0: Καλά, αυτό το. Αυτό το ελάχιστο. Εγώ ξέρω ότι.
1: Κύριε Χατζιωάννου, δεν διαφωνώ ότι όλα έχουν τη σημασία τους. αλλά πιστέψτε με. Το θέμα των κομμάτων του προσωπικού δεδομένων, επειδή είχα ασχοληθεί και λόγω της δουλειάς μου, είναι αυτό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή πρώτο.
0: Μα 1,5 χρόνο έκανε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δώσει άδεια για την τοποθέτηση των, των καμερών στις πύλες της Μεσσωνικής πόλης.
1: Σωστά.
0: 1,5 χρόνο.

0: Σωστά.
1: Αλλά στο υπερβώ αυτό. Εγώ. Εγώ στο να το υπερβώ ότι δίνεται η άδεια με βάση τη σύγχρονη νομοθεσία. Εγώ θέλω να πω. Τι θα κάνει δηλαδή τον ντρόν? Θα κατεβαίνει και θα σηκώνει του τάδε τις καρέκλες? Θα βάζει πρόστιμο τον τάδε? Τι θα κάνει δηλαδή?
0: Αν διάβασε σωστά, μέσα στην σύμβαση περιέχεται και.
1: Θα φωνάζει αστυνομία τον ντρόν.
0: Για ψυχοδυναμικό. Για ψυχοδυναμικό. Ναι.
1: Το οποίο θα φωνάζει αστυνομία για να κάνει τη δουλειά της.
0: Γιατί... Θεωρώ ότι πάνε να υποκαταστήσουν μια, την τουριστική αστυνομία με κάποιον τρόπο και να βάλουν αυτούς τους ελεγκτές,
1: ναι,
0: οι οποίοι θα μπορέσουν να κρατήσουν.
1: Μα πώς, μα δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα, δεν είναι αστυνομικοί. Το ξέρετε πολύ καλά, δηλαδή εδώ εγώ η ένστασή μου δεν είναι στον ντρόν. Είναι στην ουσία. Ακόμη και ο αντιδήμαρχος δεν έχει ανακριτικά καθήκοντα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα είναι ελάχιστοι πλέον στο Δήμο της Ρόδου, οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι.
0: Έχετε πάει στην ουσία της υπόθεσης. Έχετε πάει στην ουσία της υπόθεσης και η ουσία είναι ότι υπάρχει στα χαρτιά και στα ντουλάπια και στα συρτάρια η επανίδευση της δημοτικής αστυνομίας, την οποία είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτό έπρεπε να
1: πει. Από την πιο προηγούμενη. Ναι, οκ. Σωστά. Ναι.
0: Ο καθένας έβαλε το φτάσε σε ένα σημείο.
1: Ναι, πρέπει να
0: μετά από
1: αυτό.
0: 2,5 χρόνια διακυβέρνησης του Δήμου, έπρεπε ήδη να έχουμε φτάσει στο επίπεδο να υπάρχει πλέον η δημοτική αστυνομία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες, γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από το κεντρικό κράτος, αλλά ο ρόλος μας όμως είναι να πιέζουμε και ειδικά σε ένα νευραλγικό τοπίο όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη και με αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν, θα έπρεπε ήδη να έχουμε προβλέψει, τουλάχιστον για τη Μεσαιωνική Πόλη, να έχουμε την τουριστική αστυνομία σε ενεργή.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη, θα επανέλθουμε και θα τα πούμε και
0: έχουμε
1: με περισσότερο χρόνο. Δεκάδες θέματα. Ναι, βεβαίως. Ναι, το βάζετε θέμα
0: στη
1: λογοδοσία, η οποία είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, αυτή.
1: Μεθαύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και η Καμπούρη, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε
1: καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καμπούρη. Επαναλαμβάνω, θα επιστρέψω στην ιστορία που έχει να κάνει με τα ντρόν και τη Μεσαιωνική Πόλη. Δεν το συζητάμε. Εγώ επαναλαμβάνω, υπερβαίνω και το θέμα το τυπικό διαδικαστικό με βάση ότι τα ντρόν μπορούν να πετάνε από ψηλά. Αλλά πάω στην ουσία. Η ουσία δεν υπάρχει. Είναι κενό, με συγχωρείτε. Είναι κενό δηλαδή. Θα ενημερώνει τον ντρόν, λέει, αν έχουμε κάποια πυρκαγιά στη Μεσαιωνική Πόλη. Μάλλον έχουν αίσθηση τι είναι η Μεσαιωνική Πόλη. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει. Δηλαδή, και τι θα κάνει τον ντρόν? Θα κατεβαίνει και θα ρίνει, λέει, οβίδα, λέει, καθυστέρησης. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Τι ανόητες οβιδίες είναι αυτές? Μιλάμε για φωτιά, μιλάμε για δάσος. Τι είναι αυτά που λέτε? Το πρόβλημα της Μεσαιωνικής Πόλης, το έχω ξαναπεί, είναι ότι πρέπει. Και υπήρχε η δυνατότητα να προμηθευτεί ο Δήμος δύο οχήματα, ένα μικρό όχημα για να μπαίνει στα στενά, άσε που γίνεται η μεταφορά, αλλά λέω να μην είμαστε και υπερβολικοί, μην μεταφέρουμε τους ανθρώπους πάνω σε ηλεκτρικά αυτοκινητάκια. Ένα μικρό ασθενοφόρο που υπήρχε η δυνατότητα και ένα μικρό όχημα, αυτά που είχε παλαιότερα η ΤΕΔΚ, έτσι, η ΕΤΕΠΡΟΦΙΚΑ, αυτά είναι η πρίκα, για να μπορεί να μπαίνει στα σοκάκια της Μεσαιωνικής Πόλης. Αυτό. Όχι ντρόν που θα κάνει τι το ντρόν. Έχει καταλάβει κανείς ότι το πρόβλημα της Μεσαιωνικής Πόλης είναι ουσιαστικά δύο δρόμοι? Ο κεντρικός, δηλαδή Σοκράτους, η πλατεία Ιπποκράτους, η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Τι θα κάνει το ντρόν δηλαδή? Θα φωτογραφίζει και θα φωνάζει την αστυνομία το ντρόν? Δεν μπορείτε να σηκώσετε το τηλέφωνο, πάρετε αστυνομία να έχετε κάνει ελέγχους στα κλιμάκια? Τι λέμε τώρα? 1.200.000. Το άλλο που έχει να κάνει με τις πύλες είναι σωστό. Γιατί το ξύλωμα το οποίο έκανε προηγούμενοι ήταν για γέλια. Το έχω ξαναπεί. Αλλά δείτε και τα ποσά. Και λέω και τα ποσά για να φτάσω διατάφτα. Διαβάζω σήμερα. Κοιτάξτε τώρα, από χθες υπάρχει. Το διαβάζω. Σας το λέω τώρα εδώ πέρα. Η οικονομική χρήση του 2022. Γιατί καμιά φορά λέμε κάποια πράγματα και βγαίνουν αδιάβαστοι. Για διαβάστε την οικονομική χρήση του 2022, να δείτε ότι ο Δήμος της Ρόδου σε διαδικασία εκτροχιασμού. Δείτε τα ποσά, θυμηθείτε τι είχε γίνει 2,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάτε και να δείτε και πώς ήταν η πραγματικότητα από το 2016 έως το 2022, όπου ο Δήμος στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων έβγαζε χρήματα. Βάζε χρήματα στο ταμείο. Και ενώ ο Δήμος της Ρόδου 48 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει και με δυσκολίες, αλλά δείτε και τα οικονομικά, λέω, γιατί είπαμε ότι κάναμε κάποια λάθη και πάμε να κάνουμε μια διόρθωση. Δεν μπορεί να ακούω και να βλέπω τέτοια χρήματα. Διάβασα επίσης και τη σύμβαση 4.200.000. Εγώ δεν βλέπω τίποτα να υπάρχει στην περιγραφή. Βλέπω να υπάρχει Ένας μπούσουλας, και αυτό θα το ξαναπιάσουμε, ένας μπούσουλας 100, πάμε στην επόμενη κλίση, 100 σελίδων για τα τυπικά διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με τον ανάδοχο. Όχι το ζήτημα, δεν υπάρχει το ζήτημα πουθενά, γενικές περιγραφές. Έτσι δουλειά δεν κάνουμε. 6,5 εκατομμύρια δηλαδή αέρα, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να έχει στοιχήσει η διαδικασία της εισόδου 200.000 στα 200.000 να πηγαίνουμε στο 1,5 εκατομμύριο αυτά. Είναι εντυπώσεις χωρίς καθόλου ουσία, έτσι. Σοβαρευτείτε με αυτά τα ζητήματα. Σοβαρευτείτε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα πάω σε ένα μείζον θέμα, αλλά έρχεται σε αυτές τις ημέρες και άντε να το προσεγγίσεις. Πάω στο θέμα που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ξέρετε ότι θα έρθει στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναμένεται και το σχετικό να απασχολήσει για να βγουν αποφάσεις και τη συνεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου και πρέπει να απασχολήσει όλους, γιατί αν αυτό δεν είναι πρόβλημα, τότε τι είναι πρόβλημα. Έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα σε αυτόν τον τόπο. Μιλάμε για ειδικό χωροταξικό τουρισμού όταν δεν έχουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο τι είναι? Το γενικό χωροταξικό. Είναι Greek business. Όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί διάβασα χθες στην εφημερίδα Δημοκρατική ένα άρθρο που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό τουρισμό από την κυρία Τσαμπίκα Διαμαντή. Κυρία Διαμαντή είναι αρχιτέκτονας μηχανικός και είναι και επικεφαλής του τομέα δράσης χωροταξία πολεμικός σχεδιασμός της ανοιχτής ατζέντας. Καλημέρα, κυρία Διαμαντή.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Οφείλω να σας πω δημόσια ότι νομίζω ότι το άρθρο καλύπτει τον καθένα εξ ημών που έχει μία αντίληψη ότι η Ρόδος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα νησί, ως τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, αλλά είναι ένα νησί το οποίο έχει ιδιαίτερες, έτσι, και χρειάζεται ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το σκεπτικό σας, τι λέτε?
2: Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το χωροταξικό και γιατί θα πρέπει να είμαστε υπέρ αυτού, υπέρ της ισχύς ενός χωροταξικού. Γιατί το χωροταξικό λοιπόν είναι ένα πλαίσιο που είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος, ορθολογικής οργάνωσης των χρήσεων γης και ενίσχυσης των υποδομών για να έχουμε μια μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Δυστυχώς στην περιοχή μας, στη Ρόδο, η οποία εκτός, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε, ότι είναι ένας πυλώνας εθνικής οικονομίας και ταυτόχρονα ένα νησί με διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ολοκληρωμένος και θεσμοθετημένος χωροταξικός σχεδιασμός για το σύνολο του νησιού. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, τα περιμένουμε, τα αναγκαία τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ούτε υπάρχει σαφής καθορισμός χρήσεων γης, ζωνών ανάπτυξης, πραγματικών ορίων φέρουσας ικανότητας που θα μιλήσουμε και παρακάτω και είναι και ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας. Αυτό δημιουργεί λοιπόν ένα σοβαρό κίνδυνο το νέο χωροταξικό να εφαρμοστεί με μηχανιστικό τρόπο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Ναι. Μ' ακούτε, κύριε Διαμαντή?
2: Ναι, σας ακούω. Ναι.
1: Τώρα, επειδή έχουμε και ζώνες, έτσι, αυτό το οποίο έρχεται να κάνει, αυτό το οποίο ουσιαστικά παρουσίασε το Υπουργείο, σε τι αντίθεση έχετε με την δική μας προσέγγιση?
2: Κοιτάξτε, το νέο χωροταξικό τουρισμού καθορίζει 5 ζώνες ανάπτυξης και χωρίς νομίζω τη χώρα σε 1035 περιοχές.
1: Ναι, ναι.
2: Επί της ουσίας εμάς εδώ στη Ρόδο, αν πρέπει να περιοριστούμε στα δικά μας, έχουμε 3 περιοχές ανάπτυξης: την ελεγχόμενη, την αναπτυγμένη και την αναπτυσσόμενη. Στις ελεγχόμενες περιοχές έχουμε τη Ρόδο, το Φαλιράκι, τις τουριστικές περιοχές.
1: Τους οικισμούς οι οποίοι είναι ανεπτυγμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι. Στις οποίες αυξάνει την αρτινότητα από τα 10 στρέμματα που είχαμε στα αναπτυγμένα νησιά προηγούμενα, που ήμασταν η Ρόδος και η Κρήτη, με αρτιότητα στα 10 στρέμματα. Στη ζώνη Α τώρα φτάνει στα 16 στρέμματα στην αρτιότητα και μειώνει τις κλίνες σε 100. Στις αναπτυσσόμενες περιοχές, στις αναπτυγμένες περιοχές, που είναι τα Κολύμπια, τμήμα του Αφάντου, τα Στεγνά και όλα αυτά, μέχρι την Νότια Ρόδο, έχουμε μια αύξηση στα 12 στρέμματα και 350 κλίνες. Και στις αναπτυσσόμενες που είναι η Νότια Ρόδος, στις οποίες έχουμε 8.000 τετραγωνικά μέτρα αρτιότητα και χωρίς περιορισμό στην ανάπτυξη των κλινών.
1: Άρα εμάς, με βάση αυτά τα στοιχεία, η ένσταση, η δική μας ποια είναι, έτσι για να γίνει κατανοητό?
2: Η ένσταση η δικιά μας είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένας, θα πρέπει να ελεγχθεί βασικά η φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, που είναι ένας βασικός όρος στους φορταξικούς και περιβαλλοντικούς σχεδιασμούς.
1: Κανονικά πρέπει να ήταν το αυτονόητο, έτσι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κυρία Διαμαντή, έτσι. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε τη φέρουσα ικανότητα για να έχουμε μια πραγματική αποτύπωση.
2: Πάρα πολύ σωστά. Είναι ένας πολύ βασικός όρος που σημαίνει πρακτικά πόση ανάπτυξη, πληθυσμό ή τουριστική δραστηριότητα μπορεί να αντέξει μια περιοχή χωρίς να υποβαθμιστεί.
1: Ναι.
2: Στον τουρισμό σημαίνει πόσες κλίνες και πόσους επισκέπτες ή δόμηση μπορεί να έχεις. Αυτό σημαίνει. Και δεν ξέρουμε κατά πόσον σε αυτό το θέμα έχει υπολογιστεί, εκτός από τα ξενοδοχεία, και τα Airbnb και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με το πόσο έχει υπολογιστεί η περιβόητη φέρουσα ικανότητα.
1: Πάντως είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και με άλλους συναδέλφους σας τηλεοπτικά. Πάντως ήθελε θάρρος από σας να βγείτε πιο μπροστά από όλους για να πείτε την άποψη και την δική σας και της ανοιχτής ατζέντας για τέτοιου είδους ζητήματα.
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας η Ρόδος επί της ουσίας δεν χρειάζεται ένα σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό για να περιορίζει την άναρχη δόμηση, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει και τη βιώσιμη και οργανωμένη ανάπτυξη.
1: Σωστά.
2: Αυτό είμαστε υπέρ. Δεν ζητά ανεξέλεκτη επέκταση και, όπως όλοι μας φαντάζομαι, ζητά μια δίκαιη αξιολόγηση και πραγματική χωρική εξειδίκευση.
1: Μάλιστα.
2: Χρήσης γης σαφής και πολιτικές που να τα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη, να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές υποδομές, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τη φέρουσα ικανότητα, τη στρατηγική σημασία του νησιού για τον ελληνικό τουρισμό και βέβαια για την εθνική οικονομία.
1: Ναι, βεβαίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί να μιλάς για ειδικό χωροταξικό, δεν μπορεί να μιλάς για τη βιωσιμότητα όταν βάζεις εμπόδια στο να είναι βιώσιμη μια ανάπτυξη είτε στην Νότια Ρόδο είτε σε κάποια άλλη περιοχή, περιορίζοντας τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Διαμαντή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την αρχιτέκτονα μηχανικό, την κυρία Τσαμπίκα Διαμαντή. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Θα το βρούμε μπροστά μας, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, για τα κόμματα δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Θα κλείσω δηλαδή. Εξεπλάγει να ακούγοντας τον Πρωθυπουργό. Μάλλον, να το πω τώρα χαριτολογώντας, πως δεν λένε οι υπόλοιποι. Ενοχλήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ακρίβεια. Ας τον πει στον Πρωθυπουργό της χώρας. Επίσης, διάβασε κάτι άλλο τώρα, λίγο πονηρά. Λέει, όταν χτυπήσει τα μεσάνυχτα το τηλέφωνο, πίσω το σηκώσει. Και διάβασα και εξίσου κάτι πονηρό. Λέει, όταν ο Roots Rage ήταν στα νερά της Ρόδου του Καστελορίου το 20 και όταν το πολεμικό ήταν μεταξύ Κάσου Καρπάθου για το Καλώδιο, τι έγινε? Ήταν κατηλημένο ή δεν το σήκωνε κάποιος? Και αυτά είναι επίκαιρα και το λέω γιατί συνδέονται με αυτή την απίστευτη ιστορία των Τούρκων, με αυτό το οποίο έρχονται για να ψηφίσουν, με τη γαλάζια πατρίδα, με τα 152 νησιά τα οποία θα μπορούν να σηκώσουν και την Γαλανόλευκη, μεταξύ αυτών η Πάτμος, η Ρόδος, όλα τα νησιά δηλαδή. Ζούμε απίστευτες στιγμές και νομίζω ότι εδώ θα το αφήσω. Αυτή η ιστορία με τη διακήρυξη φιλίας στον αέρα κυριολεκτικά και με τους Τούρκους για μία ακόμη φορά ακατανόητους σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, η πολιτική ισχύους θα πρέπει να αποδειχθεί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι επιχείρησαν για αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα συντρίμμια. Δυστυχώς, όταν οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Ανάμεσα τους βρίσκονταν ένας πατέρας με το γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κράτηση του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστύχηματος. Στα πλαίσια της προανάκρισης συλλέγονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο κόσμο πως πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί, καθώς μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν τα δυστυχήματα ως ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Τώρα η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές, όπως ανέφερε, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ευρύτερης πρωτοβουλίας τοπικών φορέων και της περιφέρειας, που είχαν ήδη ζητήσει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ιδέα να αναλάβει η περιφέρεια ενιαία τη διαχείριση του χώρου, προκειμένου να προχωρήσουν μελέτες, χρηματοδοτήσεις και έργα αποκατάστασης. Η διαφύλαξη της εικόνας της Ρόδος, κορυφαίου τουριστικού προορισμού, και η στήριξη των τοπικών επαγγελματιών αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα για το νησί της Ρόδου. Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔ, ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Πρότεινε επίσης τη συγκρότηση ενός ισχυρού συνασπισμού και μιας ενιαίας ομάδας ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε οι διεκδικήσεις να μην είναι ετεροχρονισμένες. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρώτη ενημέρωση για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να γίνεται θεσμικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος, αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΤΑΔ, ζητώντας δίκαιη μεταχείριση για τη Ρόδο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Χαλκιδική. Επιπλέον, ζήτησε την άμεση εναρμόνιση των μισθωμάτων μεταξύ των πόστων της ΕΤΑΔ και της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ισότητα για όλους τους εκμισθωτές μέσων αναψυχής. Με ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή των πολιτών, συνεχίζεται στη Ρόδο το μεγάλο πρόγραμμα διανομής οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η ανάγκη για ένα νέο και πιο σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο στον τουρισμό βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας παρέμβασης της Τσαμπίκας Διαμαντή, αρχιτέκτονα μηχανικό επικεφαλής του τομέα δράσης, πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμό της ανοιχτής ατζέντας. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Ρόδο και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όπως επισημάνει στον κόσμο, στο νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με γενικούς και οριζόντιους κανόνες, καθώς διαθέτει διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης και αυξημένες πιέσεις σε υποδομές και φυσικούς πόρους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ρόδο σηκώνει τεράστιο βάρος κάθε τουριστική περίοδο, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου, της κρουαζιέρας αλλά και των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζεται πως η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας του νησιού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον αριθμό των τουριστικών κλινών, αλλά και στις πραγματικές αντοχές των υποδομών. Με ενισχυμένα τεχνολογικά μέσα μπαίνει το Νότιο Αιγαίο στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Καθώς 3 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για την επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Συνολικά περισσότερα από 100 drones θα επιχειρούν σε ολόκληρη τη χώρα. Με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού φωτιάς και την ταχύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να φτάσει το ζήτημα των επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία του αεροδρομίου διαφοράς της Ρόδου. Μετά από πρωτοβουλία που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι των γύρω περιοχών μέσω παρέμβασης της Ευρωβουλευτή Μαρία Ζαχαρία. Η υπόθεση συνδέεται κυρίως με ζητήματα περιβαλλοντικής και ηχητικής επιβάρυνσης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ίσυρο με ένα 50χρονο εργάτη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών και να υφίσταται ακροτηριασμό στο δεξί του χέρι. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο νησί, ενώ στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τη μεταφορά του τραυματία από την Ίσυρο στην ΚΟ. Το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ήμαντα. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 4 ωρών. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Θερσιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην πρωινή μας συντροφιά. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι κάνουμε? Όλα καλά, Λεβέντη μου, όλα ωραία? Πώς πάνε τα κέφια? Δυσάρεστα νέα βεβαίως, όταν έχεις τροχαία δυστυχήματα, όταν έχεις νεκρούς. Ξεκληρίστηκε άλλη μια οικογένεια. Τι να κάνουμε? Αυτά είναι, αυτά συμβαίνουν στην Ελλαδίτσα μας. Με τους μυαλωμένους νεοέλληνες. Και κυρίως με αυτούς οι οποίοι ενισχύουν τα αυτοκίνητά τους. Άκουγα προηγουμένως ότι του άρεσε, λέει, του νεαρού αυτού να ανεβάζει και είχε, λέει, ιστορικό. Να ανεβάζει τα άλλα. Πόσα άλογα, λέει, πόσους ήχους ήταν το αυτοκίνητο? 400.
1: Πάρα πολλά, και έτρεχε με πάρα πολλά χιλιόμετρα.
0: Τώρα λένε και 200 χιλιόμετρα. Τι να σου κάνει, ό,τι. Και ακούς τώρα, βλέπεις τώρα τα σχόλια, ας πούμε. Λέει, πρέπει να κλείσει ο δρόμος από εδώ, πρέπει να η έξοδος από εκεί, τέτοια πράγματα. Βρες εσύ όταν ο άλλος τρέχει με 200 χιλιόμετρα. Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Ποιος θα σε σταματήσει με 200 χιλιόμετρα? Το ανθρώπινο λάθος. Είναι φυσικό, είναι λογικό να συμβαίνει. Γι' αυτό υπάρχει ο περιορισμός ταχύτητας, για να προλαμβαίνεις. Είτε ελάφι σου πεταχτεί μπροστά σου, είτε αυτοκίνητο, είτε αυτό που έλεγε ο Τέρης προηγουμένως, το αθώο γατάκι, το οποίο δεν έχει την νοημοσύνη όταν διασχίζει το δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Και περνάς εσύ εκεί. Α, όταν πηγαίνεις με τα 40 χιλιόμετρα που λένε οι κανονισμοί, θα προλάβεις να φρενάρεις.
1: Κλέφτη μου,
0: εάν δεν είσαι παλιάνθρωπος βέβαια και δεν θέλεις να το σκοτώσεις. Το αποτέλεσμα, μάνα και παιδί και κόρη, τέλος. Γιατί ο άλλος ο τύπος έτρεχε, λέει, με 200. Άντε τώρα βγάλτε άκρη. Και του άρεσε, λέει, αυτό. Ξέρεις κάτι? Βλέπω τώρα εδώ, να. Εδώ τώρα βλέπουμε το σημείο όπου έγινε στην τηλεόραση, βλέπουμε τώρα το σημείο όπου έγινε αυτό το δυστύχημα. Και κράτησε το εκεί, Παναγιώτη, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ συμβαίνει και σε άλλες. Δεν είναι μόνο στη Ρόδουλίνδου. Εδώ τώρα στην Ηρακλειδόν, τη δική μας. Βλέπεις τώρα 1-2 η ώρα τη νύχτα και ακούς τη μηχανή. Ρε παιδί μου, μιλάμε ο ήχος ο δαιμονισμένος. Και λες, Θεέ μου, ποιος είναι αυτός ο τρελός τώρα που τρέχει με αυτή τη δαιμονισμένη ταχύτητα και μιλάμε τώρα χωρίς εξάτμιση είναι αυτά? Τι είναι? Και στα 100 μέτρα υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Δεν είδα εγώ καμία φορά μετά από όλα αυτά να ακούσω και τη σιρήνα του 100 να τον κυνηγήσουν, του περιπολιπού νουκού να τον κυνηγήσουν.
1: Λείπει
0: αστυνόμευση, βεβαίως.
1: Δυστυχώς.
0: Αστυνομεύουν, κάνουν μπλόκα και σταματάνε αυτοκίνητα και βλέπουν μέσα. Ένα ζευγάρι, πατέρας, μάνα, έχει και το
1: και
0: παιδί πίσω.
1: Του.
0: Και αρχίζουν το ξεσκόνισμα, το κταίο, το έτσι, το φαρμακείο, το αυτό. Ρε παιδί μου, δεν λέω. Αλλά δεν μπορείτε να διακρίνετε ποιον πρέπει πράγματι να ελέγξετε και να του κάνετε ένα εξονυχιστικό έλεγχο. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος έρχεται με το αυτοκίνητο, το οποίο φαίνεται, κάνει, μιλά από μακριά ή με τη μηχανή, φαίνεται ο τύπος.
1: Εδώ τι να πούμε τώρα, λείπει η αντίληψη του αστυνομικού, λείπει...
0: Τι να πεις τώρα, δεν ξέρω, ρε Βασίλη, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τώρα. Άντε τώρα να σου κάνει κέφι να προχωρήσεις τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, που είναι επικαιρότητα. Και με αυτήν πρέπει να ασχοληθούμε.
1: Από χθες ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτό εδώ.
0: Βέβαια. Έγινε πρώτο θέμα και στα αθηναϊκά κανάλια. Καλά, αυτοί είναι νεκροθάφτες οι Αθηναίοι. Μόλις δούνε τέτοιο πράγμα είναι πρώτο.
1: Σε όλα τα κανάλια.
0: Σου λέει πουλάει. Αυτούς ενδιαφέρει μόνο η ακροματικότητα. Άλλοι τους πεις ότι έζησε. Θα πούνε τι κρίμα.
1: Θα το περάσουν.
0: Γιατί σου λέει δεν είναι, σου λέει, μετά είδηση για μας, γιατί για αυτούς η είδηση είναι η κακή είδηση. Λοιπόν. Τις προάλλες, πότε ήταν που είχε γίνει μια τελευταία δημοσκόπηση, τη interview ήτανε? Τη interview πρέπει να ήταν. Έγινε πανικός, γιατί ο κύριος Λίτσας είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε ενίοτε και συνομιλούμε πολλές φορές. Αυτός κάθε δημοσκόπηση που θα βγει ο κύριος Λίτσας, μπράβο του, έχει τα επιστημονικά εργαλεία όπου μπορεί να βγάζει ακριβώς και τις έδρες και όλα αυτά. Και μάλιστα δεν περιορίζεται μόνο στις έδρες συνολικά, αλλά και στις έδρες που βγαίνουν ανά εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή στον ομόδοδο κανείς σου λέει τόση, τόση, τόση, τόση. Δεν ξέρω πώς παραδρομής έγινε κάποιο λάθος, ας πούμε. Και φάνηκε τελικά ότι το ΠΑΣΟΚ με βάση αυτήν εδώ την μέτρηση, την τελευταία μέτρηση, πότε ήταν, 11 Μαΐου, 11 Μαΐου της ίντερβιου, έγινε μία αναφορά από τρίτους, οι οποίοι ελαφρά την καρδία, δεν ξέρω πώς τι και τα λοιπά, και δεν θέλω να αναφερθώ και σε συγκεκριμένα μέσα. Εντάξει, συμβαίνει, μπορεί να συμβεί και σε εμάς και στον οποιοδήποτε αυτό. Είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει την έδρα. Αμέσως μετά το ΠΑΣΟΚ εδώ τοπικά έβγαλε και ανακοίνωση. Η Νομαρχιακή Επιτροπή. Ναι, έπεσε συναγερμός κατευθείαν. Σου λέει, όπα, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Λίτσα, τον αγαπημένο μας. Τι κάνεις, αγαπημένο μας Δημήτρη, τι γίνεται.
2: Καλημέρα, Κλεάνθη μου, και καλημέρα σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη μου, να σε καλά. Λοιπόν, τι έγινε τελικά, κινδυνεύει το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να χάσει έδρα σε περίπτωση που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρθει δεύτερο.
2: Να μιλήσουμε για το ότι έχουμε δεδομένο.
0: Εγώ θέλω ρεαλιστική τοποθέτηση από σένα και αντιμετώπιση των πραγμάτων ψυχρή όπως έχουν. Χωρίς περιστροφές που λένε.
2: Μέχρι αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν αναλυθεί από μένα στην κατανομή των εδρών, στην πιθανή κατανομή των εδρών, το ΠΑΣΟΚ παίρνει έδρα στα Δωδεκάνησα και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει.
0: Τι θα γίνει στην περίπτωση που έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, τώρα είναι το θέμα. Αν συμβεί αυτό.
2: Η interview έκανε το εγχείρημα στην τελευταία της δημοσκόπηση, ναι, και συμπεριέλαβε και το υποδημιουργία κόμμα Καριστιανού και το κόμμα του Τσίπρα. Η μετατόπιση που φάνηκε ήταν ότι δεν παίρνει πλέον έδρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος στα Δωδεκάνησα και παίρνει μία η κυρία Καριστιανού και μία ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή αυτή ήταν η μετατόπιση. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την έδρα του.
0: Αχα.
2: Μέχρι στιγμής. Και δεν ξέρω πώς διαβάστηκε λάθος η δική μου ανάλυση και έπαιξε κάτι τέτοιο.
0: Προκάλεσε σηκώ, φουρτούρα τελικά. Φουρτούρα, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στα κάγκελα κατευθείαν.
2: Και λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
2: Αλλά δεν είπα εγώ.
0: Να χάσει την έδρα ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Νικητιάδης, γίνονται αυτά. Σας παρακαλώ τώρα.
2: Δεν είπα ποτέ, πέστε στον κύριο Νικητιάδη, αν τον αναστάτουσα λίγο, δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Λάθος διάβασμα κάνανε. Όποιος το έκανε.
0: Αλήθεια τώρα, δηλαδή πάντα είναι κλειδωμένες σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε τώρα τα νέα πολιτικά σχήματα.
2: Τίποτα δεν είναι κλειδωμένο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι κλειδωμένο, ναι, από τις πέντε έδρες της Δωδεκανήσου είναι η μία έδρα που πάει στη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη κατανομή. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες έδρες είναι στη ρουλέτα. Πού θα κάτσει η μπηλιά.
0: Πού θα κάτσει η μπήλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Διότι β' κατανομή είναι λίγο περίεργο πράγμα στο να μπορέσεις να το αναλύσεις με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τώρα, Δημήτρη μου. Για να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, επειδή θέλω να είμαστε και λίγο υπερβατικοί στην εκπομπή μας. Όπως ξέρουμε, το αντιλαμβάνεσαι, τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ από τον καθένα, ότι στόχος όλων αυτών οι οποίοι σήμερα αντιπολιτεύονται τη Νέα Δημοκρατία είτε είναι απέναντι, ανοιχτά απέναντι, με άλλους δηλαδή πολιτικούς σχηματισμούς, τα άλλα κόμματα εννοώ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε αυτά τα ενδυνάμει τα οποία περιμένουμε να εμφανιστούν όπως της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, αλλά πρόσεξε το πιο σημαντικό, και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δυνάμεις φυγόκεντρες, οι οποίες πλέον τώρα είναι πεντακάθαρο. Πέραν του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και δεν έχει λόγο, ας πούμε, ανοιχτά να μην αντιπολιτεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή της μορφή, προστίθεται πλέον και αυτός ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, με την απουσία του από το συνέδριο. Και είναι λογικό και εύλογο, μάλιστα, μετά τις εχμές οι οποίες ακούστηκαν στο συνέδριο από πλευράς Νίκου Δέντια, εδώ δεν χωράει πλέον καμία αμφιβολία. Εγώ έβλεπα στην πρωινή εκπομπή του Λοΐζου κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του Νίκου Δέντια. Μιλούσε καθαρά, δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν κρύβεται. πάει να γίνει, ας πούμε, μια εσωτερική, να το πω έτσι, να το βάλω και σε εισαγωγικά, επανάσταση, κάπως έτσι, ανατροπής του Κυριάκου Μητσοτάκη, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς να έρθει ο κύριος Δένδιας, ο οποίος παραμένει ο δημοφιλέστερος από τους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης. Το αν θα γίνει κάτι τέτοιο, σε ποιο βαθμό μπορεί να επιτευχθεί για τα λοιπά, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν συζητάμε αυτό. Στο ενδεχόμενο όμως που δεν συμβεί κάτι τέτοιο και πάμε στις εκλογές. Αυτό το οποίο υποστηρίζουν πολλοί από την αντιπολίτευση είναι ότι τα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν είναι όλες οι μετρήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις, με την πρόθεση ψήφου να είναι κάτω από το 25%, αλλά με μια γκρίζα ζώνη πολύ υψηλή, η οποία ενίοτε ξεπερνά και το 20-25%, λένε ότι από εδώ δεν πρόκειται να πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτό το επιχείρημα. Εγώ δεν το πιστεύω βέβαια, αλλά ας δεχτούμε άσκηση εργασίας κάνουμε, έτσι. Ας πούμε ότι συμβεί κάτι τέτοιο και πέσει κάτω από το 25%. Εδώ τώρα θέλω τα φώτα σου. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν πρόκειται να πάρει το πρώτο κόμμα κάτω από 25% όταν είναι η δύναμή του, να πάρει αυτό το μπόνους των εδρών το οποίο προσδίδει σε ένα βαθμό και την κυβερνησιμότητα. Έλα τώρα Δημήτρη μου, σ' ακούω.
2: Εγώ θα συνιστούσα ψυχραιμία και υπομονή. 21 του μηνός πλέον επίσημα θα βγει από ό,τι ξέρουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. 26 του μηνός άκουσα ότι θα ανακοινώσει και ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του. Ο Μάιος θα φύγει έτσι χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε.
0: Η παγίδα μπήκε, ξέρεις, μετά το πρώτο σέλιδο του πρώτου θέματος, όπου έλεγε 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, τσίμπησαν τα πουλάκια μου και σπέβδουν τώρα να ανακοινώσουν τα κόμματά τους. Αυτό λοιπόν, το λέει ο Κλεάνθης, έτσι, εγώ το λέω αυτό, ωραία. Γιατί κάτι γνωρίζω πάνω σε αυτό το
2: θέμα. Να τα βάλουμε όμως σε μία σειρά τα πράγματα. Πριν τα μέσα Ιουνίου που θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορούμε να έχουμε έτσι μία πρώτη εικόνα στο πώς θα παίξουν οι δύο σχηματισμοί που θα μπουν, οι νέοι σχηματισμοί που θα μπουν. Το θέμα αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα ή όχι είναι ένα άλλο ερώτημα.
0: Δημήτρη, ας αφήσουμε το πολιτικό και πάμε στο τεχνοκρατικό. Αυτό θέλω να ακούσω. Στην περίπτωση είναι... που το πρώτο κόμμα δεν συγκεντρώσει 25 ποσοστιαίες μονάδες και είναι κάτω από το 25.
2: Δεν συγκεντρώσει με την αναγωγή, μιλάμε 25, έτσι.
0: Ναι, τελικώς στις εκλογές μιλάω τώρα, δεν μιλάμε για δημοσκοπήσεις.
2: Στις εκλογές, αν δεν συγκεντρώσει το 25%, δεν παίρνει πόνους καμία έδρα.
0: Που σημαίνει και ότι ένα ποσοστό 32% λέμε τώρα, πόσες έδρες είναι χωρίς τον πόνους.
2: Είναι
0: 20%. Α, όχι, το 32% είναι πάνω. Πόσο είναι, με πάνω από το 25, πόσες έδρες περίπου είναι. Στο περίπου, λέω, θέλω να μου πεις.
2: Στο 25 παίρνεις 20 έδρες και κάθε μισή μονάδα παίρνεις μία έδρα μέσα.
0: Τι έχει το τηλέφωνο σου και τι βάζει αυτά τα παράσιτα, σε παρακαλώ. Τι είναι, ασύρματο είναι. Αν είναι. Όχι.
2: Λοιπόν, μέχρι τη μόλι πιάσει το 25.
0: Πάμε, ξανακάλεσε τον κύριο Λίτσα. Ξανακάλεσε, δεν μπορεί να ακούγεται αυτό ο θόρυβο μέσα στο τηλέφωνο. Πάμε στην πρώτη γραμμή, Βασίλη. Έλα γρήγορα, Βασίλη μου. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, παίρνουμε το ενδεχόμενο που δεν συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα 25%. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πάρει πλέον το μπόνους των εδρών που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να παίρνει το πρώτο κόμμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εδώ τώρα σε θέλω. Εδώ είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μπαίνει τώρα στον κύριο Λίτσα. Αν το πρώτο κόμμα στις εκλογές πέσει κάτω από το 25%, τι μέλη γενέστε? Έλα Δημητρή μου, σ' ακούμε.
2: Εάν πέσει κάτω από το 25% στο εκλογικό αποτέλεσμα, δεν παίρνει καμία έδρα μπόνους και τα πάντα μοιράζονται με απλή αναλογική.
0: Είναι απλή, εντελώς απλή αναλογική, έτσι.
2: Τελείως απλή.
0: Δηλαδή πήρες 24,9-25, ας πούμε, στο 30 είναι 3,25-75 έδρες δηλαδή. Αυτό είναι όλο.
2: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Λέω, ας πούμε ότι πάρεις 24,9. Τι θα πούμε, 25
2: επί... στο... αντιστοιχούν
0: το 25 στο 300, δηλαδή το 1 τέταρτο, 75 έδρες, αυτό θα πάρει.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πίσω μετά αρχίζει πλέον η ακυβερνησία, γίνεται το χάος πλέον από εκεί και πίσω, έτσι.
2: Από εκεί και πίσω, Θεός να βάλει το χέρι του να μην βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Διότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν σε απλά πράγματα, τώρα πώς θα μπορέσουν να συνεννοηθούν στα δύσκολα, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Θεός να μας φυλάει που λένε.
0: Τόσο πολύ είναι σε ανησυχεί, έτσι.
2: Ναι, με ανησυχεί πολύ, διότι αυτή η χώρα το μόνο που δεν πρέπει να υποστεί με όσα έχουμε περάσει 15 χρόνια τώρα είναι μια κυβερνησία. κυρίως έτσι όπως είναι και το παγκόσμιο σκηνικό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε λοιπόν στην απλή αναλογική. Και το θέμα είναι ότι δεν θεραπεύεται, έτσι. Θα πρέπει στις επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, να πάει μετά πάνω από το 25% προκειμένου να πάρει. Αλλά και πάλι, ας πούμε ότι πάει στο 26-27, στο 30, εγώ σου λέω. Στο 30,
2: στο 30 τι θα πάρει, θα πάρει τις 20 έδρες μόλις πιάσει το 25 και κάθε μισή μονάδα άλλες 10 έδρες
0: άλλες
2: μέχρι 10. Το 30.
0: Άρα θα πάρει 90 και 10 100.
2: Άρα θα πάρει 30.
0: 30. Και πόσο είναι δηλαδή το... Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, στο
0: 3,9,90 δηλαδή και 30,120. Μέχρι εκεί δηλαδή μπορεί να πάει. Και από τη στιγμή που έχουμε ως δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, πάντα θα ψάχνουμε
2: πολιτική
0: να δούμε...
2: Πολιτική ποτέ, μιλάς ποτέ.
0: Εγώ παίρνω τις μετρητήσεις και στα σοβαρά να τους πιστέψω μια φορά, βρε Δημήτρη μου. Μια φορά να τους πιστέψω ότι αυτό που λένε θα γίνει. Τι λένε τώρα? Λένε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν θα συνεργαστούμε. Δεν θα συνεργαστούν. Τι γίνεται εκεί?
2: Το λένε τώρα. Η μόνη πιθανότητα να μπορέσει, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει αυτοδυναμία, που είναι ένα σενάριο που παίζει δυνατά,
0: ναι.
2: Το η μόνη πιθανότητα για να συνεργαστεί και το μόνο σοβαρό κόμμα πλέον που υπάρχει στα αντιπολιτευτικά κοιτάζοντάς το είναι το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, θέλουν δεν θέλουν πρέπει να κάτσουν κάτω να τα βρούνε και να κυβερνηθεί αυτή η χώρα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να τα βρούνε. Για να τα βρούνε χρειάζονται λογικοί άνθρωποι.
2: Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν...
0: Διαφορετικά θα πρέπει να συνεργαστούν με τα όλα τα αριστερά κόμματα μεταξύ τους, μαζί και τα δεξιά, τα ακροδεξιά, για να κάνουν κυβέρνηση.
2: Θα πρέπει να μπει και η Λατινοπούλου μέσα στο...
0: Θα πρέπει να μπουν οι πάντες.
2: Θα πρέπει να μπει και το ΚΚ, θα πρέπει πώς θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε καλά αγαπημένο μας Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον καθηγητή μας, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω τους τηλεθεατές, τους ακροατές, τους αναγνώστες, όλους τους φίλους.
0: Να σας πω κάτι, βλέπετε να μπορεί να συνεργαστεί τελικά, να συνεργαστούν τα κόμματα τα αριστερά μαζί με τα άλλα τα ακροδεξιά και να κάνουν κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ?
3: Η μόνη συνεργασία την οποία και βλέπω σίγουρη και βλέπω η μόνη εφικτή είναι μεταξύ των τριών κομμάτων του μνημονιακού τόξου. Θεωρώ ότι εν ώψη των δυσκολιών μετά την εκπνοή του προγράμματος που τρέχει μέχρι του χρόνου, συνεπώς θεωρώ ότι μόνο τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, Τσίπρας που έρχεται, Τσαντουλάκης και η Νέα Δημοκρατία, αν δεν πιάσει αυτοδυναμία παρά το ότι η σημερινή κυβέρνηση στη ΔΕΘ θα τα δώσει όλα κατά του τσοβόλα, δώστε όλα για να χτυπήσει την αυτοδυναμία, όχι την υπεροχή. Άρα θα έχουμε μεγάλο πακέτο για στήριξη κοινωνικών ομάδων. Εκεί η κυβέρνηση θεωρεί ότι παίζει ακόμη, ο κύριος Υπουργός, το είδα και στην ομιλία του, ότι παίζει το ίδιο, του λέει και ο Γκίμπερκ, δημοσκόπος του, θεωρώ ότι του λέει ότι ακόμη είναι χτυπήσιμη και επιτεύξιμη η αυτοδυναμία. Με το υπερπακέτο που θα δώσει το Σεπτέμβριο θεωρώ ότι θα πιστέψει ή θα χτυπήσει, θα επιχειρήσει να πιάσει αυτοδυναμία. Άλλως, οι μόνες εφεδρίες για να κάνει η κυβέρνηση συνεργασίες είναι αυτά τα κόμματα που κυβερνήσανε μνημονιακά, διότι το μην ξεχνάνε οι ακροατές και οι τηλεθεατές. Το 2031-32 λήγει αυτή η απαράδεκτη συμφωνία Τσίπρα για το χρέος που λήγει το 32 και είναι λεόντια σε βάρος της χώρας μας. Άρα θα πρέπει κάποιος να διαπραγματευτεί με τους δανειστές τη νέα συμφωνία για το χρέος μετά το 2032.
0: Το ότι αυτή την ώρα το προεξοφλεί ο Μητσοτάκης, αυτό λέει κάτι κύριε καθηγητά μου, πώς το ερμηνεύετε εσείς?
3: Αυτά είναι παιχνίδια με τους τόκους. Ο Μητσοτάκης γι' αυτό δεν θα χτυπήσει αυτοδυναμία, διότι διακινδυνεύει να ξεπληρώσει υπό την πίεση των δανειστηριών χωρών Γερμανίας, Γαλλίας, ξεπληρώνει δάνεια της πρώτης κυβέρνησης του Αγιοργίου Ανδρέα Παπανδρέου για να φανεί καλός στις κυβερνήσεις.
0: Από εκεί έρχονται τα δάνεια αυτά, από εκείνη την περίοδο.
3: Και εκεί,
0: από τη δεκαετία του 80, ε.
3: Αυτούς, ναι. Είναι τα δάνεια προς τις χώρες που μας δάνεισαν στα πλαίσια του πρώτου μνημονίου.
0: Τι τα κάναμε εκείνα τα λεφτά, κόλληβα τα κάναμε τελικά, έτσι. Αυτό ξέρω.
3: Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, μια και το, μου θέσατε το θέμα των συνεργασιών, ναι, το πιστεύω αυτό, ότι γι' αυτό και η έλευση Τσίπρα δεν έχει να κάνει, γιατί κάει και παντελώς η εναλλακτική αριστερή διακυβέρνηση με τον Τσίπρα, αφού υποθήκευσε την αριστερά για πολλές δεκαετίες, χάλασε δηλαδή τα σχέδια της αριστεράς και στην Ευρώπη, αφού κυβέρνησε νεοθατσερικά ο Τσίπρας. Υπό αυτή την έννοια η μόνη διέξοδο συνεργασίας του, διότι κανένα κόμμα της αριστεράς δεν θα τον θέλει, πολύ περισσότερο της ακραίας δεξίας. Άρα η μόνη δυνατή συνεργασία είναι Μητσοτάκης, Πασόκ και η κόμμα Τσίπρα. Άλλη συνεργασία, μια και με ρωτήσατε, δεν βλέπω.
0: Καλά, αυτοί σκυλοβρίζονται όμως τώρα μεταξύ τους. Θα κάτσουν να συνεργαστούν.
3: Μα το έζησα. Μα το έζησα. Αν ακούγατε 3 μήνες πριν συμπτυχτεί με το Μαγκαμένο ο Τσίπρας, τι λέγανε στο πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, εγώ θυμάμαι τον Τέρενς που είχε εδώ στο στούντιο όταν τον είχα. Άκου, Αλέξη μου. Είχα τον Τέρενς εδώ, το φίλο μου τον Τέρενς από τα παλιά, από τον Αλτέρα που ήμασταν. Τα θυμάσαι τότε, έτσι. Μου βγαίναμε. Λοιπόν, και του λέω, δεν μου λες, του λέω ο Τέρενς, υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείς. Και χτυπάει τα χέρια μέσα στο πλατό, πάνω στο τραπέζι και λέει, είναι δυνατό να με προσβάλλεις να μου λες τέτοια πράγματα? Και μετά όχι μόνο συνεργάστηκα, αλλά προσεχώρησε και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δηλαδή γι' αυτό σας λέω, αλλά και με τον Πασόκ.

0: του συστήματος ευρωπαϊκού και εθνικού είναι και ο Τσίπρας.
1: Θέλω τώρα να μου πεις για το SOS που είδα στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, SOS για τις νέες συντάξεις, κυρίες και κύριοι, να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Μητρόπουλος. Θα ήθελα να σταθεί λίγο περισσότερο να γίνει κατανοητό τώρα αυτό εδώ.
0: Τι είναι αυτό το όνειδος για το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει θέση και δεν έχει...
1: Και μετά θα σας πάω σε ένα πολύ πολύ πολύ μα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα ήθελα και τον καθηγητή να παραμείνει μαζί μας αμέσως μετά. Θα ακούσετε περί τίνος πρόκειται. Συνεχίστε κύριε καθηγητά μου.
0: Για τις συντάξεις, τι είναι αυτό το όνειδος, η ρήτρα Τσίπρα, την οποία ακόμη δεν βλέπω ούτε στο βιβλίο του, ούτε να έχει ζητήσει συγγνώμη από τους νέους. Αυτοί που είναι νέοι σήμερα, από τους νέους, τους οποίους ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου τους στοχοποιεί για αρκετές δεκαετίες τα επόμενα χρόνια. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Οι γονείς μας βγήκαν στη σύνταξη με βάση τους μισθούς της τελευταίας ή της καλύτερης πενταετίας, που είναι η πιο αναπτυγμένη μισθή στον εργασιακό βίο ενός εργαζόμενου. Άλλο να ξεκινάς με 500 ευρώ και άλλο να καταλήγεις με 2.000 ευρώ μειχτά ή καθαρά το μήνα. Το παλιό σύστημα που έβγαινε η σύνταξη έλεγε ότι θα πάρει σύνταξη ο αυτός που βγαίνει με βάση τους καλύτερους μισθούς του τελευταίου χρόνου ή της τελευταίας πενταετίας.
1: Ναι.
0: Τι ψήφισε και τι είναι η ρήτρα Τσίπρα, αυτός ο επονίδιστος θεσμός που ακόμη κανένας δεν τον έχει ρωτήσει ή συνάδελφός σου, γιατί καταδίκασε σε φτώχεια τις επόμενες γενιές των συνταξιούχων? Σύμφωνα με τη ρήτρα του, η σύνταξη θα βγαίνει με βάση τους 400-500 μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
1: Από
0: τότε δηλαδή που μπαίνει κάποιος στη μερική απασχόληση, με τα 400-άρικα, τα 500-άρικα. Αυτά ο παλιός νομοθέτης δεν τα λάμβανε υπόψη, διότι οι συντάξεις θα είναι συντάξεις πείνας. Ο μόνος που κατάφερε στην Ευρώπη, το επιχείρησε η Θάτσερ και δεν μπόρεσε να ψηφίσει αυτή την επονίδιστη αρχή, δηλαδή σύνταξη με βάση όλο τον εργασιακό βίο, το κατάφερε μόνο στην Ελλάδα ο Τσίπρας, η κυβέρνηση αριστεράς. Γι' αυτό όλες οι νέες συντάξεις, αυτό είναι το άρθρο και καλό τον κόσμο να διαβάσει την ανάρτησή μας, την ανάλυση μας, όλες οι νέες συντάξεις από το 20 και μετά, κυρίως μετά το 28-30, που θα βγαίνουν στη σύνταξη με βάση το νόμο Κατρούγκαλου και το μνημόνιο Τσίπρα, όλες οι συντάξεις θα είναι κατά 30% μικρότερες. Γιατί? Διότι θα λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμοι μισθοί όλου του εργασιακού βίου και όχι η καλύτερη μισθή της πενταετίας. Έτσι λοιπόν όλες οι συντάξεις θα βγαίνουν και βγαίνουν και τώρα αλλά και στο μέλλον κατά 30% μικρότερες από τις παλιές συντάξεις.
1: Μα...
0: αυτή είναι η καταδίκη
1: 30%
0: που έκανε...
1: 30%
0: να το συνειδητοποιήσουν οι νέοι, κυρίως οι γυναίκες που βγαίνουν με μηνωμένες συντάξεις.
1: Πω,
0: διότι με τη ρήτρα Τσίπρα όλες οι νέες συντάξεις βγαίνουν κατά 30% μικρότερες σε σχέση με το παλιό λόγο του τρόπου υπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών.
1: Και έχει τώρα τα μούτρα και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν έχει πει τίποτα. Περιμένω να δω εάν κάποιος εκεί που τον χειρογρά του πει γιατί μας στοχοποιεί σε εμάς τους νέους. Μιλάμε για τους σημερινούς τριαντάριδες.
1: Και το λέει τώρα ο Αλέξης Μητρόπουλος αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην...
0: Όχι, είναι η ανάλυση που έχουμε αναρτημένη στην ιστοσελίδα.
1: Ναι. Γιατί... η τηλεόραση αυτή δείχνει τώρα. Τη βλέπω.
0: Γιατί με την ρήτρα Τσίπρα στοχοποιούνται οι επόμενες γενιές συνταξιούχων.
1: Κύριε καθηγητά μου, θέλω τώρα την προσοχή σας εδώ. Θα βάλουμε τώρα στη συζήτησή μας τον φίλο μας, τον κύριο Θεοδόση Παπαϊωάννου από την ΚΟ, είναι συνταξιούχος, όπου θα ακούσουμε μία τραγική, μα τραγική
0: τον
1: ιστορία.
0: Καλημερίζω τον κύριο Θεοδόση Παπαϊωάννου.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Λουίζο.
1: Θέλω πολύ πολύ σύντομα εντάχει
2: να μας... εύχομαι καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Θέλουμε πολύ σύντομα, περιληπτικά, περιεκτικά να μας πείτε 1, 2, 3 τι βιώνετε, να έχουμε και την βοήθεια τώρα του καθηγητή μας, του Αλέξη Μητρόπουλου, γιατί έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Ελάτε τώρα κύριε καθηγητή.
2: Αυτό το πράγμα που βιώνω κύριε Λουίζο μου είναι ένα πράγμα το οποίο δεν νομίζω να έχει συμβεί σε άλλον άνθρωπο.
1: Χάσατε τη σύζυγό σας.
2: Έχασα τη σύζυγό μου στο Θεαγένειο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Και ζητήσατε πιστοποιητικό θανάτου.
2: ζήτησα πιστοποιητικό θανάτου, διότι θα

0: κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Παπαϊωάννου, τον ακούτε. Έτσι, λοιπόν, ζητήσατε λοιπόν. Ζητήσατε
1: πιστοποίηση. Να ταξιδέψει στη Ρουμανία για να γίνει εκεί η κηδεία τη.
0: Η κηδεία τη. Γιατί κατάγεται από τη Ρουμανία, καταγόταν, μάλιστα.
1: Είχαν αναλάβει τα αδέρφια τη όλα τα έξοδα. Το λοιπόν. Λέω τώρα εγώ στους γιατρούς εκεί πέρα ότι ο άνθρωπος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατευθυνόμενος με GPS για να εντοπίσει το Θεαγένειο νοσοκομείο. Το λοιπόν, οι θεράποντες γιατροί μου έδωσαν βεβαίωση θανάτου σε διπλότυπο και μου λένε ότι με αυτό θα ταξιδέψει να πάει στη Ρουμανία. Τους ρωτάω πάλι, η ελιξιαρχική πράξη θανάτου από πού θα βγει, θα σας τη δώσει λέει ο οδηγός.
0: Ο οδηγός εννοείται του γραφείου, από το γραφείο κηδιών.
1: Ναι, από τη Ρουμανία. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχονταν και από την Ελλάδα.
0: Θα σας το δώσει οδηγός.
1: Ο οδηγός ήρθε ημέρα Σάββατο. Η γυναίκα μου έφυγε από τη ζωή Πέμπτη. Δεν μπορούσε να
0: πήρε τη σωρό λοιπόν, πήγε στη Ρουμανία.
1: Πήρε τη σωρό, πήγε στη Ρουμανία. Εγώ με τα παιδιά μου ταξιδέψαμε τη Δευτέρα με αεροπλάνο για να γίνει η κηδεία της την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα βέβαια όλοι περίμεναν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε μετάκφραση βέβαια.
0: Σας τη ζήτησε και ο ιερέας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα αδέρφια της παρακάλεσαν εκεί πέρα τους ιερείς, εντάξει, να μείνει σε κρεμότητα όπου θα μας στείλουν από την Ελλάδα. Εντάξει, έγινε, δεν μπορούσε να μείνει.
0: Τελικά, εσείς ήρθατε Ελλάδα.
1: Ήρθα Ελλάδα. Πηγαίνοντας στο ληξιαρχείο στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μου λένε δεν μπορούμε να σας δώσουμε τώρα γιατί έχουν περάσει 48 ώρες. Και με έστειλαν στα δικαστήρια σε νομικό σύμβουλο.
0: Βάλατε δικηγόρο εν ολίγης δηλαδή.
1: Βεβαίως, πλήρωσα δικηγόρο.
0: Και τι έγινε τελικά. Ωραία, πληρώσατε.
1: Έγινε η δίκη.
0: Έγινε η δίκη.
1: Έγινε η δίκη 28 του Απρίλη. 28 το Απρίλη έγινε.
0: Για να πάρετε τώρα την βεβαίωση θανάτου, έτσι, το πιστοποιητικό.
1: Θανάτου. Ναι. Λοιπόν, επικοινώντας, εγώ επικοινώνησα με τον δικηγόρο μου πριν δύο μέρες.
0: Και τι σας είπε ο δικηγόρος.
1: Μου λέει ο δικηγόρος ότι αυτά μου λέει είναι κατά προτεραιότητα, κατά σειρά μου λέει.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι θα αργήσει δηλαδή να βγει αυτό το πιστοποιητικό.
1: Βέβαια θα αργήσει ακόμα να βγει.
0: Πού το παραπέμπει στο μέλλον δηλαδή ο δικηγόρος.
1: Ναι. Πού ξέρω εγώ πότε θα βγει.
0: Ήδη έχει περάσει ένας μήνας και φαίνεται τώρα ότι είναι ζωή και παίρνει τη σύνταξη.
1: Βέβαια, η σύνταξή της καταβάλλεται στο λογαριασμό της κάθε μήνα.
0: Κύριε καθηγητά μου, ακούτε τώρα, είναι και υπόλογος τώρα ο κύριος Παπαϊωάννου. Σε λίγο θα του πούνε ότι πέθανε και εσείς παίρνετε τη σύνταξή του. Τη σύνταξη της
1: θανούσης. Ναι, δεν μπορώ να αποκλείσω τη σύνταξή της, αλλά πρέπει να δηλωθεί εδώ στο ΕΦΚΑ, όπου από αυτά τα λεφτά εγώ θα δικαιούμαι κάτι.
0: Τι κάνουμε κύριε καθηγητά μου, τι είναι αυτό το ρεζιλίκι τώρα που ακούμε.
1: Τι να πω, εν τω μεταξύ έχω ένα κορίτσι το οποίο σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και αδυνατώ εγώ με τα 650 ευρώ.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι το άλλο πακέτο τώρα. Εγώ δεν θέλουμε να στήσω, να μείνουμε τώρα σε αυτό που έχει να κάνει με το κράτος. Ελάτε κύριε καθηγητά μου να ακούσουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Εδώ είναι θύμα γραφειοκρατίας, συλληπούμε τον κύριο Θεοδόση. Η διαδικασία είναι εξής, είναι ένας παραλογισμός. Εντός δύο ημερών μπορεί το Γραφείο Τελετών να του εξασφαλίσει σύμφωνα όχι με νόμους αλλά μια παράδεκτη πρακτική που ισχύει, θα του εξασφάλιζε αν είχε φροντίσει το Γραφείο Τελετών εντός δύο ημερών για τις ανάγκες της ταφής, κύριε Λοΐζο, για τις ανάγκες της ταφής να πάρει το πιστοποιητικό. Φαίνεται ότι ή το Γραφείο Τελετών ολιγόρησε ή δεν διευθετήθηκε το θέμα. Άπαξ και δεν γίνεται εντός αυτού του χρονικού διαστήματος για τις ανάγκες...
0: Το 48 ώρων δηλαδή.
2: Μάλιστα, τις ανάγκες της ταφής, ο νόμος απαράδεκτα λέει να πας στο δικαστήριο και να βγει απόφαση για να σου εκδώσει πιστοποιητικό. Τώρα δεν ξέρω εάν εκτός από το πιστοποιητικό ο κύριος Θεοδόσης ζήτησε και για τις ανάγκες της συνταξιοδότησης και εγκυτέρων συγγενών από πιστοποιητικό και εκεί μπερδεύτηκε το σύστημα. Αλλά θεωρώ ότι πιστοποιητικό ληξιαρχική πράξη θανάτου αμεσότερα εκδίδεται, συντομότερα εκδίδεται και από το δικαστήριο. Εδώ επειδή έχει νομικό δεν θέλω να επισέλθω περαιτέρω κύριε Λοΐζο, δεν θέλω να επισέλθω. Αλλά τον ταλαιπωρούνε απαραδέκτως και χωρίς λόγο.
0: Τώρα όμως δεν είναι εκτεθειμένος ο άνθρωπος.
2: Τώρα,
0: εσείς
2: όχι, τώρα,
0: κύριε Παπαϊωάννου ακουμπήσατε τα χρήματα που έρχονται.
2: Για τη σύνταξη τώρα. Για τη
0: πάμε τώρα στη σύνταξη για να μην βρει τον πελάτη ο άνθρωπος.
2: Να ακούσει με προσοχή αυτό που θα πω για τη σύνταξη. η σύνταξη, εάν είναι συνδικαιούχος, δεν ξέρω αν είναι συνδικαιούχος στο λογαριασμό.
0: Όχι, δεν είναι. Μπορεί. Δεν, είναι. Δεν τα έχετε ακουμπήσει εσείς τα λεφτά που σας έχουν.
2: Αν δεν, έτσι, αν δεν είναι, συνδικαιούχος του λογαριασμού που εισέπρατε τη σύνταξη η αείμνηστη σύζυγος, μένει η σύνταξη ως έχει, διότι από το θάνατο της αείμνησης η σύνταξη καθίσταται κληρονομητέα περιουσία. Άπαξ και δεν έχει εκδοθεί για τον κύριο Θεοδόση σύνταξη χειρίας. Το αφήνει, κατατίθεται το ποσό, δεν το πειράζει, διότι του ανήκει, δεν του ανήκει καθόλου μετά το θάνατο το κομμάτι της σύνταξης που μπήκε από την ημερομηνία μετά το θάνατο της θανούτης αείμνησης. Το περιμένει πέρα, κάνει αίτηση για σύνταξη κυρία. Δεν ξέρω αν είχε σύνταξη εν Ελλάδη αείμνηστη. Μπορεί να μου πει ο κύριος Θεοδόσης.
1: Ναι, έπαιρνε αναπηρική σύνταξη εδώ στην Ελλάδα. Έπαιρνε αναπηρική.
2: Μάλιστα. Και επειδή είναι αναπηρική, θα δούμε τώρα τι ποσό μπορεί να πάει στον κύριο Θεοδόση. Θέλει προσοχή για την διαδοχή της επικουρικής σύνταξης, αλλά επειδή επαλαμβάνω δεν έχει εκδοθεί ακόμη αίτηση με κατόπιν αιτήσεως του κυρίου Θεοδόση σύνταξη χειρίας στο όνομά του, δεν πειράζουμε το ποσό που μπήκε πριν, αλλά μπήκε και μετά στο λογαριασμό της θανούσης που ήταν δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας.
0: Τι απορίες έχετε κύριε Παπαϊωάννου, είναι τώρα ευκαιρία, έχουμε πλέον τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Η απορία μου τώρα, τι να πω, και εδώ στο ΕΦΚΑ στην ΚΟ και εδώ περιμένουν τη ληξιαρχική υπάρξη θανάτου για να αρχίσει η διαδικασία.
2: Φαίνεται ότι κάπου μπερδεύει.
0: Τι νόημα έχει το 48ωρο κύριε καθηγητά? Γιατί τελικά εκεί σκοντά αυτή η ιστορία, εκεί έγινε ζημιά.
2: Εδώ είναι ένα προνόμιο σε εισαγωγικά των γραφείων τελετών που παρά τη διαδικασία.
0: Όχι, ο νομοθέτης όταν φτιάχνανε τον νόμο, τι είχε στο μυαλό του και έβαλε το 48ωρο?
2: Μα είναι παράδειγμα.
0: Εντός 48 ωρών.
2: Ο παραλογισμός είναι ότι στέλνει στον κύριο Θεοδόση να ξοδευτεί στα δικαστήρια, ενώ θα μπορεί αυτομάτως να εκδίδονται σε συνεργασία.
0: Ωραία, δεν μου λέτε και ο δικαστής ο οποίος εξεδίκασε την υπόθεση αυτή. Πού σκοντάφθη τώρα αυτός? Στο φόρτο εργασίας και στην γραφειοκρατία και στο μέλλον? Περιμένετε, στο περίμενε.
2: Εδώ υποβάλλουμε αίτηση επίσπευσης του πιστοποιητικού, έκδοσης του πιστοποιητικού, και νομίζω μη στενοχωριέται ο κύριος Θεοδόσης, σε 1-2 μέρες αυτό γίνεται, γιατί είναι ταχύτατες διαδικασίες. Δεν ξέρω σε ποιο πρωτοδικείο εκκρεμεί, αλλά είναι ταχύτατες διαδικασίες.
0: Σε ποιο πρωτοδικείο εκκρεμεί στη Θεσσαλονίκη έγινε ή στη...
1: Να σας πω και το όνομα της κυρίας Προέδρου.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να λέμε στον αέρα ονόματα.
2: Εμείς δεν
0: θα αλλάξει κάτι.
1: Τώρα τι να πω.
0: Γυναίκα είναι, κυρία είναι η πρόεδρος, εμάς.
1: Ναι.
2: Αλλά σε ποιο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης?
1: Τι να πω.
0: Στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κύριε Παπαϊωάννου, έγινε το δικαστήριο.
1: Ναι, στα μεγάλα δικαστήρια εκεί πέρα, στο κεντρικό.
2: Όχι τα μεγάλα, σε ποιο εκκρεμεί,
1: που ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα,
2: που ήταν ο
1: τόπος
2: διαμονής της κυρίας, της αείμνησης, ο τόπος διαμονής της αείμνησης, ποιος ήταν?
1: Στην ΚΟ έμενε.
2: Στην ΚΟ εκκρεμεί, κύριε, και εδώ πιστεύω.
0: Ο δικηγόρος σας είναι από την ΚΟ, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκε στην ΚΟ καθόλου? Άρα στη Θεσσαλονίκη εξεδικάστη η υπόθεση.
1: Τι χρειάζεται να κατέβει στην ΚΟ?
2: Δεν μπορώ να υπησέλθω, γιατί
1: η γυναίκα μου.
2: Τι χρειάζεται? Δεν μπορώ να υπησέλθω. Στον τόπο διαμονής εκδίδεται αυτό.
0: Τώρα τι αξία έχει να ξέρουμε τώρα αν έγινε στη Θεσσαλονίκη στην ΚΟ? Σημασία έχει αυτή καθεαυτή η υπόθεση ότι εκκρεμεί? Και πόσο μπορεί να περιμένει τώρα αυτός ο άνθρωπος?
2: Εδώ δεν μπορεί να επισέλθουμε εμείς. Έχει επιληφθεί νομικός, έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, φαίνεται. Άρα αναμένουμε για το χρήμα, για τη σύνταξη. Του λύσαμε νομίζω το θέμα. Η σύνταξη δεν του ανήκει πριν καταστεί κληρονόμος επισήμως και δικαιούχος.
0: Εξ ολοκλήρου θα την λαμβάνει τώρα ο κύριος Παπαϊωάννου?
2: Είχε ανήλικα παιδιά η θανούσα, κύριε Θεοδόση?
1: Όχι, δεν είναι
2: όχι.
1: Ανήλικα.
2: Άρα εξ ολοκλήρου σύνταξη κυρία στον κύριο Θεοδόση. Εξ ολοκλήρου.
0: Εξ ολοκλήρου, μάλιστα.
2: Μάλιστα, ό,τι δικαιούται θα πάει κατευθείαν και μόνο, και μόνο στον αξιότιμο ακροατή μας.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
2: Να είστε καλά
0: κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Νομίζω πως ήταν σημαντικό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τώρα, μου αρέσει να τα λέω πάντα τσιχήμα και σε ενοχλούνται κάποιοι. Αυτές οι παθογένειες, Βασίλη, έρχονται τώρα δεκάδες χρόνια πριν. Έτσι ήταν η Ελλάδα. Τώρα τα τελευταία χρόνια ξυγχρονίζεται, τώρα ψηφιοποιούνται τα πάντα και πάλι βλέπετε ότι ακριβώς γιατί είναι ριζωμένη αυτή η γραφειοκρατία από πριν. Δηλαδή είναι δύσκολο να την ξεριζώσεις, ας πούμε, και να την
3: κάνεις. Κάποια στιγμή όμως πρέπει.
0: Κάποια στιγμή πρέπει
3: να ανασάνει ο κόσμος. Έτσι είναι το λέγεται.
0: Ναι, αλλά δεν.
3: Άδικα τελεπορία.
0: Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, εδώ μιλάμε τώρα. Όπου και αν ακουμπείς, όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις τέτοια προβλήματα. Ατελείωτα, άπειρα προβλήματα. Και πρόσεξε. Έρχεται τώρα ο δικαστής, ο οποίος λογικά. Γι' αυτό είναι δικαστής. Δεν είναι μόνο για να μετρά το. Να βλέπει τον νόμο έτσι και να λέει αυτό. Υπάρχει και η κρίση του δικαστή. Και βλέπει τώρα το άδικο. Κάνε ρε την διαφορά ρε δικαστή.
3: Και σκόνταψε.
0: Κάνε ρε τη διαφορά ρε παιδί μου να δημιουργηθεί να πούμε και νομολογία. Πάρ το πάνω σου ρε παιδί μου αφού βλέπεις το άδικο το και ρύθμισε το να τελειώνει. Και μετά να έρθουν οι αντίστοιχες, οι επόμενες υποθέσεις. Καλό θα σου κάνει, θα λένε ορίστε. Ο πρωτοδίκης τάδε πήρε ακριβώς εκείνη την απόφαση. Έτσι. Σταθμό. Παρά μόνο. Υπάρχει μια ευθυνοφοβία, υπάρχει μια... Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η φύση του ανθρώπου τελικά. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι δικαστής, είτε οτιδήποτε είναι. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι large, να πούμε, και γρήγοροι και θέλουν να είναι και αποτελεσματικοί και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι το σπρώχνουν το πράγμα.
3: Το σπρώχνουν.
0: Εγώ, άστο σου λέει, περίμενε. Και ξέρεις, όταν πηγαίνω και ακούω. Λέω ρε παιδιά, χρειάζομαι αυτό το πράγμα. Και λέει αύριο. Η χειρότερη μου λέξη όταν ακούω τη λέξη αύριο. Ρε τώρα θέλω ρε. Τώρα ρε δεν μπορεί ρε. Αύριο. Και πρόσεξε να σου το πει και ποιος. Ή πας σε μια υπηρεσία που ευτυχώς έχουν αραιώσει τώρα οι επισκέψεις μας στις υπηρεσίες. Γιατί οι περισσότερες τώρα γίνονται ηλεκτρονικά. Και γι' αυτό κατηγορούμε τώρα και την κυβέρνηση αυτή που έχει βάλει χέρι προς αυτή την κατεύθυνση και έχει βελτιώσει τόσα πράγματα. Πας λοιπόν στον πάγκο στον Κισε και βλέπεις τον υπάλληλο από μέσα και σου λέει μάλιστα ναι. Πηγαίνετε σας παρακαλώ στον τρίτο. Περάστε στον πέμπτο όροφο και φέρτε μου. Τι λες ρε. Τι λέτε. Εσύ κάναμε εδώ πέρα τα χαρτιά μας. Γιατί κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε τα αποθενέσια στο. Όλοι εδώ. Εσύ το ξέρεις, ας πούμε.
3: Όλοι
0: εδώ μέσα, ας πούμε, στα μέσα ενημέρωσης. Ρε παιδί μου, τα ίδια πράγματα. Εφόσον είναι τα ίδια. Τι τα θέλω με τα επαναλαμβανόμενα. Και έπειτα. Πάρε λέει από την τάδη υπηρεσία μου. Αφού είναι όλα online από τον υπολογιστή σου, πάρ' το κατευθείαν, ρε παιδί μου. Είναι όλα μεταξύ του συνδεδεμένα. Εκεί για να ταλαιπωρούμαστε.
3: Πρέπει να κλείσεις ραντεβού.
0: Να κουράζεται το
3: πότε
0: σύστημα.
3: Πότε θα σε δεχτούν.
0: Ναι, πότε θα σε αυτό. Πότε.
3: Να αντιμετωπίσεις την κίνηση που θα πας και να έρθει.
0: Πού πάμε. Γι' αυτό, Βασίλη μου, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνω.
3: Παιδεία πάνω από όλα, Κλεάθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Κουράγιο. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και άντρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι επιχείρησαν για αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα συντρίμια. Δυστυχώς, όταν οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Ανάμεσα τους βρίσκονταν ένας πατέρας με το γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κράτηση του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Στα πλαίσια της προανάκρισης συλλέγονται καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο κόσμο πως πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί, καθώς μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν τα δυστυχήματα ως ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Τώρα η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές, όπως ανέφερε, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ευρύτερης πρωτοβουλίας τοπικών φορέων και της περιφέρειας, που είχαν ήδη ζητήσει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ιδέα να αναλάβει η περιφέρεια ενιαία τη διαχείριση του χώρου, προκειμένου να προχωρήσουν μελέτες, χρηματοδοτήσεις και έργα αποκατάστασης. Η διαφύλαξη της εικόνας της Ρόδος, κορυφαίου τουριστικού προορισμού, και η στήριξη των τοπικών επαγγελματιών αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα για το νησί της Ρόδου. Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔΟ, τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στο κόσμο την ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της δημοτικής αρχής απέναντι στην κολλησιεργία της ΕΤΑΔ. Πρότεινε επίσης τη συγκρότηση ενός ισχυρού συνασπισμού και μιας ενιαίας ομάδας ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε οι διεκδικήσεις να μην είναι ετεροχρονισμένες. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρώτη ενημέρωση για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να γίνεται θεσμικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΤΑΔ, ζητώντας δίκαιη μεταχείριση για τη Ρόδο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Χαλκιδική. Επιπλέον, ζήτησε την άμεση εναρμόνιση των μισθωμάτων μεταξύ των πόστων της ΕΤΑΔ και της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ισότητα για όλους τους εκμισθωτές μέσων αναψυχής. Με ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή των πολιτών, συνεχίζεται στη Ρόδο το μεγάλο πρόγραμμα διανομής οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η ανάγκη για ένα νέο και πιο σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο στον τουρισμό βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας παρέμβασης της Τσαμπίκας Διαμαντή, αρχιτέκτονα-μηχανικό επικεφαλής του τομέα δράσης, πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμό της ανοιχτής ατζέντας. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Ρόδο και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όπως επισημάνει στο κόσμο, το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με γενικούς και οριζόντιους κανόνες, καθώς διαθέτει διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης και αυξημένες πιέσεις σε υποδομές και φυσικούς πόρους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ρόδο σηκώνει τεράστιο βάρος κάθε τουριστική περίοδο, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου, της κρουαζιέρας αλλά και των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζεται πως η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας του νησιού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον αριθμό των τουριστικών κλινών, αλλά και στις πραγματικές αντοχές των υποδομών. Με ενισχυμένα τεχνολογικά μέσα μπαίνει το Νότιο Αιγαίο στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Καθώς 3 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για την επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Συνολικά περισσότερα από 100 drones θα επιχειρούν σε ολόκληρη τη χώρα. Με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς και την ταχύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να φτάσει το ζήτημα των επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία του αεροδρομίου Διαχώρας της Ρόδου. Μετά από πρωτοβουλία που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι των γύρω περιοχών μέσω παρέμβασης της Ευρωβουλευτή Μαρία Ζαχαρία. Η υπόθεση συνδέεται κυρίως με ζητήματα περιβαλλοντικής και ηχητικής επιβάρυνσης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ίσυρο με έναν 50χρονο εργάτη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών και να υφίσταται ακροτηριασμό στο δεξί του χέρι. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο νησί, ενώ στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τη μεταφορά του τραυματή από την Ίσυρο στην ΚΟ. Το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 4 ωρών. Νεφώσει στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241 065 802 και 3.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε
1: όλους. Καλή εβδομάδα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Κύριος Σωτήριος Ξανάκης, πρωταθλητής.
0: Μετά από καιρό, κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας. Καλώς ήρθατε, Χριστίνα. Δεν πάει στον ύμνο, ρε, και βάλε στη Μοσχολιό. Δεν πειράζει, ωραία, ήταν και η Μοσχολιό. Μου άρεσε να σου πω την αμαρτία μου. Μετά.
1: Το βάλαμε την περασμένη Δευτέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, πήρατε μια φορά το πρωτάθλημα, βάζουμε κάθε μέρα τον ύμνο.
0: Το πήραμε δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια.
1: Τι, δηλαδή, ο Ολυμπιακός το πήρε 49, θα βάλουμε 49 φορές τον ύμνο.
0: Εντάξει, φρέσκα κουλούρια, φρέσκα.
1: Α, φρέσκα.
0: Φρέσκα, φρέσκα
1: κουλούρια. Αυτό λέω, το βάλαμε πέρα.
0: Τώρα θα πάρει την Ευρωλίγκα. Θα πάρει την Ευρωλίγκα, θα το βάλουμε να πάρει την Ευρωλίγκα. Πότε πέστε, αυτή η εβδομάδα είναι η Ευρωλίγκα.
1: Παρασκευή και Κυριακή.
0: Θα πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Είναι η Ευρωλίγκα Παρασκευή.
0: Αυτό δεν έχει. Η κυρία Κατρίνα Πλατή, στη δημοσιογραφική παραγωγή τη εκπομπή του 2018, κέντρο κυρία Λένι Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα ωραία τραγουδάκια που ακούτε και κάτσε στα ηχητικά που θα ακούσετε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεμάτο επικαιρότητα. Έτσι, πέραν της αθλητικής, είχαμε και πολιτική επικαιρότητα και βαριά πολιτική
1: επικαιρότητα. Μ' αρέσει όπως το λες.
0: Εντάξει, εγώ με την αθλητική ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Ναι, με την πολιτική λιγότερο. Εσύ ασχολήθηκες πολύ με την πολιτική. Και εγώ μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Πολύ πολιτική επικαιρότητα. Τίγκα. Και από παντού, δηλαδή και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο και από την Τώρα ξεκινάνε οι εξελίξεις, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε. Επιπλέον, μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται πολύ για την, πώς το λένε, για την ακρίβεια και θυμώνει μαζί της. Και δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό στην ομιλία του. Αλλά βάλτε.
2: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Όποιος του το έγραψε αυτό, το λυπάμαι και θυμώνω, αλλά όποιος του το έγραψε, μάλλον δεν είναι φίλος του, θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή. Ή δεν έχει εικόνα, ξέρω εγώ, έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Το λέω γιατί μου έκανε μεγάλη αρνητική εντύπωση.
1: Συζητήσουμε βεβαίως για το συνέδριο τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Θα πούμε και το
0: πρώτο. Αν δεν μπορούμε μια κουβέντα, εγώ θέλω να το πω από το Σάββατο.
1: Και πολλά άλλα να πούμε.
0: Παρασκευή, πότε το
1: πούμε. Να πούμε και τα συμπεράσματά μα και ό,τι βγάζουμε από το συνέδριο. Να τα κουβεντιάσουμε όλα.
0: Πρωί-πρωί σήμερα ο κύριο Τσίπρα έκανε ανάρτηση. Και πώς την έκανε, ποδοσφαιρικός και αυτός την έκανε. Ναι. Αυτό ωραίο ήταν, μάλιστα, ωραία ιδέα.
1: Την πλάτη, όλα 26,
0: το ένα, τα παιδιά του είναι.
1: Δεν νομίζω, όχι, φάνηκε και εγώ μεγάλη, μου φαίνεται.
0: Δύο άλλα παιδιά, πιο μικρά αυτά, έτσι.
1: Ναι,
0: το ένα έχει βγει μια φανέλα, στο μπλε νομίζω η φανέλα, έτσι, μπλε. Είναι μπλε η φανέλα. 26 το ένα γράφει πίσω, 5 το άλλο. Σημαίνει ότι 26 πέμπτου τελικά, πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού και η εμφάνισή της επισπεύδει γενικώς διάφορους τώρα να κάνουν τις κινήσεις τους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να λάθος, μπορεί να σωστεί.
1: Με το σύνθημα χθες ήταν αργά. Πως λέει, χθες ήταν νωρίς, αύριο αργά, τώρα είναι το σύνθημα του Λένιν στην Οκτωβριανή Επανάσταση.
0: Ωραία, έρχεται λοιπόν για την Επανάσταση του και δεύτερη ο Αλέξης να μας σώσει. Λοιπόν,
1: έσπασα και το θεριστή του Σωτήρη. Χάρος.
0: Δεν το ξανάπε, το γράψαν και άλλοι. Δεν το μόνο εγώ.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Και σ' άλλους έκανε.
1: Εγώ τότε επέμεινα και σου είπα Μάη αν δεν προλάβει.
0: Και μετά μου είπε 20 Ιουνίου. Που σημαίνει ότι επέστρεψε. Ότι επισπεύδει.
1: Μα είπαμε, είναι η πλατφόρμα.
0: Το ρεπορτάζ σωστό ήταν, δεν ήταν λάθος.
1: Άκουσα. Ναι. Το βασικό θέμα ήταν το εξής.
0: Υπάρχει
1: μια πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι μια πλατφόρμα στην οποία. Η οποία θα γίνει. Εκεί θα μπει η διακήρυξη που θα υπογράφει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Και από κάτω, όποιος τον υπογράφει, θα είναι μέλος του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται σε αυτή να είναι βουλευτής.
0: Ο Πολάκης δεν θα είναι βουλευτής.
1: Φαντάζομαι. Ο Πολάκης. Το πας σε άλλο θέμα τώρα.
0: Να πω μόνο
1: μια κουβέντα σε αυτό. Νομίζω ότι και τυπικά πια, δηλαδή αν με έβαζες να στοιχηματίζω, 100% δεν θα έμπαινε στο στοίχημα. Αυτό το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές με οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν θα κατέβει σε εκλογές με οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Μπορεί να κατέβει ένα άλλο κόμμα, τον Πολάκη, τον Παπά, τον ξέρω, που δεν θα λέει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή με το γεγονός ότι μένει εκτός, διαγράφεται την κοινοβουλευτική ομάδα ο Πολάκης, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, σύμφωνα με την πλειοψηφία που θα κάνει και τις ερμηνείες, γιατί έχει την πλειοψηφία στα όργανα, ότι είναι αρεστίνδυν στην Κεντρική Επιτροπή. και στην πολιτική γραμματεία, ως βουλευτής, δεν έχει εκλεγεί δηλαδή. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι βουλευτής του κόμματος, δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα όργανα. Ναι. Άρα δεν μπορεί να είναι.
0: Οι άλλοι που συμμετέχουν και είναι φίλοι του.
1: Τι?
0: Στην πολιτική γραμματεία, α πούμε, έχει φίλους ο κ. Πολιτής.
1: Ναι.
0: Και ανθρώπους θα τον ακολουθήσουν σε κάποιο βάση ό,τι κάνει.
1: Ναι. Θα τον ακολουθήσουν ή θα πάνε μαζί.
0: Θα τον ακολουθήσουν ή θα πάνε μαζί.
1: Ναι. Νομίζω σήμερα ο Νίκος Παπάς σε κάποιον σταθμό, στο Open, δεν είμαι σίγουρος, θα έχει μια εμφάνιση. Ναι. Θα πει ότι θα ζητήσει να πάρθει πίσω η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχει ψωμί εκεί.
0: Ησύχως διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν θες τη γνώμη μου, με πολύ θόρυβο από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, σε διέκοψα όμως.
1: Από σήμερα θα μιλάει και ο Παύλος Πολάκης που δεν μίλησε μέχρι τώρα.
0: Την ανάλυση του φίλου μου του Θανάση του Αυγερινού, που τη σήκωσε μάλιστα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή πολύ, πολύ πρωί. Τη βρήκα, ας πούμε, σηκώθηκα σε 6 το πρωί, τώρα σηκώθηκα και τη βρήκα να είναι λίγη ώρα πριν αναρτημένη. Που αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σας λέμε τα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν. Γράφει λοιπόν, πριν 5 ώρες είναι η ανάλυση του Θανάση, λέει: πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογίες και μικρόνια, θα διαβάσω, και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της νίκης 20 μέρες πριν από τις εκλογές του 23, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα στον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζιαντωνίου, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή τιμιγορία του δημοψηφίσματος και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα. Είναι μια φωτογραφία που είναι η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης και τα δύο πρόσωπα στα οποία αναφέρεται. Λοιπόν, αυτό έγινε 5 ώρες πριν. Τι ώρα ήταν?
1: Ούτε παρεμπιπτόντως εκεί στην αυτή, ούτε στην εκκλησία του χωριού μου δεν έχει τόσες εικόνες.
0: Καλά, άμα πας σε μερικά γραφεία υπουργών έχουν. Εσύ πας σε γραφεία υπουργών. Δεν έχεις γραφεία εικόνες?
1: Τόσα πολλά. Όχι, πουθενά.
0: Σε διάφορα έχει.
1: Θα μαζέψεις όλες τις εκκλησίες.
0: Μην κοιτάς τώρα που είχε ο Πασόκος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όταν ήταν μόνο η δεξιά είχε πολλές εικόνες.
1: Τώρα γύρω από την Φιλοθέση, εκεί που είναι η Αρχιεπισκοπή, που είναι και πουλάνε εικόνες, έχεις πόσα μαγαζιά είναι και πουλάνε εικόνες. Όπως πας, δεν έχει τόσες εικόνες όσο εκεί μέσα. Και θέλω να πω, το λέω αυτό, γιατί. Για το πού απευθύνεται το κόμμα Καριστιανού πρωτίστως και βάλει το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης το επισήμανε, ο άλλος είχε και στα ρώσικα το όνομά του.
0: Ποιος?
1: Ένας από τους ανθρώπους εκεί στο βίντεο.
0: Τι εσύ, Ρώσοι δεν ψηφίζουν δηλαδή, αυτό εννοείς, τι εννοείς, κατάλαβα?
1: Όχι.
0: Σε ποιους απευθύνεται?
1: Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω και μην με προβοκάρεις με ευαισθητικά θέματα.
0: Δεν προβοκάρω εγώ. Ερωτήματα θέτω. Πώς κάνεις εσύ? Πώς βάζεις ερωτήματα? Εσύ βάζω και εγώ ερωτήματα. Επίσης, για ξέρετε, ό,τι αγοράσατε από προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ. Αυτά τα προϊόντα έχω με το Θεό.
1: Μια κουβέντα πριν πας αυτό μόνο να πω. Η παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα θα γίνει στο Θησείο.
0: Όχι στο Ολύμπιο.
1: Ο Ολύμπιο είναι Καριστιανού. Εκεί που γίνονταν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη κλπ. Εκείνη την πλατεία. Πάρει άδεια από το Δήμο, μένει να δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος. Φαντάζομαι θα δώσει.
0: Είναι το γνωστό σημείο που το έκανε πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι, σωστά.
0: Όταν φύγανε από το Σύνταγμα για να βρουν ένα χώρο που και μεγάλος να δείχνει και πολύ μεγάλος να μην είναι. Πήγαν στο Θησείο που έχει προοπτική να δείξει μια μεγάλη συγκέντρωση χωρίς να χρειάζεται να μαζέψει 100.000 κόσμο.
1: Ναι, λοιπόν θα γίνει συγκέντρωση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ. Ποια μέρα θα γίνει?
1: 26.
0: Α, την ίδια μέρα θα γίνει συγκέντρωση.
1: Ναι, εκεί.
0: Δευτέρα είναι αυτό, έτσι. Την άλλη Δευτέρα. Ωραία. Απογευματάκι βραδάκι θα γίνει, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Ωραία. Πάνω στο δελτίο. Λοιπόν, εγώ πάντα έτσι σκέφτομαι. Τώρα.
1: Σωστά σκέφτομαι.
0: Είπε την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθώ. Όταν λέει την άλλη εβδομάδα, είναι αυτή τη βδομάδα ή την άλλη εβδομάδα ο Άδωνης. Βλέπω ρε παιδί μου τα περίπτερα τίγκα στα προϊόντα κάναβης μπροστά.
1: Ναι,
0: τίγκα. Όλα τα περίπτερα έχουν μπροστά. Και δεν ξέρω και τι είναι. Πώς τα χρησιμοποιεί, τα μασά, τα καπνίζει, τα μυρίζει. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτά τα προϊόντα. Δεν ξέρω πώς. Εσύ ξέρεις πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα προϊόντα?
1: Θα βγάλω με τον Καρανίκα. Μαζί με τον Άδωνη το έτο.
0: Είπε λοιπόν ότι ό,τι παιδιά πήρατε από κάναβη, μαζέψτε τώρα περίπτερα, ό,τι έχει περισσέψει.
1: Για πού θα το αγοράζουμε αφού είναι τόσο?
0: Εγώ δεν το αγοράζω ποτέ, δεν με νοιάζει. Τα παγωτά να μην μαζέψουν. Λοιπόν, για βάλε.
3: Θα δει να κυκλοφορούν ελεύθερα διάφορα φακελάκια που μάλιστα έχουν απ' έξω φατσούλες γλυκές για παιδιά και φαντασματάκια κτλ. Που μέσα έχουν ανθό βιομηχανικής κάναβης. Καταλήξαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι ο νόμος. Φύγουμε τον νόμο στη Βουλή των Ελλήνων που όλα αυτά από τη δημοσίευση του νόμου θα απαγορεύονται. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν από όλους τους χώρους πόλης. Δεν θα υπάρχουν.
0: Με ποιο νόμο είχαν επιτραπεί αυτά? Γιατί με κάποιο νόμο είχαν επιτραπεί αυτά. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να επιτραπεί κανείς ξαφνικά. Εμείς παλιά στα περίπτωνα βρίσκαμε τσίχλες, τσιγάρα, πώς το λένε, τα άλλα, τα ασπιρίνες που λέγαμε.
1: Καλμαλίνες και αλγκόν.
0: Ασπιρίνες. Που λέγαμε στα περίπτωνα, ένα κουτάκι ασπιρίνες.
1: Εννοούσε τα προφυλακτικά.
0: Μετά τα βάζανε μπροστά για να τα παίρνει μόνο. Λοιπόν, και άμα ήταν γυναίκα υπερυπτερού, πώς τα ζητάγεις? Μπορούσες? Δεν μπορούσες. Πήγες στο επόμενο.
1: Ναι. Κουλαδείς.
0: Τώρα δεν είσαι τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε?
1: Πολλά. Πολλά. Είχαμε Eurovision. Είχαμε. Άμα, να το μετά τη δεύτερη ώρα.
0: Ένα, θα σου πω. Στα είπα πριν, να το πω ξανά, δεν πειράζει. Το Σάββατο έβλεπα μια ωραία ταινία που την έχει δει και εσύ και συμφώνησε. Την πολύ ωραία. Δεν έβλεπα Eurovision. Στι 10.30 που τελειώνει η ταινία, 10.30 παρά 20, αλλάζω. Λέω, κάτσε να δω τι γίνεται στην Eurovision. Πα και προλάβω τον Ακύλα. Δεν το προλαβαίνω, αλλά πέφτω πάνω σε μια θεάρα που τραγουδάει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ήτανε Βουλγάρα. Λοιπόν, το κλείνω και πάω σε μια άλλη ταινία, γιατί δεν ήθελα να δω Eurovision, βαριόμουν. Και το άλλο πρωί διαβάζω ότι πάνε στα κουβά, πήγαν όλες και οι στοιχηματικές και τα πάντα. Πρώτη Βουλγαρία. Ο Ακύλας δέκατος που ήταν φαβορή μέσα στους 3-4 πρώτους. Το Ισραήλ δεύτερο.
1: Το λέμε. Πήγαν στον κουβά. Κερδίζουν από αυτά οι στοιχηματικές όταν πήγαν.
0: Αυτό εννοώ ρε εσύ.
1: Βγάζουν φράγκα πολλά δηλαδή.
0: Στον κουβά.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και ο Σωτήρης προχθές εδώ μου εξηγούσε πώς γίνεται. Με αυτό βγάζουν λεφτά.
0: Παίξαμε 2 χι. Τσίπησαμε ένα καρσταριάκι. Δεν περιμένει τίποτα, θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Πρέπει να το χάσουμε. Ευτυχώς πήραμε ένα χι. Παναθηναϊκός του στέρισε πάλι το σεντόνι του ΠΑΟΚ. Έτσι, άλλη μια φορά.
1: Λογικά θα
0: στα 100 χρόνια. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε σεντόνι. Ναι, δεν θα είναι χαρούμενοι πολύ οι ΠΑΟΚτζίδες σίγουρα.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ είδα. Κόφτη στα πατίνια για του κάτω των 18 ετών στην απογευματινή.
0: Ωραία ήταν.
1: Λοιπόν, παιδιά, να το κάνουμε όμως.
0: Να το κάνουμε.
1: Γιατί πέρασαν 2 εβδομάδες από τότε που το είπαμε.
0: Να το κάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλο νεκροβάλι.
1: Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα, που παρουσιάζεται το σχέδιο όλο και η απόφαση μας τα έχει πει ο Δήμαρχος την περασμένη εβδομάδα.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι σημαντικό και σε κεντρικό επίπεδο να γίνει, γιατί την εποπτεία και τον ελεγχό δεν θα τον έχει ο Δήμος της Αθήνας. Όχι, μόνο. Ο Δήμος θα έχει το Δήμο μόνο που τα παρκάρουν, που τα κάνουν, που τα δείχνουν. Τα υπόλοιπα, τα βασικά, θα τα έχει η πολιτεία. Θα έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Μεταφορών, αυτά τα δύο υπουργεία.
1: Και γι' αυτό πρέπει ο νόμος να γίνει. Τώρα δεν είναι μεταξύ μας και τόσο δύσκολο να γίνει.
0: Βιαζόμαστε, θέλω να πω, δεν ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όποιον είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, αφραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάση μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με γενεθλιακή φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Κόσμος 938.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ακού Κόσμος 938. Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Έχει κανένα δύο πετυχημένα, θέλω να πω.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Λοιπόν, όπως για παράδειγμα, συγγνώμη, αλλά θέλω να το διαβάσω. Άμα βρει, λέει ο Μητσοτάκης, αυτόν ο οποίος έχει φέρει την ακρίβεια, θα τον λέει μια λέξη. Θα τον σκίσει, λέει. Δεν λέει ακριβώς αυτή τη λέξη.
2: Θύμιο καλημέρα.
1: Αλλά το μηνυματάκι ήταν πολύ ωραίο και πρέπει να πω ότι τα καλά μηνύματα τα διαβάζουμε, ό,τι και να λένε, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Λινάρα, αγαπημένη, καλημέρα, πρωταθλήτρια από σένα. Λέει, έρχεται τρίτη φορά να μας σώσει ο Τσίπρας. Όποιος θέλει, το ψηφίζει. Όποιος θέλει, το ψηφίζει, ρε Αλίνα. Δεν είναι υποκριτικό. Αυτό ισχύει για άλλους πολιτικούς.
2: Δεν το ξέρω, νομίζω κανένα παρά μόνο αυτό. Που θα του είδε στο δρόμο από τη Λίνα. Ναι. Ότι είχε μαραθώνια πορεία χθες.
1: Ελία, θα το ξέρει.
2: Αυτό λέω. Από τα μέσα ούτε ένα πουθενά, ούτε μόνο του.
1: Απ' τη Λάρισα μα στέλνει, άρα προφανώς συμμετείχε. Ναι. Γεια σου, Λίνα, Εκάρα. Γεια σου, το πήραμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρόσωπο πολύ γνωστό από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, για όσο υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και από τα πολύ αξιόλογα στελέχη, νομίζω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου.
2: Γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Καλαματιανό, καλημέρα σα, κύριε Καλαματιανέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στου δυο σα. Έχετε μια πολύ ωραία πρωινή παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Εννοείται εσά. Και όλου μα ακούνε, κατάλαβα καλά.
3: Εσεί οι δύο κάνετε ένα πολύ ωραίο δίδυμο.
1: Έχουμε τι διαφωνίε μα και αυτέ δημιουργούν καμιά φορά και συγκρούσει ένα και άλλα.
3: Είναι ωραία.
2: Για πάμε τώρα στα δύσκολα. Τι τον διαγράψατε τον Πολάτη? Τρίτη φορά λέει με διαγράφουν κάθε
1: και
2: μέρα.
1: Για λάθος λόγο και... αυτή τη φορά λέει.
2: Και για λάθος
1: σαν
2: λόγο,
1: να λέει τι άλλες δύο σωστά με διαγράψανε. Για πέστε μας.
3: Κοιτάξτε, η πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα πιστεύω δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και είχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Πάμελος, εργάζεται πολύ σκληρά καθημερινά και υπηρετεί προφανώς τις αποφάσεις, τις συλλογικές μας, της Πολιτικής Γραμματείας και της Σχετικής Επιτροπής που συνεδρίασαν πρόσφατα. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται. Αυτό είναι η κοινωνική απέτηση.
2: Μία διευκρινιστική ερώτηση για να πάμε μετά σε πιο πολιτική ερώτηση. Επειδή συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή ως βουλευτής, σημαίνει ότι τώρα που διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής?
3: Οι βουλευτές συμμετέχουμε στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίτσιο, δηλαδή εκ της υπηρεσίας μας, εκ της θέσεώς μας ως βουλευτές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε, είναι τεχνικά ζητήματα.
2: Είναι τεχνικό να το βγάλετε εκτός Κεντρικής Επιτροπής τον άνθρωπο, τεχνικό είναι.
3: Κοιτάξτε.
1: Βγήκε χθες και λέει: συγγνώμη, έκανε έκκληση να μην φύγει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμένα δεν με διώξαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα με διώξανε. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στα όργανα της Πολιτικής Γραμματείας, Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα πάω και θα πω. Αυτό είπε.
2: Καταλάβουμε.
3: Δύο θέματα. Πρώτον, ισχύει αυτό που σας λέω, δηλαδή ότι οι βουλευτές συμμετέχουμε εκ της ιδιότητάς μας
2: στην Κεντρική
3: Επιτροπή. Πρώτον. Δεύτερον. Για το ποιος είναι μέλος ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος παραμένει ή όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα που αφορά την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη διαγραφή του μέλους. Και οποιοδήποτε μέλος προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμμετέχει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή ο κ. Πολάκης θα τον διώξουνε.
3: Λέω οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κάποιος είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να συμμετέχει. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, σαν δικηγόρος, ως νομικός.
2: Είπατε κάτι άλλο.
3: Μπορεί να συμμετέχει χωρίς αποφασιστική αποδιότητα.
2: Ερώτημα, γιατί είπατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή. Αυτό είπατε, κατάλαβα το κόμμα.
3: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Σας λέω πάντως ότι η απόφαση του Προέδρου, του Σωκράτη Φάμελου, για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα αφορά την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του, δημόσια τοποθέτηση που άφησε μια επιθετική αιχμή προφανή σχετικά με το τι υπηρετεί ο Πρόεδρος. Και είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος υπηρετεί τις συλλογικές μας αποφάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί και στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή.
2: Άρα θα πάει στην επιτροπή διοντολογίας. Αυτό λέτε.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, θα το δούμε.
1: Ωραία.
3: Σας λέω.
1: Πάμε. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι πιο γενικότερα πολιτικό και όχι τόσο ειδικό, αν επιτρέπετε.
3: Ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ως βουλευτής.
1: Ωραία, εντάξει.
3: Παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο ό,τι αποφανθεί και αν αποφανθεί η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ωραία.
2: Δεν σας ρωτήσει αυτό ο Σωτήρης που θέλει και το φανταζόμαστε όλοι, γιατί αυτό είναι των πραγμάτων. Θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν καλά καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μόνο του δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές. Δηλαδή στις εκλογές δεν θα δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η απόφαση σας. Καλά καταλαβαίνω.
3: Η απόφαση μας είναι ότι εργαζόμαστε για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός προοδευτικός πόλος.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέσα.
2: Αυτό λέει, θα υπάρχει ψηφοδέλτιο με τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ρώτησα. Είμαι σαφής, είναι λίγο να το βρούμε, κύριε Καλαμαδιανέ. Ναι.
3: Εμείς πολύ πριν, 1,5 χρόνο πριν, έχουμε αποφασίσει ότι δεν δείχνουμε κανέναν κομματικό εγωισμό ή περιχαράκωση και θέλουμε τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να γίνει μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία του ισχυρού προοδευτικού πόλου. Ο Σωκράτης ο Φάμενος μίλησε για κοινά ψηφοδέλτια τον προοδευτικό χώρο. 1,5 χρόνο πριν σας λέω.
2: Σύμφωνοι, μια απάντηση χωρίς περικοκλάδες, μόνο το σεβασμό.
3: Πριν καν ο Αλέξης Τσίπρας εκδηλώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Και βέβαια έχουμε τονίσει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου που απαιτεί η κοινωνία για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, καθοριστικό ρόλο έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτές είναι οι συλλογικές μας αποφάσεις. Με αυτές πορευόμαστε.
1: Τώρα,
3: οτιδήποτε άλλο είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε συλλογικά στα συλλογικά μας όργανα.
1: Ωραία.
3: Και να αποφασίσουμε δημοκρατικά για την πορεία από εδώ και πέρα.
1: Θα
3: λέω όμως ότι μέχρι τώρα αυτές είναι οι αποφάσεις μας.
1: Ωραία. Από αυτά που μαθαίνουμε εμείς λίγο πιο μακριά από το ρεπορτάζ, αλλά εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα συμμετέχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, αλλά όχι όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν θα συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και από ό,τι ξέρουμε δεν είναι μόνο ο κ. Πολάκης, είναι και άλλα πρόσωπα. Είναι ο κ. Παπάς, εγώ θα τολμήσω να πω είναι η κυρία Δούρου, χωρίς να το έχει πει δημοσίως, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι ούτε εκείνη. Ενώ από τα πολύ γνωστά στελέχη και πολλά ακόμα που δεν είναι. Ο κ. Τρίφωνος Αλεξιάδης δεν το συζητάω και πολλά ακόμα. Σας ανησυχεί η πιθανότητα να φτιάξει ένα κόμμα ο κ. Πολάκης και να μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα θέμα σε αυτό το χώρο τον οποίο περιγράφετε και έχετε στο μυαλό σας εσείς σαν ενιαία κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι μαζί, βέβαια, γιατί και το Πασόκ λέει όχι και μόνο η μισή νέα αριστερά λέει ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Εγώ ασχολούμαι και ενδιαφέρομαι για να υπάρξει αυτή η μεγάλη απάντηση στον προοδευτικό χώρο που χρειάζεται η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συλλογικές του αποφάσεις, αυτά που είχε αποφασίσει μέχρι τώρα, με εκφράζει και προσωπικά. Mm-hmm. Συμμετέχω και εγώ στη λήψη αυτών των αποφάσεων.
1: Ανταποκρίνεται
3: στο αίτημα της κοινωνίας. Το τι θα κάνει από εκεί και πέρα ο καθένας είναι δική του δουλειά. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι με τον κατακερματισμό δεν μπορεί να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή. Για αλλαγή πολιτικής ουσιαστικά σε προοδευτική κατεύθυνση.
2: Άρα να υποθέσω τώρα που γίνεται και το κόμμα Τσίπρα ότι ο Διονύσης Καλαματιανός θα είναι μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Σας λέω, οι συλλογικές μας αποφάσεις είναι αυτές, εμένως αυτές, δηλαδή ενότητα ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου, όπου σε αυτή την προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο.
2: Σύμφωνοι, εγώ ρωτώ εσάς σε προσωπικό επίπεδο.
3: Θα αποφασιστεί συλλογικά. Δεν θέλω να εκφράσω προσωπική άποψη, εκφράζω τις συλλογικές μας αποφάσεις.
2: Ούτε για τον εαυτό σας, προσωπική άποψη.
3: Μα δεν με καλέσατε ως Διονύση Καλαματιανό, με καλέσατε ως Διονύση
1: Καλαματιανό. Ωραία, Διονύση Καλαματιανό.
3: Ωραία, τώρα λοιπόν,
1: ρωτάμε τον Διονύση Καλαματιανό.
3: Αν θέλετε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για άλλα θέματα, να έρθω όποτε θέλετε να για να πω τη δική μου άποψη. Τώρα θα με καλέσατε ως βουλευτή και ως μέλος πολιτικής.
2: Σηκώνουμε το γάντι και από εδώ και πέρα σας
3: συνομιλούμε. Με χαρά, γιατί έχετε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και για όλα τα θέματα.
1: Να είστε καλά, κύριε
2: Καλαματιανό.
1: Ο κ. Καλαματιανός, κορυφαίος στέλεχος, γραμματέας της ομάδας, βουλευτής Ηλίας, να πούμε ότι είναι, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα είναι μέσα στον κ. Τσίπρα. Φαντάζομαι, έτσι, πιο γρήγορα ή πιο αργά, θα είναι σε αυτούς οι οποίοι θα στελεχώσουν.
2: Κάπως να του ξέφυγε εκεί για την Επιτροπή Διοντολογίας.

0: Έτσι, φτάνει.
1: Ονόματα,
0: κάνει προτάσει ο άνθρωπο εσύ για τον κύριο Τσίπρα. Το έχει βρει, φαντάζομαι. Δεν περιμένει τώρα εμά. Ήταν ένα κόμμα, έγιναν 5-6 με ευθύνη του Τσίπρα. Τώρα θέλουν να ξαναγίνουν ένα από αυτόν που του διέλυσε, αλλά του φταίει, λέει ο Παυλή. Καλημέρα, λέει ο Νίκο. Παυλή, λένε ξέρει φίλοι του τον κύριο Πολάκη. Παυλή, δεν τον λένε Παυλή. Λέει ο Αντώνη, καλημέρα, διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά την κάναβη την είχε νομοποιήσει ο Γιώργο Παπανδρέου και μάλιστα κακέ γλώσσε λένε πω είχε φροντίσει και τη μονάδα παραγωγή. Το δεύτερο δεν το έχω ακούσει ποτέ. Για το θέμα της κάναβης έχει μιλήσει πρώτος πάντως ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο Κλικ, νομίζω, πριν από 25 χρόνια. Είχε πει ότι να πάρουν μια γλάστρα στο μπαλκόνι και είχε γίνει ένα χαμό.
1: Τώρα
0: στα περίπτερα, παιδιά.
1: Τώρα αυτό που έχουμε είναι.
0: Στα περίπτερα.
1: Νόμος Άδωνη με τη στήριξη Καρανίκα.
0: Οι οποίοι δεν μας έχουν τον άδωνα, αλλάζει ο νόμος.
1: Όχι, μα για τα περίπτερα μόνο.
0: Για τα περίπτερα. Ναι, γιατί η Βουλγαρία που σχολιάζεται, η συνταγή είναι εντάξει, λέει. Βραβείο Eurovision και μνημόνιο μετά. Καλή Βουλγαρία, μια χαρά τα πάει. Δεν πάει άσχημα. Για Βουλγαρία θέλω να πω έτσι. Ισπανία κέρδισε την Eurovision σαν τελικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ. Δεν κέρδισε η Ισπανία την Eurovision. Η Ισπανία δεν συμμετείχε στην Eurovision. Ήταν απόφαση τη πολιτική επειδή πήγε το Ισραήλ, το οποίο βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Πώς θα καταφέρει το Ισραήλ και είναι μέσα στις 3-4 πρώτες χώρες όλα αυτά τα χρόνια με όλο αυτό το μέρος που υπάρχει εναντίον του, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Λέει, όταν ο Κυριάκος φύγει την Πρωθυπουργία το 2035, τότε και μόνο τότε οι Έλληνες θα καταλάβουν πόσο ψηλά ανέβασε τη χώρα, παρόλες τις αστοχίες του και θα κλαίνε με μαύρο δάκρυο ο φαρμακοποιός καρδιάς σας. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα όταν είναι ευπρεπή, όπως βλέπετε, έχουν χιούμορ ή οτιδήποτε άλλο. Ο Ιων. Καλημέρα. Όπως ο Ακύλας θα έβγαινε δεύτερος, έτσι και η Νουδού θα ξεπεράσει το 25% σε εκλογές, όποτε και αν γίνουν, λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Τον ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας και σε αυτόν. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θήμιο. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, ότι έπρεπε να πέσει τον μπλοκ, λέει, το Ανατολικό για να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, ντροπή. Με τα θέματα αυτά τα οποία βλέπουμε. Λέει ο Γιώργος, OK, πρέπει να πρωτάθλημα ο Γιάννης, αλλά πες μου, δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη, είχε βάλει τείχο στα μάτια για το κύριο.
0: Είχε
1: βάλει τείχο στα μάτια, τι θα μπορούσα να δει.
0: Για τον πρόεδρό σα. Εντάξει, ο πρόεδρος έβγαλε ένα λόγο που ήταν λίγο πιο μεγάλο από τον κανονικό. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λογικά θα έχουμε το σώμα γλου.
0: Α παίρνουμε πρωταθλήματα και α μιλάει λίγο παραπάνω, δεν με πειράζει καθόλου. Μάλλον με πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Με πειράζει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι κάνουμε, ο καθένα έχει τα κουσούρια του. Και εγώ τα δικά μου και εκείνο τα δικά του. Αλλά πήρε πρωτάθλημα.
1: Το Χριστόδουλο έχω να ακούσει.
0: Α, ναι, γιατί τότε το συνδυάζανε με.
1: Ναι, έλεγε. Κουσούρι έλεγε.
0: Όχι, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω. Έχω άλλα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, πήγε 9:39.
1: Θα συναντηθούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Μαύρα, να το δούμε ίσως τη δεύτερη ώρα ή αύριο. Γιατί ξεκίνησε τώρα ένα πόλεμο μετά τη Μιλιέτ. Τι νοσ είναι το Ζεϊμπέκικο.
0: Τι νοσ είναι, ρε παιδιά, γυναίκα τα παιδιά.
1: Τι νοσ είναι το Ζεϊμπέκικο. Είναι ελληνικό ή είναι τουρκικό. Του το καπελώνουμε ή του το παίρνουμε.
0: Ζεϊμπέκ είναι λέξη, δεν είναι ελληνική.
1: Ναι, σαφές. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Αλλά έχουμε πει τον μπακλαβά. Τι νοσ είναι. Πρόσεξε να δει.
0: Ο μπακλαβά είναι ελληνικό.
1: Ο καφέ τι νοσ είναι.
0: Ο καφέ είναι βραζιλιάνικο.
1: Ο τουρκικό καφέ τι νοσ είναι. Ελληνικό.
0: Ο καφέ είναι βραζιλιάνικο, παιδιά. Ο τρόπο που ψήνεται είναι.
1: Το γιαούρτι, το τζατζίκι, τα ντολμαδάκια. Ποιο άλλο.
0: Όλα ελληνικά είναι αυτά, παιδιά.
1: Ντονέρ.
0: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, που λέγανε παλιά οι αναρχηγοί, έτσι τα γράφανε. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια.
1: Ο Πατσάς τι νοσ είναι.
0: Ο Πατσάς είναι δικός μου και μου αρέσει. Σαν δεν σε αρέσει.
1: Αλλά μου αρέσει το Ζεμπέκικο.
0: Το Ζεμπέκικο μου αρέσει. Εξαρτάται ποιος το χορεύει. Έχω δει κάτι ζεμπέτικα να χορεύουν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Που είναι να κλαις. Έχει
1: σημασία πως είσαι μόνος μέσα.
0: Να κλαις. Ναι, μέσα σου κάτι σπίτι σου χορεύεις. Δεν βλέπουν κι άλλοι γύρω γύρω. Λοιπόν. Μία κόκκινη κάρτα λέει και μία απόκρουση αξίας 80 εκατομμυρίων. Έχει δίκιο. Είναι αυτή που έκανε Τζολάκη σε ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Πώς να σου πω, στο Ζεϊμπέκικο, αν πραγματικά είσαι στενοχωρεμένος, δεν σε νοιάζει κανένας ποιος σε βλέπει. Άμα πας για να σε δουν, δεν χωρέσει Ζεϊμπέκικο.
0: Ρε φίλε, άκουσε με. Αυτό είναι σωστό. Αλλά το ίδιο ισχύει και αν το τραγουδίσει. Άμα οι φωνή σου είναι σαν του Κοκόρου, α πούμε, και επειδή εσύ ψυχή, πώ το λέει, ψυχή τέτοια και θε να τραγουδίσει, εγώ γιατί να σε ακούσω, α πούμε.
1: Εντάξει, θα πάω στην Ανίτα Πάνια.
0: Να πα στην Ανίτα Πάνια, μπράβο. Να πα τα παρατράγουδα τραγουδίσει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αλλά αυτό είναι το Ζεϊμπέκικο, παιδιά, είναι περηφάνεια.
0: Περηφάνεια σπίτι σου, όμορφα.
1: Χαρά, είναι λύπη.
0: Λοιπόν,
1: είναι ένα σελιώμα. Είναι ένα πετάς.
0: Καταλάβαμε, μας τα πες όλα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλεπτική, να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορέσεις να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστα λεφτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά ενδεκομένα. Πάμε καλημέρα στον φίλο τον Άρη Ραφανό, τον συνάδελφο από το Βήμα. Τον βλέπω
1: καλημέρα,
0: Άρη. Σαββατοκύριακα κλπ. Ο οποίος μας ακούει και χαιρόμαστε γι' αυτό και μας λέει ότι την Τρίτη θα είναι, όχι τη Δευτέρα. Και έχει δίκιο, γιατί 19 και 7, 19 είναι σήμερα και 7, 26, 19 αύριο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η τέτοια του κύριου Τσίπρα θα είναι την Τρίτη. Ευχαριστούμε, Άρη, πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Και να πάμε στον κύριο Δημήτρη Μαύρο από την MRB, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, και εκείνος έχει τη χαρά να είναι κάπου στο δρόμο στην κίνηση από ό,τι μας είπανε, και να μην περνάει πολύ καλά, αλλά όλοι μας μαζημένοι αυτό κάθε μέρα. Καλημέρα κύριε Μαύρο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Α, δεν είναι στο δρόμο, εντάξει. Έφτασε.
1: Λοιπόν, είχαμε συνέδριο Νέα Δημοκρατίας, έχουμε 21 Καριστιανού κόμμα, έχουμε 26 Τσίπρα κόμμα, περιμένουμε Σαμαρά, πού πάμε?
2: Το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Και είναι και μικρή αυτή η βάρκα πια.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμος έχει αρχίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Θυμίζει λίγο αυτό το drums που ακούγεται πριν από κάποιες παραστάσεις, που δημιουργεί την προσδοκία ότι και τώρα αρχίζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα έχει αυξήσει τις προσδοκίες του κόσμου, θεωρώντας ότι θα γίνουν 3 μεγάλες παραστάσεις. Και βάζω και τον κύριο Σαμαρά μέσα, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα την κάνει την κίνηση. Αυτό το οποίο δημιουργείται όμως έτσι, είναι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν, διότι όλοι θα τρέξουν σαν τους τρελούς να μετρήσουν, και μάλιστα τα κανάλια θα προσπαθήσουν να λένε «εγώ το είπα πρώτος, εγώ το είπα πρώτος».
1: Αληθές είναι αυτό?
2: Ναι, θα γίνει μια τρέλα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Το πρώτο που θα γίνει θα είναι να επηρεαστείτε εσείς πάρα πολύ, να πιέσουν εσάς, να κατηγορηθείτε εσείς αναλόγως ποιον δεν θα βγάλετε δεύτερο και τι ποσοστά θα πάρουν. Ήδη είχαμε, νομίζω, και μια κόντρα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες.
2: Τελευταία, κοιτάξτε να δείτε. Στην Ελλάδα έχουμε την τάση μερικές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε, να μπαίνουμε στη διαδικασία και να ελέγχουμε και να ξαναελέγχουμε αν το θερμόμετρο μετράει σωστά. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι θα μετρήσουμε στις πρώτες έρευνες την προσδοκία. Ενδέχεται λοιπόν τα κόμματα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί να βγάζουν μία διωγγωμένη κατάσταση σε σχέση με αυτή η οποία θα ακολουθήσει. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πόσο θα γίνει και τι θα έχουμε μπροστά μας. Διότι μην ξεχνάτε ότι μπορεί να τρέχουν τα κόμματα αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν, διότι φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά από την άλλη μεριά ο χρόνος ο οποίος υπάρχει κόβεται μέσα στη μέση από μία περίοδο που λέγεται Αύγουστος.
1: Σωστό.
2: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Όπως επίσης...
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μαύρο, στο εξής, ότι οι μετρήσεις του Σεπτεμβρίου λίγο μετά τη ΔΕΘ θα είναι αυτές που θα δείχνουν πιο καλά το τι ακριβώς συνέβη, αν και επικοινωνιακά το κόμμα που θα είναι δεύτερο θα το χρησιμοποιήσει τώρα μέσα στον Ιούνιο που θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό θα πρέπει, και αυτό που συνιστώ εγώ από τη δική μου την πλευρά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ψυχραιμία και αναμονή για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο.
0: Εσείς λέτε και ακόμα θα δημοσιοποιηθούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις ότι αυτό που θα δούμε δεν είναι απαραίτητο θα δικαιοτοπτρίζει, ας πούμε, και αυτό που θα δούμε στο τέλος, γιατί αυτό μας λείπατε πιο πριν, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
2: Σωστά, το εισπράτετε. Διότι στην αρχή, λόγω της προσδοκίας η οποία έχει δημιουργηθεί, ενδέχεται να δούμε νούμερα τα οποία να είναι διωγγωμένα. Θα είναι έτσι και στη συνέχεια. Μήπως τελικά, αν ξεκινήσουν διωγγωμένα, θα δημιουργηθεί από την άλλη μεριά, από την άλλη άκρη, μια παράσταση νίκης, παράσταση νίκης όχι για να κερδίσουν τις εκλογές, αλλά μια παράσταση εφορίας, να είμαι πιο ακριβής. Και άρα κι άλλος κόσμος θα πει έχουν δυναμική, ας πάω προς τα εκεί. Γιατί ούτως ή άλλως το σκεφτόμουν.
1: Αντικειμενικά γίνεται αυτό όμως, δηλαδή δεν αποφεύγεται, θέλω να πω.
2: τα πράγματα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο σωστό δρόμο όταν θα αρχίσουν οι πολιτικοί διάλογοι. Δηλαδή, αγαπητέ μου κύριε, τι θα κάνετε τώρα με την εξωτερική πολιτική?
1: Αληθές.
2: Εκεί, αν ο εκπρόσωπος του κόμματος αρχίσει και λέει αοριστολογίες ή δείχνει ότι δεν έχει γνώσεις, εκεί θα μπερδευτεί πάλι το πράγμα. Ή εάν κάποιος άλλος πει εγώ σκέφτομαι να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο και αυτός ο τρόπος είναι πολλά υποσχόμενος, ή φύγει οι μερίδες της αγοράς οι οποίες θα αμυνθούν εκείνη τη στιγμή βιωτικά, πρέπει να εκτονωθεί, δεν λύνεται η ακρίβεια έτσι μαγικά με ένα βιτσάκι. Άρα λοιπόν, εάν βγεις και πεις εγώ για να λύσω μισθούς, την ακρίβεια θα πλήξω αυτούς, τότε οι αυτοί θα επιτεθούν.
1: Καλά, αυτό με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι απολύτως λογικό. Μακάρι κατά τη γνώμη μου να βρεθούν κόμματα τα οποία θα τα βάλουν με συμφέροντα για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ακρίβειας. Θέλω να πω ότι η ακρίβεια δεν είναι γενικώς έτσι και αορίστος. Αρκεί αυτά να είναι τα σωστά, βέβαια. Δεν είναι. Να είναι τα σωστά μέτρα που τα προτείνουν. Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει σύγκρουση για την ακρίβεια δεν γίνεται. Δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά.
2: Συμφωνώ. Με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήσατε μία μαγική λέξη που λέγεται τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα πολλές φορές δεν συνδέονται μόνο με το ότι με επιχειρηματική κατάσταση, άρα θα θυγούν. Μπορεί δευτερογενώς να συνδέονται και με μίδια, λέω εγώ.
1: Αληθές, μπορεί να συνδέονται και με κοινωνικές ομάδες, ορθώς.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί οι επιθέσεις που θα αρχίσουν, δηλαδή τα τροχιοδεικτικά, θα ύπτανται από τώρα μέχρι όποτε γίνουν οι εκλογές. Ο ουρανός από πάνω θα είναι γεμάτος, ξέρετε, φωτεινές βολίδες.
0: Μια που είπατε για εκλογές, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι εκτίμηση, δεν έχει σχέση με δημοσκοπήσεις, κύριε Μαύρο, αλλά έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία δεκαετιών παρακολούθησης πολιτικής ζωής. Εσείς το πιστεύετε, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα τις πάει τις εκλογές όσο πιο αργά μπορεί, δηλαδή το 27, ξέρω, σε περίπου ένα χρόνο από τώρα ή λίγο πιο νωρίς ενδεχομένως? Το πιστεύετε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι? Εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί? Να το πόσο να το διαρρέσω, να ρωτήσω διαφορετικά.
2: Θα σας δώσω δύο πυλώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Ο ένας πυλώνας λέει ότι εάν, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε σοβαρά πια, ότι ενδέχεται να γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ. Όμως, εάν ξαφνικά τα καινούργια κόμματα εμφανίσουν διωγγωμένα ποσοστά, δεν πάει που ό,τι και να γίνει θα ξύσουν αυτά τα ποσοστά και από το κυβερνών κόμμα. Σωστά. Μπορεί να μην του πάρουν θηριωδίες σε επίπεδο αριθμών, αλλά θα ξύσουν.
0: Εκεί
2: που έχει
0: φτάσει, ό,τι και να του ξύσουν είναι θέμα. Ναι.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να πας στο στόμα του λύκου και να πας να κάνεις εκλογές με αυτό το κλίμα, την παράσταση αναμονών που θα έχει δημιουργηθεί. Άρα, ανάλογα με το πώς θα είναι τα νούμερα, θα αποφασιστεί ξανά το Σεπτέμβριο, που θα πέφτουν οι δημοσκοπήσεις από πάνω, από κάτω, κρυφά, φανερά, δεν ξέρω και εγώ τι, για να αποφασιστεί αν και εφόσον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατασκευαστικό του πια το θέμα, ότι έκανε μια διαδρομή 2 τετραετιών, την οποία δεν θέλει να τη χαλάσει ως προς τη θεσμικότητα της συμπεριφοράς του. Συνεπώς θα προσπαθήσει, μέσα του βράζει δηλαδή αυτό το πράγμα, υποθέτω, με βάση τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε 2 λεπτά πραγματικά να προλάβουμε. Κύριε Μαύρο, μέχρι τώρα τα στοιχεία, τα ποιοτικά που έχετε, τι βλέπετε ως προς την απήχηση των νέων κομμάτων?
2: Τι θα πούνε, εννοείται?
1: Όχι, τι βλέπετε ως προς την απήχηση που έχουν στην κοινωνία, τη δυναμική?
2: Α, την απήχηση είπατε, εγώ άκουσα αφήγηση. Κοιτάξτε να δείτε, η προσδοκία των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, σας είπα, έχει διωγγωθεί. Άρα λοιπόν περιμένει ο κόσμος, περιμένει. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι εταιρείες μετράμε και κλασική πρόθεση ψήφου από κάτω. Απλά δεν μπορούμε να τη δείξουμε τη στιγμή.
1: Άρα γκρόσο μότο
2: έχουμε εικόνα. Και το κάναμε αυτό το πράγμα όχι για να κοροϊδεύουμε ηρωνικά τον κόσμο γύρω μας και να λέμε εμείς ξέρουμε, εσείς δεν ξέρετε, αλλά Το είναι γιατί πρέπει να έχουμε δημιουργήσει μία χρονοσειρά, έτσι ώστε όταν θα μετρηθούν κανονικά, να ξέρουμε αν αυτό που βλέπουμε έχει κάποια λογική διαχρονική συνέπεια. Λοιπόν, ο κόσμος περιμένει.
1: Και ξέρετε, και αν υπήρχε σήμερα το Χ κόμμα, πόσο θα είχαν το ψι, αν θα ήταν εκείνο. Τα μετράτε όλα αυτά, είναι γνωστά. Λέμε όμως, σωστά δεν τα δημοσιεύεται, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, σας λέω, ο κόσμος περιμένει, περιμένει. Έτσι, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι ενδέχεται να δούμε διωγγωμένες προσδοκίες μόλις άμα τι εμφανίσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαύρο, καλή εβδομάδα.
1: Και περιμένουμε και τις τάσεις της MRB. Πότε θα τις περιμένουμε?
2: Εκεί είναι που θα κλείσει το ολοκλήρωμα.
0: Τον Ιούνιο,
1: τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου της πάτε, έτσι, μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ωραία, να κλείσουμε το καλοκαίρι έτσι. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και άντρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι επιχείρησαν για αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα συντρίμμια. Δυστυχώς, όταν οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Ανάμεσα τους βρίσκονταν ένας πατέρας με το γιο του, καθώς και μία ακόμη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κράτηση του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστύχηματος. Στα πλαίσια της προανάκρισης συλλέγονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στον κόσμο πως πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί, καθώς μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν τα δυστυχήματα ως ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Τώρα η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές, όπως ανέφερε, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ευρύτερης πρωτοβουλίας τοπικών φορέων και της περιφέρειας, που είχαν ήδη ζητήσει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ιδέα να αναλάβει η περιφέρεια ενιαία τη διαχείριση του χώρου, προκειμένου να προχωρήσουν μελέτες, χρηματοδοτήσεις και έργα αποκατάστασης. Η διαφύλαξη της εικόνας της Ρόδος, κορυφαίου τουριστικού προορισμού, και η στήριξη των τοπικών επαγγελματιών αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα για το νησί της Ρόδου. Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔ, ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Πρότεινε επίσης τη συγκρότηση ενός ισχυρού συνασπισμού και μιας ενιαίας ομάδας ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε οι διεκδικήσεις να μην είναι ετεροχρονισμένες. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρώτη ενημέρωση για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να γίνεται θεσμικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΤΑΔ, ζητώντας δίκαιη μεταχείριση για τη Ρόδο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Χαλκιδική. Επιπλέον, ζήτησε την άμεση εναρμόνιση των μισθωμάτων μεταξύ των πόστων της ΕΤΑΔ και της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ισότητα για όλους τους εκμισθωτές μέσων αναψυχής. Με ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή των πολιτών, συνεχίζεται στη Ρόδο το μεγάλο πρόγραμμα διανομής οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η ανάγκη για ένα νέο και πιο σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο στον τουρισμό βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας παρέμβασης της Τσαμπίκας Διαμαντή, αρχιτέκτονα μηχανικό επικεφαλής του τομέα δράσης, πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμό της ανοιχτής ατζέντας. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Ρόδο και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όπως επισημάνει στον κόσμο, στο νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με γενικούς και οριζόντιους κανόνες, καθώς διαθέτει διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης και αυξημένες πιέσεις σε υποδομές και φυσικούς πόρους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ρόδο σηκώνει τεράστιο βάρος κάθε τουριστική περίοδο, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου, της κρουαζιέρας αλλά και των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζεται πως η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας του νησιού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον αριθμό των τουριστικών κλινών, αλλά και στις πραγματικές αντοχές των υποδομών. Με ενισχυμένα τεχνολογικά μέσα μπαίνει το Νότιο Αιγαίο στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Καθώς 3 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για την επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Συνολικά περισσότερα από 100 drones θα επιχειρούν σε ολόκληρη τη χώρα. Με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού φωτιάς και την ταχύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να φτάσει το ζήτημα των επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία του αεροδρομίου Διαφοράς της Ρόδου. Μετά από πρωτοβουλία που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι των γύρω περιοχών μέσω παρέμβασης της Ευρωβουλευτή Μαρία Ζαχαρία. Η υπόθεση συνδέεται κυρίως με ζητήματα περιβαλλοντικής και ηχητικής επιβάρυνσης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ίσυρο με έναν 50χρονο εργάτη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών και να υφίσταται ακροτηριασμό στο δεξί του χέρι. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο νησί, ενώ στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τη μεταφορά του τραυματία από την Ίσυρο στην ΚΟ. Το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 4 ωρών. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
11: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
12: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
13: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
14: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
15: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
16: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
19: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Ακού Κόσμος 938.
20: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
21: Ταχυδρόμος, γράμμα.

0: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Μαζί έτσι, καλή εβδομάδα, είναι και η Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας και όλοι. Καλή εβδομάδα και καλό κουράγιο όσοι είστε στους δρόμους και ταλαιπωρείστε. Τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός. Να σκέφτεστε ότι πλησιάζει το καλοκαιράκι σιγά σιγά.
2: Σωτήριος Ξενάκης,
1: Βασίλης Κουρής και μαζί μας ο Δημήτρης Κύρκος για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνικό μας κέντρο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά για τα μηνύματά σας. Πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα μου επιτρέψουν να διαβάσω. Άσχετο με τα πολιτική, με την Ελλάδα. Επειδή που κουβεντιάζαμε και το εσύ έλεγε, ο Μπακλαβάς, ο Νταντολμάδες κλπ. Λέει η φίλη μας η Βασιλική, λοιπόν, λέει καλημέρα. Τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, ο γείτονας λαός για τους Τούρκους, λέει, τη βρήκε από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι είχαν πολύ πιο υψηλό επίπεδο από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι σαν λαός ήταν νομαδικός και η μόνη μαγειρική που γνώριζαν το ομό κρέας παστό, το οποίο διατηρούσαν κατά τη σέλα του αλόγου τους. Δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτή την περίπλοκη μαγειρική λόγω του τρόπου ζωής τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασιλική. Δεν είχα καμία αμφιβολία.
2: Παρόλο που τους αρχαίους Έλληνες, που όταν εμείς ήμασταν στα.
1: Καμία αμφιβολία.
2: Πες το Σωτήρι, που όταν εμείς μιλούσαμε, οι άλλοι ήταν στα δέντρα, πώς το λέμε.
1: Ναι, τι.
3: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ.
1: Ευχαριστούμε Βασιλική μας, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν,
1: πάμε και την τονία της πολιτικής και των
2: τσαρτών. Να πούμε καλό κουράγιο και δύναμη στον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σερμπέτη Παπά. Πέθανε η μητέρα του εδώ. Ναι. Τα παιδιά όλου του ραδιοφώνου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Την συμπαράστασή μας και κουράγιο να έχει και δύναμη. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι μαζί με τα παραπολιτικά του Σαββάτου κυκλοφόρησε το επαιτειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 στα FM. Τραβάει ταυτή, λέει, 12 χρόνια. Μπαίνουμε στο 13ο. Γρουσούζικος, αλλά νομίζω.
1: Ναι.
2: Σωτήρι, αυτό ήταν. Ναι. Γρουσούζικος ήταν τώρα. Στην αρχαία Ελλάδα, μια και μιλούσαμε για αυτά, ήταν. Τυχερό. Ναι, ήταν βουρλίδικο νούμερο, βέβαια.
1: Δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν. Ναι. Έτσι και μπαίνουμε σιγά σιγά στην εφηβεία μας,
1: αυτά,
2: αλλά.
1: Στην εφηβεία μας.
2: Ως ραδιόφωνο, τι.
1: Α, ναι, ως ραδιόφωνο, ναι, ναι, ναι. Ωραίο αστείο αυτό.
2: Και
1: ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι βλέπω στο προλογικό σημείωμα, και αυτό ισχύει ανεξαρτήτως προσώπων, ότι η νέα ραδιοφωνική χρονιά θα βρει εμάς το ραδιόφωνο σε νέα γραφεία, με νέα υπερσύγχρονα στούντιο, με τις εκπομπές να διαθέτουν εικόνα στα social και με podcast να είναι πολύ αναβαθμισμένα.
1: Θα μας βλέπετε κιόλας,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Θα μας βλέπετε κιόλας.
1: Παιχαλία.
2: Οι ακροατές θα έχουν περισσότερο χρόνο για παρεμβάση στο ραδιοφωνικό αέρα. Στον τομέα της ενημέρωσης τίθενται νέοι φιλόδοξοι στόχοι. Η παρέα μας όντως θα μεγαλώσει. Η φωνή σας θα ακούγεται πιο δυνατά και θα επιδιωχθεί η πληρότητα σε όλους τους τομείς. Θα μπορούσα να σας πω και πολλά άλλα.
1: Πάμε για μεγάλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Μόνο αυτό κρατήστε το. Πάμε για μεγάλα πράγματα.
2: Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνη εδώ τα χρόνια αυτά, τώρα διεκδικούμε αυτοδυναμία.
1: Έστω και με μια ψήφο.
2: Έστω και με μια ψήφο. Αυτοδυναμία, ναι, πρώτη νίκη με μια ψήφο. Ναι,
1: ναι, ναι, εντάξει, τα έχουμε μπερδέψει κιόλας, γιατί αλλάζουν και οι στόχοι συνεχώς των κομμάτων. Τώρα θα σου λένε όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πότε είπαμε εμείς να γίνουν πρώτες εκλογές. Έχετε 27, λέμε όλοι.
2: Θα τα πούμε αυτά αμέσως μετά, παιδιά, και θέλω να διαβάσω και ένα απόσπασμα από το τελευταίο άρθρο του Κυριάκου Μουρατίδη. Παραπολιτικά 90,1, Νότες, Μελωδία Θεσσαλονίκης κλπ. Κλπ. Εδώ μεγάλος αρχηγός.
1: Γεια σου, για ρε, Κυριακό.
2: Γιατί, ναι, λέει, το ραδιόφωνο στην ουσία του παραμένει κάτι απλό και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο. Πομπός και δέχτης. Πομπός δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος, δεν είμαστε εμείς οι παρουσιαστές. Αλλά κάθε άνθρωπος που συμβάλλει ώστε μια φωνή να βγει στον αέρα. Μια συλλογική προσπάθεια που συχνά μένει αθέατη. Δέκτης είναι ο καθένας από εμάς, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς φίλτρα, και λέει κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, ότι το ραδιόφωνο είναι ίσως το πιο δημοκρατικό μέσο. Προσφέρεται ελεύθερα και δωρεάν, με το δικαίωμα της επιλογής να ανήκει αποκλειστικά στον ακροατή. Και ταυτόχρονα είναι βαθιά διαδραστικό. Μια φίδρομη επικοινωνία όπου η άποψη έχει ονοματεπώνυμο, όπου η συμφωνία και η διαφωνία απέχουν ένα τηλεφώνημα. Εδώ, όπως θα κοιτάζουμε τα μηνύματα, τα ακούτε. Είναι ένας ζωντανός διάλογος, όχι μόνο ένας μονόλογος. 13 χρόνια λοιπόν συνεχίζουμε, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως προσώπων, το ραδιόφωνο διεκδικεί, όπως είπαμε, την αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, αυτά με τα παραπολιτικά. Ευλογήσαμε τα γένια μας, και αν δεν τα ευλογήσουμε εμείς τα γένια μας, ποιος θα το κάνει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και ελπίζουμε να είμαστε και εμείς εδώ όταν θα γίνουν όλα αυτά, να βοηθήσουμε και εμείς την υλοποίησή τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίως, και όσους δεν επικοινωνείτε, που είστε περισσότεροι προφανώς, και όσοι επικοινωνείτε. Μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση αυτή η ομοβροντία των μηνυμάτων για τυχείο σήμερα. Είναι 7-8 που έχουν έρθει από διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικά email. Είναι φτάνει Ιούνιος-Μάιος μήνας. Πια και τελειώνει η σχολική χρονιά. Και αυτό που θέλω να πω είναι τουλάχιστον να μην επαναληφθεί για την επόμενη. Έτσι, αυτό.
2: Γιατί εγώ θα σας πω κάτι. Χαιρόμαστε καταρχήν που μας στέλνετε, αλλά ναι, μην περιμένετε μόνο επειδή θα το πει το ραδιόφωνο να γίνει κάτι. Ναι. Πιέστε τις δικές σας αρχές εκεί. Έχει και βασική τώρα ευθύνη και πρωτίστως, έτσι. Ναι, ναι, είναι εκλογές. Πιέστε τους βουλευτές σας. Αν τα μηνύματα που στέλνετε σε εμάς τα στέλνετε στους βουλευτές σας εκεί, τους ντόπιους, αν πηγαίνατε στα γραφεία τους, θα το λύνατε το πρόβλημα με τα λεωφορεία. Καταλαβαίνουμε και χαιρόμαστε για την ευαισθησία σας, αλλά είναι τζάμπα κόπους να τα στείλετε. Εμείς το λέμε, το ξαναλέμε, έπει δευτερόλεπτα. Εσείς εκεί πιέστε τους δικούς σας. Αν θέλετε την αυτοδιοίκησή σας, έτσι δεν είναι εσωτερική.
1: Ναι, και τώρα που ξαναλέω, οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά πια. Μπάση.
2: Πιέζονται και παραπάνω.
1: Ναι, τι και λέει, μήπως ούτε με το γύρο 2004 δεν ενθουσιάστηκα τόσο όσο με τον τελικό στη Eurovision. 12 φορές είδα την απονομή, λέει, με την γειτόνισσα. Γιατί δεν κατάλαβες γιατί. 12 φορές. Ο άλλος ο καημένος μας ζήτησε συγγνώμη, ο Ακύλας. Λες και είχε καμία υποχρέωση απέναντί μας ο άνθρωπος. Έλα, εσύ τώρα. Πώς κάνεις έτσι. Πώς το είπες και εσύ, Βασίλη, που έχεις δίκιο. Είναι, έχει εξελιχθεί σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι. Ωραίο τραγούδι, Μάλτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει καμία τύχη. Βέβαια, μπαλάντα ήταν τη εποχή μα. Μερικοί στέλνουν και τραγούδια ακόμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν αγαπιούνται πια αυτά, αγαπιούνται τα περίεργα. Λοιπόν, τέλειωσε.
2: Εμείς έχουμε κάποια πράγματα και εμείς σαν χώρα. Λέει, στείλαμε πέρυσι γιατί ήταν οι πόντοι που έτσι πρέπει να είμαστε και να προβάλλουμε την ηθική μας παράδοση και τις αρχές μας και τις αξίες μας και την ιστορία μας. Έρχεται φετινή χρονιά, στέλνουμε κάτι, παιδιά. Η Ελλάδα είναι όλα αυτά και πολλά άλλα. Και η Eurovision είναι ένα πράγμα ελαφρύ pop που εξελίχθηκε, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Και είναι οι εθνικές τηλεοράσεις, δεν είναι οι χώρες, δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, μια εθνική αντιπαράθεση.
1: Ναι.
2: Μην ξεφεύγουμε, πανηγυράκι είναι, τραγουδάκια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πας περίπτωση. Ναι, και να μην και πολιτική απ' έξω στα αλήθεια παρεμπιπτόντως.
1: Σωστό.
2: Αν θέλουν να λένε ότι είναι απ' έξω.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Κώστα Παχλημίτζο, ο οποίος τελείωσε τη τηλεοπτική ως υποχρέωση, γιατί βλέπω τον Γιώργο Σιάδη μας στον αέρα της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Άρα, για να μου κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχε πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε ένα ωραίο πρωθυπουργό.
2: Να ακούσουμε λίγο τον πρωθυπουργό.
1: Αυτό που είπε για το 3 τη νύχτα, το τηλεφώνημα, χτυπήσει το τηλέφωνο. Για βάλτε να το ακούσουμε λιγάκι.
4: Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Εδώ μπαίνει το δίλημα της σταθερότητας. Ναι, ναι.
2: Το ισχυρότερο πρωθυπουργό που έχει στο εξωτερικό, αυτό είναι κλεμμένο από την Κλίντον, έτσι. Χίλαρη Κλίντον το είχε πει αυτό. Ναι. Γύρω στο 16 νομίζω ήταν.
1: Απλώς η Κλίντον εκπροσωπούσε μια υπερδύναμη, η οποία εντάξει ήταν λίγο διαφορετικά από τη Ελλάδα, η οποία είναι Ελλάδα.
2: Έλεγε, ρε παιδί μου, ποιος ο αντίπαλός της, ποιος τον ήξερε, κατάλαβες το να σου πω.
1: Ναι. Εντάξει, και τους αντιπάλους τους ξέρουν όμως τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή μέσα στα πολλά μειονεκτήματα που έχει, που κυριότερο είναι η ακρίβεια και ότι ο κόσμος δεν έχει πολλά παράπονα από το επίπεδο της επιβίωσης του και το σούπερ μάρκετ που μπαίνει μέσα και κλαίει. Έχει αντιπάλους που τους ξέρει ο κόσμος πια. Δηλαδή και τον Τσίπρα τον ξέρει και τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον έχει δει ως κυβερνήτη, αλλά τον ξέρει ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι γνωστός, ναι. Όχι, την κυρία Καριστιανού δεν την ξέρει πώς θα έχει ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν την ξέρει, να τα λέμε έτσι. Τον κύριο Σαμάτα τον ξέρει, θέλω να πω, είναι γνωστά πρόσωπα πιο πολύ. Και τον κύριο Μητσοτάκη τον ξέρει έτσι προφανώς. Είναι γνωστά πρόσωπα όλα αυτά τα οποία διεκδικούν την ψήφο. Πλην ξαναλέω τη κυρία Καριστιανού, η οποία θα δούμε. Εγώ δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που είπε πριν ο κύριο Μαύρο. Κανεί δεν είναι άλλο στο ότι θα κρυθούν όλοι και θα του δάνει θα του δάνει για την εξωτερική πολιτική. Και την εξωτερική πολιτική ακόμα τόσο παπάντζε, α πούμε, από ανθρώπου κομμάτων, οι οποίοι είναι στη Βουλή και έχουν και 7 και 8 και 10%. Επίση ακούμε για τι συντάξει. Έχουμε ακούσει παπάντζε τύπου θα τι κάνω 3.000 ώρε συντάξει. Και επιβραβεύονται αυτοί. Δεν είμαι βέβαιο δηλαδή ότι έτσι θα κρυθεί το πράγμα. Έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιμητσοτάκης. Υπάρχει αυτό το μέτωπο, όπως ήταν αντιτσίπρας, θυμάμαι εγώ το 2019 και το πλήρωσε ο Τσίπρας. Έχει δημιουργηθεί, μόνο που τότε μπόρεσε να το εκφράσει μια παράταξη. Το θέμα είναι αν θα δημιουργηθούν συνθήκες του να το εκφράσει πάλι ένα πράγμα το οποίο θα είναι μεγάλο. Αυτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καταγερματισμένο αυτό απέναντι. Θα δούμε όμως την πορεία. Είπε και κάτι άλλο. Μην δείτε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνο, λέει, γιατί οι πρώτες μπορεί να δείξουν φουσκωμένο κάτι. Έτσι. Ναι. Μπορεί να το δείξουν και πιο λίγο, βέβαια. Έτσι,
2: ναι, φυσικά.
1: Εκείνος όμως επέμεινε στο πιο φουσκωμένο, από ό,τι κατάλαβα καλά.
2: Σημαίνει ότι βρίσκει νούμερα υψηλά τώρα. Αυτό
1: σημαίνει
2: κατάλαβα.
1: Βρίσκει υψηλά νούμερα, ακριβώς. Αλλά μην μείνετε σε αυτό, λέει, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Πολλά μπορεί να αλλάξουν.
2: Τώρα, στο.
1: Έχουμε εμείς δουλίτσα να παρευόμαστε.
2: Χθεσινό. Εμείς θα έχουμε δουλειά του ή άλλου. Λοιπόν, ελπίζουμε δηλαδή.
1: Ζήτη υγεία να έχουμε και δουλειά θα έχουμε σίγουρα.
2: Στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι ήταν το πρώτο συνέδριο χωρίς δύο πρωθυπουργούς να είναι εκεί. Ο ένας πάει στην λογική ενός κόμματος, ο άλλος πάει στη λογική να κλείσει το μάτι σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής αντίστοιχα.
1: Ένα
2: καινούριο.
1: Ναι, ναι. Ο άλλος δεν μπορούσε να γίνει, φύγει.
2: Ναι, δεν είπα αν θα μπορούσε να είναι. Λέω ότι έφυγε και είναι, ναι, ήταν, ναι, χωρίς τους δύο
1: πρωθυπουργούς.
2: Τον διώξανε και έφυγε. Τον επεδίωξε τη διαγραφή όπως θες. Βρες την έκφραση, αλλά δεν ήταν εκεί. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Το δεύτερο είναι ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δελφίνοι. Συγκαλυμμένα ή μη συγκαλυμμένα. Ο κ. Νίκος Δένδιας πρωτίστως.
1: Όχι συγκαλυμμένα καθόλου.
2: Όχι συγκαλυμμένα καθόλου. Καθά. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω με πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και με συγκαλυμμένη πλατφόρμα ο κ. Πιερακάκης, ο κ. Χατζηδάκης και όχι συγκαλυμμένη πλατφόρμα ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ που υπήρχε εκεί. Ο πρωθυπουργός επίσης να πω δεν σήκωσε το γάντι στον κ. Δένδια.
1: Ναι.
2: Να αμφισβητηθεί ο κ. Μητσοτάκης από τον κ. Δένδια προεκλογικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όχι, όχι.
2: Καμία. Καμία περίπτωση τέτοια να υπάρχει. Ούτε μία. Επίσης μου έκανε εντύπωση οι υπουργοί. Για παράδειγμα, δεν θα άκουσε με καλό μάτι, με καλό αυτί ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Θεοδωρικάκο να λέει ότι τα πολιτικά διαζύγια σε ένα κόμμα και να γυρίσουν πίσω. Το είπε και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης να γυρίσει, ναι, πίσω Σαμαράς και ο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Απάντησε ο πρωθυπουργός όμως στην τριτομιλία του στο συνέδριο. Απάντησε ο Σωτήρη. Ναι. Τι είπε για τον. Είδε την ιστορία, τη γράφουν οι παρόντες. Δεν ξέρω αν το έχουμε, ναι, ως φράση. Αν το έχουμε, νομίζω να το ακούσουμε.
5: Ναι. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καθαρό νομίζω το μήνυμα, ε.
1: Ναι, πολύ καθαρό.
2: Και μετά έκανα και ότι δεν μίλησε και κορυφαία στελέχη. Ο Σωτήρης πρόβλεψε πολλά από αυτά. Δεν μίλησε ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Μεϊμαράκης, η κυρία Μπακογιάννη και άλλα στελέχη δεν πήραν το λόγο στο συνέδριο. Θα δούμε, θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα. Θα δούμε και έχω να πω και το εξής: η αντιπολίτευση και προκειμένου ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Φάμελο, ακριβώς εκεί που δημιουργήθηκε δηλαδή ένα θέμα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη τους, οπουδήποτε ασχολείται με την πολιτική, να το αφήσουν και να το προβάλλουν. Ποιο ήταν η παρέμβαση του κύριου Δένδια, πήγαν και δημιούργησαν το δικό τους πρόβλημα που ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι. Έτσι,
2: νομίζω χρειάζονται το βραβείο ποιο, Νόμπελ πολιτικής. Νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο να βάλουμε και αυτό το Μητσοτάκι εδώ πέρα που λέει τον Καραμαλή, το αυτό. Ναι, ποιος, ναι, γράφει την ιστορία. Ναι, ναι, ναι, την ιστορία δεν γράφουν, ναι, οι παρόντες, ναι, και όχι οι απόντες.
5: Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, αυτά, αυτό το είπε ο κύριο Κώστα Καραμάλη προφανώς, έτσι, για την αποσύρωση,
2: ναι, ναι,
1: από το συνέδριο.
2: Τώρα να σου πω τη γνώμη μου για τις εκλογές. Θα επιμείνω σε αυτό. Εκλογές, απόφαση για εκλογές δεν έχει ληφθεί. Η απόφαση θα λυθεί το Σεπτέμβριο. Έχει δίκιο σε αυτό ο Δημήτρης Μαύρος. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Από τι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό. Από το τι δυναμική θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αν θα αποκτήσουν ή όχι, και τι είδους δυναμική και ποια κόμματα.
1: Ναι.
2: Δεύτερο, από το αν περνάει στον κόσμο το πακέτο της ΔΕΘ. Και τρίτο και κυριότερο, τι προοπτικές ανοίγονται για την οικονομία, αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό.
1: Ναι.
2: Αυτά θα συνεκτιμήσει ο Πρωθυπουργός πρωτίστως το πρώτο και το τρίτο από αυτά που είπα, και θα πάρει την απόφασή του για το που θα κινηθεί. Με αυτή την έννοια όλοι οι μήνες οι επόμενοι, δηλαδή και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και ο Μάρτης με τον Απρίλιο της νέας χρονιάς, είναι πάνω στο τραπέζι απολύτως.
1: Για να, κύριε Νίκο, τι μας λέτε, εδώ θέλω να διαβάσω επίθετο. Αν κάποιος Έλληνας περιμένει εταιρεία από αυτόν που κατέβασε την Αδριάτα του Κολοκοτρώνη, λέει, και χρηματοδοτεί τη Μαύρη Ωραία Ελένη με 7,5 εκατομμύρια ευρώ, κοιμάται μακριά. Ποιος είναι αυτός που χρηματοδοτεί τη Μαύρη Ωραία Ελένη και κατέβασε την Αδριάτα του Κολοκοτρώνη?
6: Ο Νόλαν.
1: Ο Νόλαν, α. Και ο Νόλαν τι, θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και ο Νόλαν, λέω τώρα εγώ. Τι έχετε πρωί-πρωί?
6: Καλιά, λυπηθείτε μας.
1: Καλημέρα.
6: Μυθολογία είναι, τέχνη είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μην πάτε να το δείτε. Εγώ δεν πατώ. Σιγά πάρα εδώ τώρα έργο που θα έχει την ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, καλημέρα, Βασίλη, από τη Βιέννη.
6: Πώς ήταν η
1: Μαύρη? Πάντως, μάλλον δεν ήταν μαύρη, υποθέτω.
6: Πώς ήταν? Μέσα στον ήλιο στην Τρία, κατάμαυρη
1: μπορεί να ήταν. Μέλαμψή
6: ήταν μέσα στον ήλιο της Τρίας.
1: Μέλαμψή μπορεί να ήταν. Μαύρη δεν νομίζω να ήταν. Αφρικάνικου μαύρο, αυτό θέλω να πω.
6: Τέχνικα, ναι,
1: με λαμψούς ανθρώπους. Ναι, τέχνη κάνουν, εντάξει, και ο καθένας παρακολουθεί όποια τέχνη θέλει. Ναι, αυτό είναι.
6: Ναι.
1: Ξέρω ότι ο καθένας από αυτές τις
6: τέχνες. Κατέβασε τον Κολοκοτρώνη και έκανε αυτό.
1: Αλλά πότε κατέβασε τον Κολοκοτρώνη όλα. Αυτό το χάσα, θέλω να πω με τον Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κυριαζή, καλημέρα στην ωραία Βιέννη. Είναι Μητσοτάκης αυτοδυναμία. Λέει αυτό λίγο δύσκολο το βρίσκω, θα σας πω. Αλλά ξαναλέω, ο καθένας μπορεί να έχει ελπίδες στην πολιτική, μπορεί να το λέει. Δεν το λέει τακτικά το τελευταίο διάστημα και ο κ. Μητσοτάκης το αυτοδυναμία. Μια καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να ακουστεί. Όταν στην πρόθεση ψήφου είσαι στο 25% να λες ότι θα πάρω αυτοδυναμία, δεν γίνεσαι πιστευτός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
6: Ο όνομά του είναι στην εσυγκρότηση.
1: Καλά,
6: το είπε και αυτό συνέδριο.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
6: Το είπε.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας λέει ανελεύθερος είναι και εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάμε στην κάλπη και ψηφίζουμε όποιον θέλουμε από αυτούς. Και επιλέγουμε και μετά μπορούμε να βρίζουμε ελευθέρως. Αλλά ξαναλέω να πάμε. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πάμε. Αυτό, να πάμε. Υπάρχουν εκλογές που δεν έχει πάει να ψηφίσει.
6: Ναι,
1: υπάρχουν έτσι. Ναι.
6: Τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω αφήσει καμία. Τίποτα. Όταν βλέπω κάλπε τρέχω σαν τελικό. Μ' αρέσει και διαχειριστεί πολυκατοικία. Να μου πούνε
6: τώρα να ψηφίσω. Ναι. Τώρα θα, που θα γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
1: Όχι, ρε, πάω εγώ. Πού σάλα αυτό θα ρίξω μέσα. Τι ηλεκτρονική ψηφοφορία πάω. Σαν γλαμά, θα πάω να ρίξω εγώ. Θα βάλω μέσα αυτό να πάρω τα ψηφοδέλτια πίσω, να κοιτάξω τα κόμματα μετά. Με να μ' αρέσει η διαδικασία των εκλογών πολύ.
6: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Αφού δεν είσαι υποψήφιο κιόλα και άμα δεν σε νοιάζει και ιδιαίτερα να ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει.
6: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχει δοκιμάσει το Box Delivery App τώρα εν στιγμή, γιατί έχει και δώρα 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρει όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύει πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και μισό λεπτό, το χάσα. Δεν έχει και, το και μετά.
7: Κόσμος 938. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με Bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 Bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς Bonus πόντους με όλες τις κάρτες Bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσταλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
12: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
13: Αντρέα! Τι είναι, Αντρέα, πάλι!
14: Σαντά και εμείς την κανάτα νερό.
13: Δεν άκουσες, ρε!
14: Τι να άκουσα, ρε!
13: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
14: Πάλι εγώ!
12: Κάντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε πως του καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά!
14: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα, εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα!
13: Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι!
14: Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρεψα ολόκληρο τραπέζι!
13: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!
12: Κάντε, ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή! Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο!
14: Ρε, τι είσαστε εσείς, ρε! Ο πατέρας σας, ρε! Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε!
12: Παλιόπαιδα!
14: Κάντε, ρε, πατέρα, να πεις μόνος! Κάμα θα φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι!

0: Λοιπόν, δύο φίλοι. Ο Μινάς καταρχάς λέει ότι το άγαλμα του Κολοκοτρώνη Τρίπολη κατέβηκε και πήγε για συντήρηση. Τα 6,5 και όχι 7,5 εκατομμύρια είναι επιδότηση μέσω απαλλαγής ΦΠΑ για να γυριστεί η ταινία στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Και η φίλη μας Χριστίνα λέει: ξενά και ψαχουλεύεις και στα σκουπίδια να δεις τι έχουν πετάξει προηγούμενα για να βγάλεις ποσοστά. Παλιά το έκανα, όχι τώρα.
1: Θα έπρεπε. Πού, ρε.
0: Όταν βλέπαμε τα πεταμένα ψηφοδέλτια, τι αρέσει. Παλιά το έκανα. Μικρό, όχι τώρα. Χωρίς πλάκα, πάντως θα έπρεπε εκλογές με πάνω από 30% εποχή να είναι άκυρες και αν δεν έχεις πάει δύο φορές σε αρή να ψηφίσεις, να μην μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα.
1: Λοιπόν, να πω μόνο στις 11 σε λίγη ώρα δηλαδή. Ναι, από τώρα συνεδριάζει τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Είναι μια συνεδρίαση σε κλίμα έντονου προβληματισμού για τις κινήσεις της Άγκυρας. Mm. Έτσι, πρώτα απ' όλα να νομοθετήσει μέσα στον Ιούνιο τις αξιώσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστό.
1: Και αυτό προκαλεί μια ανησυχία για θερμό καλοκαίρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: και τώρα μένει να δούμε και ένα στάθμητο παράγοντα που θα υπάρχει. Δέστε το, παιδιά, σαν ταινία, σαν σκηνή από ταινία προσεχώς. Η αντίδραση του Τραμπ που στις αρχές Ιουλίου θα επισκεφτεί την Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και πιθανότητα να έρθει και στην Ελλάδα. Όμως πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες το τριήμερο. Κώστας Παπαγλιμίτζος.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα
0: Κώστα.
2: Παιδιά, καλή εβδομάδα. Να κάνω μια απαντήση στο που λέγατε πριν για την ωραία Ελένη κλπ.
0: Ναι.
2: Σε αυτό πιστέψτε με, θα γίνει ένας ωραίος έτσι πανικός τον Ιούλιο όταν βγει η ταινία στο κινηματογράφο. Δεν εννοώ πανικός στα εισιτήρια που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω θα δούμε μέχρι και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Από τελική λύση.
0: Μην δούμε και κόσμο απ' έξω. Μην δούμε και κόσμο απ' έξω.
2: Γιατί δίνετε λεφτά σε αυτούς που βάζουν την ωραία Ελένη
0: Μαύρη.
2: Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο.
1: Είναι μυθικό. Αυτό προσπαθούσα και εγώ να εξηγήσω πριν.
0: Είναι μυθικό, προφανώς είναι μυθικό.
1: Άσε που έζησε στην πολιορκία της Τρίας τόσο καιρό εκεί μέσα στον ήλιο.
2: Αλλά θα το ζήσουμε αυτό όμως. Θα το ζήσουμε αυτό. Το καλοκαίρι είναι βέβαιο. Θα περάσει πολύ ωραία αρχές Ιουλίου. Στο συνέδριο πρέπει να σας πω ότι και τις τρεις ημέρες έκλεισα το συνέδριο. Έμενα μέχρι τέλους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή νομίζω ότι έσπασα ρεκόρ σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να σου πω μερικά πραγματάκια τα οποία νομίζω δεν δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
2: Γιατί δόθηκε μεγάλη σημασία γιατί ήμασταν λίγοι αυτοί που είχαμε αυτό το μαζοχισμό να κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε όλοι για άλλο λόγο. Mm. Το ένα είναι, τρία πράγματα είναι. Το ένα στο ομιλία του Τάκη Θεοδωρικάκου. Άκουσα που το αναφέρατε πριν και αυτό που είπε για την επιστροφή Καραμαλή, Σαμαρά και λοιπά για τα πολιτικά διαζύγια. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο που είπε ο Τάκη Θεοδωρικάκος. Την έχω τη φράση εδώ από την ομιλία του, την άκουσα προφορικά, θα δω ακριβώς και γραπτά πώς το είπε. Είπε ότι ταυτόχρονα πάει στο πιο πριν είχε πει να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ. Πρέπει, είπε, να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τους δεσμούς μας, ιδιαίτερα με ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, με τα οποία μας συνδέουν ιστορικοί, πολιτισμικοί και πνευματικοί δεσμοί. Εδώ το τι κάνει μια στο κεραμίδι είναι η Ρωσία. Το είπε όμως με τρόπο το οποίο
1: έχεις,
2: δεν
1: έχει πολύ δίκιο, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή.
2: Ότι αυτό είναι η Ρωσία. Άρα, επειδή είχαμε και μια φράση την οποία την είχε πει ο Άνδρος Γεωργιάδης πριν από λίγες ημέρες. Παρεμφερή, να μείνουμε σε αυτό για την Ρωσία. Δεύτερος υπουργός που καλεί σε.
1: Τώρα, Κώστα, να είμαστε και δίκαιοι. Εδώ η ίδια η Ευρώπη ψάχνει τον άνθρωπο τον οποίο θα ξεκινήσει ξανά το διάλογο με τον Πούτιν. Εμείς που είμαστε και στη χειρότερη θέση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι.
2: Αυτό
1: θα μας απασχολήσει.
2: Επειδή μετά τον Γεωργιάδη έξω και τον Θεοδωρικάκο και ρώτησε κάποιους ανθρώπους εκεί. Έριξ του μπεγάρου Μαξίμου εντός εκτός και
0: μεταφράζοντας.
2: Αν αυτό είναι, αν αυτό είναι κόντρα στην προεδρική γραμμή, να το πω έτσι. Και μου άφησαν ορεθεί ότι όχι. Ότι σιγά σιγά δηλαδή.
0: Λαγή.
2: Και ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει άσχημα.
1: Τσακωνόμαστε εδώ με το Σωτήρι για τα πουτινάκια πριν από μερικές μέρες.
0: Λαγή, τσακωνόμαστε.
2: Το άλλο που θέλω να σας πω ήταν στην ομιλία του Δημήτρη Γιάννου. Ο Δημήτρης Γιάννος είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πες το αυτό, έχει ενδιαφέρον γιατί ήταν πλατφόρμα,
2: ναι. Έκανε μια ολομέτωπη επίθεση συνολικά στη Νέα Δημοκρατία. Αναμενόμενο, εντάξει, λέμε τους πιο στενούς ανθρώπους είναι τρεις άνθρωποι. Δηλαδή ο Χρήστος Ζαναδρής, ο Νίκος Τσιούτσιας και ο Δημήτρης Γιάννος, πιο στενοί του άνθρωποι. Είπε όμως και το εξής προς το τέλος. Είπε ότι διαφορές και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβήτες. Εδώ νομίζω άφησε και μια έτσι εφημερίδα για τη διαμεσολάβηση της Ντόνα Μπαγκογιάννη, αυτή προς τον Καραμαλή, βέβαια, έγινε έτσι. Λύνονται, είπε. Με ένα τηλέφωνο, με μια συνάντηση με προσωπική, ανθρώπινη και γενναία πρωτοβουλία. Εγώ αυτό ακούγοντάς το, μου ακούστηκε σαν μια έμεση μέσω τρίτου πρόσκληση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά προς την πλευρά του κ. Μητσοτάκη να πάρει ο Μητσοτάκη τηλέφωνο του Σαμαρά, μήπως και τα βρουν. Και επειδή συνέχεια έθεσε αυτό το προβληματισμό μου σε τέσσερις ανθρώπους, δύο προεδρικούς, να το πω έτσι, του Μητσοτάκη στενούς ανθρώπους και δύο βουλευτές από τους λεγόμενους τακτικούς ομιλητές του Σαμαρά. Και οι τέσσερις επιβεβαίωσαν ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι το ίδιο πράγμα. Ότι ο Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο υπόγειε χωρίς τον πάρει χαμπάρι κανείς, άστειλε ένα μήνυμα προς την πλευρά του Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης τι λέει, το άρεσαν αυτά που ακούστηκαν κατά τη γνώμη σου, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ Κώστα, και η φράση του και η πρόσκληση του Άδωνη Γεωργιάδη να επιστρέψει ο Σαμαράς, και του, ο ίδιος είπε μετά, και μου κάνει εντύπωση λόγια, γιατί ο ίδιος είπε μετά, η ιστορία γράφεται από παρόντες, έστειλε μήνυμα σε άλλη κατεύθυνση.
2: Έστειλε μήνυμα σε άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν έκλεισε και την πόρτα, δεν είπε ξεχάστε το. Εδώ αντιλαμβάνομαι το εξής. Ο Μητσοτάκης, επειδή εκλογικά έχει αποδεχτεί πολύ ικανός και ότι ψάχνει και όλες τις πλευρές και τις μελετά και τις γης πριν τις εκλογές, μετά τις, ας πούμε ότι πάμε σε πρώτες εκλογές και πάμε σε δεύτερες. Ότι δεν λύνεται το θέμα, δηλαδή, με τις πρώτες εκλογές. Και ας πούμε ότι όντως έχει κατέβει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και έχει πάρει ένα ποστό, έχει ψήσει 3, 4, 5 ή όσο πάρει, δεν το ξέρω εγώ, θα το πούνε οι πολίτες. Λοιπόν,

0: χαρτωμένο, Γιώργο Φλωρίδη. Δεν έχω δει αν υπάρχει κάποιο γραπτάει ομιλητή, αλλά επειδή και αυτή έφυγε την άκουσα από κοντά, δεν μίλησε στην κεντρική αίθουσα. Υπήρχε μια δεύτερη, πλαϊνή αίθουσα.
1: Διάβασα, γιατί ούτε εγώ τη διάβασα. Που διάβασα ότι βγήκε, αλλά δεν το διάβασα.
0: Ανεβαίνει στο Βήμα και λέει, ήθελε λίγο να το πει με τον δικό τρόπο σε αυτού που λένε ότι ο Φλωρίδη ανήκει σε δύο κατηγορίε, χωρί ο ίδιο να έχει δεχτεί πειρά. Οι κατηγορίε έχουν δεχτεί πειρά. Κριτική είναι και εξωτεροβουλευτικό και προηγούμενο από το Πασόκ. Οπότε επιχείρησε στην ομιλία του, δεν είπε να τα παρνηθεί όλα αυτά, είσαι με να παίξει λίγο με αυτά. Ανέβηκε στο Βήμα και λέει, καλησπέρα λέει σε όλους, την κομματική μου και την προσωπική διαδρομή την ξέρετε, έχω να παρεμπερθώ λέει σε κομματικό συνέδριο εδώ και τα 15 χρόνια, ενώντα συνέδριο Πασόκ 2010-2011 εκεί, δεν εννοούσε κάτι άλλο. Και ξέρετε λέει, είπα και στον εαυτό μου, λέει πριν ανέβω, πρόσεχε, μην πεις κατά λάθος, συντρόφες και σύντροφοι καλησπέρα. Είχε μια τέτοια διάθεση αυτοσαρκασμού ο Γιώργος Φλωρίδης.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πάρει ένα, δεν είναι πολλά, μήνυμα από υποψήφιο για την Πολιτική Επιτροπή που διαμαρτύρεται ότι μιλάει για μαγειρέματα, αλλαγές σταυρών κλπ. Απογραφή υπουργών και μου έστειλε μήνυμα μάλιστα και μου λέει εντός της ημέρας θα ανακοινώσω ενδεχομένως την αποχώρησή μου από το κόμμα. Σου λέω λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσύ τα ξέρεις αυτά και τα έχεις ζήσει από κοντά, ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα βγουν τελικά και αν αυτό που μου γράφει εμένα στο μήνυμά του, γιατί δεν μου εξιώδησε να πω και το όνομά του δημοσίως, θα το κάνει. Αλλά αυτά συμβαίνουν γενικά στις διαδικασίες αυτές. Το λέω για να έχεις. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις εσύ.
0: Τώρα για μαγειρέματα πραγματικά δεν το έχω ακούσει, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι λίγο υπερβολική προσοχή δόθηκε στην Πολιτική Επιτροπή, όχι από εμάς τους δημοσιογράφους, εμείς θα τα καταγράψαμε τι έγινε.
1: Αυτό τα άφησε στο τέλος, γι' αυτό λέω.
0: Από κάποιους υπουργούς που θέλησαν να δείξουν ότι επηρεάζουν τα πράγματα.
1: Γραφεία υπουργών έγινε αυτό, ναι.
3: Συγγνώμη, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, το οποίο είναι βασικό, δεν είναι για το τέλος ή την αρχή, το θεωρώ ένα ειδοποιό στοιχείο. Βρέθηκε, πόσα χρόνια είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός, 10 και κάτι. Και είχαμε δελφίνο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ο κύριος Σαρδένδιας εμφάνισε πλατφόρμα εναλλακτική και νομίζω εν μέρη και με πιο χαμηλούς τόνους και άλλα στελέχη εμφάνισαν πλατφόρμες. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά με όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, ο Νίκος δεν ήταν, για να το πω το εξής, είχε μια ομιλία η οποία νομίζω ήταν πολύ κομψά το τέχνημα.
3: Προσεγμένη κέντημα, είναι αλήθεια.
0: Κέντημα τα λέξη που έψαχνα. Γιατί αφού λέει αυτά που λέει και ασκεί μια κριτική κλπ, στο τέλος της ομιλίας, το μαζεύει, λέει, πετύχαμε δύο εκλογικούς τριάμβους με το Μητσοτάκη στο τιμόνι το 19 και το 23, πάμε και τώρα όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανείς μια εκλογική νίκη. Άρα το δίνει και αυτό το στοιχείο στο τέλος.
1: Σωστό, αλλά αν δεν πάει καλά τα πράγματα, δεν είμαι εγώ.
3: Συγγνώμη. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι στο τέλος του έδωσε, είδατε, έβγαλε όλη αυτή την ιστορία, μίλησε για κακελαρία, μίλησε για τέτοια πράγματα κλπ.
0: Ότι το είπε, αναμφισβήτα το είπε. Αλλά και απ' την άλλη, δεν είχε να αμφισβητήσει, να το πούμε το εξής.
3: Καλά, δεν είπε τον Δελφίνη, δεν ανατρέπουν, ειδικά στη Δημοκρατία του αρχηγού.
2: Μην το λες.
0: Εγώ να επισημάνω το εξής.
2: Μια χαρά ανατρέψει το αρχηγό.
0: Είπε αυτά που είπε, το οποίο ήταν πολύ σοβαρές αιχμές και σοβαρή κριτική. Δεν αμφισβήτησε όμως, γι' αυτό ήταν κόμψο τέχνημα η ομιλία, δεν αμφισβήτησε πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν είπε το τάδε στην οικονομία του κάνουμε λάθος, εκεί έχει πάει το πράγμα στραβά, πάνω εκεί πέρα κάνουμε κάτι άλλο. Ίσα-ίσα στις πολιτικές κυβέρνησης ήταν απόλυτο, γιατί αλλιώς θα διακινδύνευε να πούνε και εσείς μέρος κυβέρνησης και συλλογικά λαμβάνονται αποφάσεις. Οπότε σε αυτό ήταν πολύ προσεκτικός ο Νίκος Δένδια στην ομιλία του.
2: Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν το Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 1888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και τώρα βάλε το άσμα. Το άσμα. Για να βάλουμε τον καλεσμένο μας, κύριε Σκούρη μας. Το βάλεις από την αρχή, έτσι. Δεν πειράζει. Είναι ο Αλέξανδρος Σωμόγλου μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρο. Επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ των Παραπολιτικών.
4: Έτσι όπως το είπε, βάλε το άσμα.
3: Τι, εγώ νόμιζα.
4: Ξέρετε, θα βάλετε το τραγούδι που τραγούδισε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τι
3: σημαίνει
4: αρίνα. Τι μπανάλ πράγμα.
3: Και τα δύο, συγγνώμη. Και τα δύο ήταν τραγουδάρες.

0: Δεν το άκουσα. Αυτό είναι. Α, αυτό ήθελα.
1: Εγώ ήθελα να το βραδιάζει.
2: Πέστε
1: να μου αρέσει.
2: Πέστε να το ξεπεράσει.
1: Μα τώρα εντάξει.
0: Τι να κάνω. Εγώ το πήρα, εγώ θα διαλέξω. Δεν κατάλαβα. Του χρόνου πάτε το εσεί να διαλέξετε. Βάλτε και τη Φραγκοσυριανή.
2: Έχει δίκιο, φίλε, έχει δίκιο. Ό,τι και να λέμε, πάμε πάνω.
0: Πέρσι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε.
1: Πάμε.
2: Τι θα σα πω.
1: Πέρσι διάλεξε. Δεν το συζητάμε το ίδιο, αυτό λέω.
0: Αυτό βάλαμε
2: πριν. Τι να σα πω, τι να σα πω. Σπίτσλε. Άφωνη.
1: Θα σου πω, έχει φωνάρα ο πρόεδρο.
2: Φωνάρα έχει, το ξέραμε. Εντάξει, φωνάρα έχει. Χθε ήταν φοβερό.
1: Το βραδιάζει διαχρονικό και φοβερό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη.
2: Εντάξει, ακούστηκε καταρχά. Ακούστηκε ένα από τα πιο επικά συνθήματα που έχουν ακουστεί ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Πώ το πάνε,
0: αν δεν τραγουδήσει, δεν φεύγουμε από εδώ.
2: Ήταν ένα από τα πιο. Εντάξει, ήταν πολύ έτσι. Βάλτε όποιον επιθετικό προσδιορισμό θέλετε.
0: Κοίταξε. Φολκλόρ.
2: Θα είμαι. Δεν ξέρω.
0: Λίγο κίτς.
2: Όχι, όχι, το κίτς, όχι. Εγώ δεν το λέω αυτό. Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια. Αν εξαιρέσει κάποιο τη διάρκεια της ομιλίας του Μάριου Ηλιόπουλου, που πραγματικά ήταν κουραστική και τηλεοπτικά.
0: Ο Καρπετόπουλος είπε ότι εγώ στη θέση του θα μίλαγα παραπάνω από 27 λεπτά. Ο Καρπετόπουλος είπε.
2: Ήτανε κουραστικό.
0: Δεν το άκουσα, αλλά μου το μεταφέραν.
2: Ήτανε λίγο και λίγο σπάνιο και ήταν και μια ομιλία εκτός ποδοσφαιρική κιόλας. Πολλοί
0: σου είπε, έλα παιδιά τώρα, εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά
2: επειδή η πλάκα έτσι όπως κάποια στιγμή όπως πήγε το περιεχόμενο, το σχολιάζαμε και επειδή όλοι κάναμε την πλάκα μας, γιατί δεν πάβει να ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά για τους φίλους ΣΑΕΚ. Λέμε, μια και έχουμε και τα κόμματα, ξέρει από Τσίπρα, από Καριστιανού, λες να προκύψει και κανένα κόμμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Τώρα έχει ξαναμιλάει.
0: Έχει βάλει λέξη ξανά, λέει διαφήμιση τράπεζα.
2: Ναι. Έφυγε κάποια στιγμή τελείω από το ποδοσφαιρικό. Πήγε
0: για
2: την κοινωνία, για τον πόλεμο, για τι τράπεζε, για του δανειολήπτε, για την νεολαία, ό,τι μπορεί να φαντάζει εκτό από ποδόσφαιρο. Εκεί κούρασε. Εκεί κούρασε γιατί ήταν κόντρα στη.
0: Περιμέναμε
2: εκεί ο κόσμο περιμένει να δει του παίχτε.
0: Περιμέναμε να δούμε του παίχτε.
2: Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε ως ποδοσφαιρική κοινωνία γενικά. Να περνάνε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
0: είναι οι παίκτες,
2: σε δεύτερο
0: μέρος. Όταν μπαίνουν πρωτάθλημα. Δεν είναι κανένα.
2: Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το ζήσουμε αυτό.
0: Είναι
2: γενικό το φαινόμενο. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, η πιο. Βάλτε επίσης όποιο προσδιορισμό θέλετε. Ήταν η απονομή τροπέου. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια απονομή τροπέου. Να μπαίνει η ράλη.
1: Εγώ δεν είδα επειδή δούλευα για
0: πέρα.
2: Λοιπόν, υπάρχει το κύπελο. Κάποια στιγμή λοιπόν το κύπελο εξαφανίζεται τηλεοπτικά, σκηνοθετικά, και ενώ έχει βγει ένας Μάριος Ηλιόπουλος με το μικρόφωνο σε ρόλο κονφερανσιέ να καλεί τον κόσμο που είχε μπει στο γήπεδο, βγείτε σας παρακαλώ έξω, βγείτε, θα κινδυνεύσει και θα κινδυνεύσει η σωματική σας ακυρεότητα.
0: Και αρχίζει και λέει αυτό.
2: Τι θα γίνει.
0: Και λέει,
2: βάλε λίγο τη μουσική.
0: Και μια φωνή ακούγεται που λέει με αγωνία, πού είναι το κύπελο. Χάθηκε λοιπόν, το κύπελο, μας πήρε το κύπελο.
2: Προσπαθούμε να το περιγράψουμε για όσους δεν το έχετε ζήσει. Εμφανίζονται λοιπόν κομάντο.
0: Να πέφτουν από πάνω.
2: Κρεμασμένοι με σχοινιά να ψάχνουν το. Από τις στέγες της All Winner Arena να ψάχνουν το κύπελο, Αυτή η ιστορία κρατάει γύρω στα 6-7 λεπτά. Και ξαφνικά
0: ακούγεται ένα
2: γκάζια και εμφανίζεται το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μαρίου Ηλιόπουλου να κάνει. Λυπάμαι το συντηρητή του χορταριού τη Ελλάδα να κάνει κολλιές ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Τι να κάνει?
2: Έτσι λέγονται. Και με το κύπελο μέσα και να εμφανίζει το κύπελο. Και να του παραδείξει του παίχτε ΣΑΕΚ. Ό,τι πιο κινηματογραφικό και ξενάκι τα περιέγραψα καλά.
0: Πολύ ωραία. Οι οποίοι το σηκώσανε κιόλα, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
2: Οι οποίοι περίμεναν.
0: Δεν έκανε γύρω θρία, δεν έκανε. Εγώ δεν μπορούσα να περιμένω, αλλά έφυγα μετά από μια ώρα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά στι. Ειδικά όταν υπάρχει τέτοια δίψα από τον κόσμο, ότι πάντα πρέπει και ο κόσμος να είναι σκερκίδες, να σέβεται. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς στην Ελλάδα οι τελευταίοι πρωταγωνιστές στις φιέστες είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Τώρα, επί της ουσίας, η ΑΕΚ καταλάβει και χθες.
1: Και το άλλο τραγούδι εμένα το άρεσε πολύ, το Αργυρό, η Αθήνα.
2: Μα σου λέω, εσύ δεν έχεις δει το τραγούδι που ερμήνευσε μέσα στο χορτάρι της All Win Arena. Αυτά τα μπουζούκια δεν είναι. Ένα καινούριο τραγούδι που γράφτηκε για την περίσταση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς, νικητές, πώς ήταν ο τίτλος.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Νομίζω.
0: Ήταν αυτή η απονομή, εγώ.
2: Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε λίγο και ποδοσφαιρικά, εντάξει, τα είπαμε όλα. Εντάξει, είναι τρομακτικό το χαρακτήρι που κάνει ο ΠΑΟΚ χθες. Δηλαδή πως με αυτόν τον Παναθηναϊκό είναι 2-0 μπροστά στο σκορ και χάνει το Champions League μέσα από τα χέρια του, την κατάρρευση τη φετινή του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξαναπάει και ποτέ έτσι.
2: Ναι. Την κατάρρευση τη φετινή του ΠΑΟΚ, εγώ τη συγκρίνω με την κατάρρευση την περσινή του Ματίας Αλμέιδα, παρότι πήρε βαθμούς. Ήταν πραγματικά μέσα στη χρονιά, ήταν η ομάδα, αν η ΑΕΚ ήταν η πιο βελτιωμένη, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που κατέρευσε τελείως μετά τον Ιανουάριο.
0: Τώρα, και ψυχικά.
2: Επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, καλά τα λέμε εμείς με το Χαβαλέ με τις φιέστες, ενδιαφέρεται τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
1: Θα το πεις αφού επισημάνω ένα άρθρο που έχεις σήμερα στην Απογευματινή και έχεις δίκιο, με τίτλο «Δύο παιχνίδια ύμνος στο πρωτάθλημα της Super League». Θες να μας το περιγράψεις?
2: Ναι, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα λέμε πολύ εύκολα αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο. Χθες και προχθές στα play out τη Super League 2, η Κηφισιά και ο Πανετολικός θεωρούνταν από όλους ότι θα κάτσουν να χάσουν τα παιχνίδια με τις ομάδες που και εγώ τους ανεβαθμούς. Ή το τι είχε γραφτεί, τι είχε υποθεί στο παρασκήνιο τις προηγούμενες μέρες, δεν περιγράφεται όπως γίνεται συνέχεια στην Ελλάδα. Σήμερα κανείς δεν ασχολείται με δύο παιχνίδια που εξέθεσαν όλη αυτή το λαϊκισμό και την προπαγάνδα. Και επειδή δεν ασχολούμαστε με τα ψηλά, καλό να τον αναδεικνύουμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην Κηφισιά και στον Πανετολικό. Και ένα μήνυμα προς όλους σας όσους μας ακούτε, μην τρώτε αμάσιτο.
0: Το έχουμε δει και στη Super League αυτό τα τελευταία χρόνια.
2: Γιατί χθες, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε για την αξιοπρέπειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν στέρισε το Champions League ο αδιάφορος Παναθηναϊκός. Πριν από δύο χρόνια δεν στέρισε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα ακριβώς με νίκη. Δεν μιλάμε και μιλάμε με νίκες.
1: Και ένα μπράβο στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Επαναλαμβάνω, η τελευταία σελίδα τη απογευματινή Sports που γράφει ο Αλέξανδρος κάθε μέρα είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη αθλητική στι πολιτικέ.
2: Να κλείσω λίγο τώρα με τα σημαντικά. Για να ξέρει και ο κόσμος τι περιμένουμε. Τελείωσε η σεζόν. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, έχει εξασφαλισμένη league face. Μετά τα χθεσινά, έγινε μια κοσμογονία φέτος στην Ευρώπη. Έχουν πάρει τα πρωταθλήματα απίθανες ομάδες. Βγαίνουν στο Champions League απίθανες ομάδες. Η ΑΕΚ είναι με τον έκτο καλύτερο συντελεστή στα προκριματικά του Champions Path των πρωταθλητών, που σημαίνει αν υπάρξει ένας αποκλεισμός ομάδων από τον δεύτερο ή τον τρίτο προκριματικό, θα είναι στο group των ισχυρών. Και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά να είναι ισχυρή στα playoff
0: και να πάμε στην
2: και ανίσχυρη.
0: Και να πάθουμε αυτό που λέει ο Σκουρής, τρόπο της εξάρτησης.
2: Ένα είναι αυτό. Η ΑΕΚ λοιπόν minimum, ξέρουμε ότι παίζει στη league phase του Europa ακόμη και αν αποκλειστεί. Πάει. Ο Ολυμπιακός τώρα περιμένει την Aston Villa τις επόμενες μέρες να βγει τέταρτη στην Αγγλία και να κερδίσει το βράδυ της Τετάρτης τον τελικό με του Europa, γιατί σε αυτήν την περίπτωση.
0: Που μάλλον θα κερδίσει.
2: Θα δούμε. Το τέταρτο είναι πιο δύσκολο λίγο. Στην Αγγλία. Πρέπει να γίνουν και τα δύο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός πηδάει μια φάση, πάει τέταρτος, στον τρίτο προκριματικό και απευθείας κερδίζει minimum το Europa League. ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολο μονοπάτι.
1: Μια λέξη γιατί κλείνουμε.
2: Πολύ δύσκολο μονοπάτι στο Europa. Όφι τα έχουμε πει και ο Παναθηναϊκός Conference αυτά για τον χρόνο.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Σόμογλου, ευχαριστούμε όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.

0: 38.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Yeah.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Σήμερα σε τίτλους.
6: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
5: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με αλλαγή συσχετισμών. Μέχρι το τέλος του μήνα η αποδιοργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, η διάλυση της Νέας Αριστεράς και τα αποκαλυπτήρια του φορέα της Καριστιανού με ρωσικό αέρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα άφησε στο Μαξίμου το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη μαζική προσέλευση χιλιάδων συνέδρων και τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού. Οι αιχμές για τις ηχηρές απουσίες Καραμανλή και Σαμαρά, η εκλογική ετοιμότητα, τα διλήμματα και οι κινήσεις των Δελφίνων. Όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό και κρίση στη Μέση Ανατολή, επιτάπητος στο Κισέ υπό τον Πρωθυπουργό, στη σκιά των εξελίξεων γύρω από το θέμα των τουρκικών απειλών και τις τάσεις του Κιέβου με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο. Θυελώδεις διαβουλεύσεις για τη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι απάντησε στη νέα πρόταση της Αμερικής, έχοντας πάντα το Πακιστάν σταθερό διαμεσολαβητή. Στα 111 δολάρια σκαρφάλωσε και πάλι το πετρέλαιο, στα ύψη και η βενζίνη πανελλαδικά. Τη συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Υπουργός για το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο. Νάρκη για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, το ιδιωτικό χρέος, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds. Τεράστια ανατροπή για 200.000 συντάξεις κυρίας. Απόφαση του ΣΤΕ βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση που η δικαιούχος έχει και τη δική της σύνταξη. Την ίδια ώρα, με επιστροφή ποσών, κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες που δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Όλες οι απαντήσεις ζωντανά από τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια της Κρήτης, Θείος και Ανήψια, προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς και έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους και μαζί και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέσπασαν πάνω από 600.000 ευρώ σε 4 χρόνια. Ξέφρανο γλέντι για τους φίλους της ΑΕΚ που γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους με μια φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεταγραφικός πυρετός για προπονητές και παίχτες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όλο το παρασκήνιο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Σε τροχιά τελικών προετοιμασιών φαίνεται να μπαίνει η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, 26 Μαΐου φαίνεται να είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί επίσημα ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα με επικεντρό το Θησίο. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κινείται ήδη με ταχύς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης, στην οποία θα παρουσιαστεί φυσικά το πολιτικό σχέδιο, η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και το όνομα του νέου κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη και ο κατάλληλος χώρος για τη σκηνή, για την κεντρική εξέδρα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εμείς από την περασμένη Πέμπτη στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει ότι η ημερομηνία
5: που είχε κλειδώσει.
6: Είχε κλειδώσει, ήταν 26 Μαΐου. Προφανώς αφήναμε και άνοιχτο το ενδεχόμενο να πάει λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι αυτή ήταν η ημερομηνία. Σήμερα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο που έλεγε το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σήμερα λοιπόν το πρωί με ένα βίντεο που είναι δύο παιδιά τα οποία φοράνε στολές ποδοσφαίρου και ναι. Το ένα έχει
5: το 26.
6: Τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5, με τον δικό του τρόπο ανακοίνωσε ότι 26 Μαΐου ανακοινώνει το δικό του πολιτικό φορέα. Τώρα, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησίο. Οι πληροφορίες λένε ότι αναζητείται ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτό. Προφανώς ο σκηνοθέτης θέλει, από πίσω να φαίνεται και η Ακρόπολη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας περισσότερο δίνει σημασία στο πώς θα γίνει μια καλή κινητοποίηση με νέους ανθρώπους, με νέα στελέχη, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να δουν ότι πρόκειται για κάτι καινούριο, παρά τον background. Όχι ότι θα τον χαλούσε να έχει από πίσω την Ακρόπολη, αλλά λέμε που δίνει περισσότερη έμφαση ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς την ίδια ώρα αναζητείται και το όνομα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ένα συνθετικό του ονόματος θα είναι η συμπόρευση. Μέχρι πριν μερικές μέρες έπαιζε το προοδευτική συμπόρευση. Λένε ότι τώρα έχει μείνει στο κενό αυτό το όνομα. Έχει κρατήσει δηλαδή μόνο το συμπόρευση και δεν υπάρχει το προοδευτική. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο θα είναι το ακόμα το ολοκληρωμένο όνομα του κόμματος. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι εξετάζουν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του και όλη τη διαδικασία. Να πούμε ότι η προγραμματική διακήρυξη την οποία θα διαβάσει ο κύριος Τσίπρας στις 26 Μαΐου στη συνέχεια θα αναρτηθεί σε μία πλατφόρμα όπου ήδη θα την έχουν υπογράψει τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα του, αλλά στόχος είναι από εκεί και ύστερα να αρχίσουν να την υπογράφουν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι αναγκαίο. Προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός σε αυτά που θα πει είναι ότι είναι αναγκαίο, είναι περισσότερο από ποτέ να υπάρξει ένας νέος πολιτικός φορέας ο οποίος θα κάνει πράξη όλα αυτά για τα οποία έχουν μιλήσει κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις και οι οποίες όμως δεν τα έχουν κάνει πράξη, θέματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, ό,τι αφορά δηλαδή την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη.
5: Μένει επίσης, Ελένη, να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εμφανίζεται αποδιοργανωμένος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Καταρχήν να σου πω ότι δεν, η διακήρυξη αναμένεται να μην την υπογράψουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν επιθυμεί να υπάρχουν ανάμεσα στους, σε αυτούς που θα την υπογράψουν την προγραμματική διακήρυξη και υπογραφές βουλευτών. Καθώς, όπως λένε τα στελέχη του, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει κάποιους βουλευτές αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Θέλει να φτιάξει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς αργότερα θα υπάρξουν και υπογραφές των βουλευτών οι οποίοι θα συνταχθούν μαζί του, αλλά αρχικά δεν θα συμβεί αυτό. Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Είδαμε ότι το Σάββατο ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον κύριο Πολάκη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το εάν έχει διαγραφεί μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα ή συνολικά και από, και από το κόμμα. Τα στελέχη της Κουμουντούρου υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίσιο, δηλαδή δεν είχε εκλεγεί και διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτόματα φεύγει και από το κόμμα. Ο κύριος Πολάκης αλλά και τα στελέχη που τον στηρίζουν, όπως ο κύριος Παπάς, λένε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, ότι στην πραγματικότητα με τον τρόπο του κύριος Πολάκης, όπως και όλοι οι βουλευτές, είχαν εκλεγεί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
5: Ναι.
6: Θα μου πείτε, είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα. Έχει γίνει όμως αυτή τη στιγμή θέμα ουσίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο κύριος Πολάκης δεν είναι μία απλή περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα το τραβήξει. Ο ίδιος με αναρτήσεις τις οποίες έκανε έδειξε ότι όποτε και να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία ή η Κεντρική Επιτροπή θα πάει στη συνεδρίαση. Οι σύντροφοί του αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να λένε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια στο θέμα, ότι ό,τι έγινε έγινε. Επισημαίνουν ότι ο κύριος Πολάκης ήταν ιδιαίτερα προσβλητικός απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος, με την ανάρτησή του το περασμένο Σάββατο, άκου Φάμελε, φαίνεται ότι ακολουθεί σε μια δική σου γραμμή.
5: Ναι.
6: Θεωρούν δηλαδή οι συνεργάτες του κυρίου Φάμελου ότι ήταν προσβλητικός, ότι άφηνε υπονοούμενο ότι ο κύριος Φάμελος έχει ένα δικό του σχέδιο, το οποίο δεν είναι το σχέδιο των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς λένε ότι δεν μπορούσε ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στο κόμμα, καθώς με τον τρόπο του έδειξε ότι απαξιώνει τον πρόεδρο της Κουμουντούρου. Να σου πω, Έρη,
5: ναι.
6: χαρακτηριστικά ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγαν ότι προφανώς μετά από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Φάμελος θα ήταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς σε μία συζήτηση στη Βουλή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα του επεσήμανε το γεγονός, λέγοντάς του ότι καταρχήν μάζεψε το κόμμα σου,
5: ναι, το οποίο φιλαρροεί.
6: Ναι, και στη συνέχεια κοίταξε το τι γίνεται στην κοινωνία και στα άλλα κόμματα. Δηλαδή έχει μία λογική. Από την άλλη πρέπει να πούμε ωστόσο ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι ένα απλό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σωστά.
6: Και γι' αυτό άλλος έχει διαγραφεί και τρεις φορές. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, έχει αντιπολιτευτική τακτική, έχει πιστούς ψηφοφόρους οι οποίοι τον ακολουθούν.
5: Και μην ξεχνάμε, Ελένη, ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε και πιστός σύντροφος και του πρώην Πρωθυπουργού και του κύριου Κασελάκη. Έχει μια ιστορία.
6: Δεν είναι
5: έτσι.
6: Ένας
5: σωστά. Ναι. Έχει μια ιστορία.
6: Απλώς έχει έναν μάλλον
5: εκρηκτικό τρόπο έκφρασης.
6: Η ιδιορυθμία του.
5: Ακριβώς.
6: Λέει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα κανονικά κόμματα δεν λέγονται με τον τρόπο που τα λέει ο κύριος Πολάκης.
5: Μάλιστα.
6: Τραβάει τις καταστάσεις και γι' αυτό βρίσκεται εκτός κόμματος. Δεν θεωρώ ότι θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του κύριου Πολάκη, αν και όπως σου είπα έρημο ότι τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι για αυτούς η όλη ιστορία Πολάκη τελείωσε, διαγράφτηκε, επισημαίνουν δε ότι ο κύριος Πολάκης με τον τρόπο του όλο αυτό το διάστημα αμφισβητούσε τη γραμμή του κόμματος, που η γραμμή έλεγε ότι μιλούσε για συμπόρευση, ναι, με τα προοδευτικά κόμματα και με τον Αλέξη Τσίπρα, και επισημαίνουν το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης κατ' επανάληψη είχε εμφανιστεί να επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, να τον ειρωνεύεται και να αφήνει υπονοούμενα. Προφανώς τώρα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, όχι ότι δεν το ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή εμείς τα λέμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εμφανιζόταν αρνητικός στη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
5: Μάλιστα.
6: Τόσο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η κοινωνία, όσο και οι ψηφοφόροι της Κουμουντούρου εμφανίζονται να θέλουν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
5: Από ό,τι φαίνεται, Ελένη, θα έχουμε πολύ, πολύ υλικό για το θέμα
6: πολύ
5: αυτό.
6: Πολύ υλικό.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Όπως πάντα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες σου και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μια πρώτη αντίδραση καταρχάς του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τελευταία. Πιο κάτω δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα, δεν θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
5: Τώρα, στον κύριο Πολάκη αναφέρθηκε και ο κύριος Καλαματιανός, ο βουλευτής Ηλίας, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Να τον ακούσουμε, όπως επίσης να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά στον Αντένα.
8: Πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα, πιστεύω, δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και περιείχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται.
9: Παρατήρηση πρώτη, μας έχει στοιχήσει που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Θεωρώ ότι αν είχαμε κάνει συνεδρίαση, διότι έχουμε να κάνουμε από τις 25, από τα τέλη Μάρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων εγώ καθόλου. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, κάνει τις περιοδίες του, κάνει, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι υπολοιπόμεθα των στόχων πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γιατί όπως έχει πει και ο Σωκράτης, ότι αποσκυρτήσεις, μοναχικές πορείες, διασπάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με γενναιότητα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
10: Έχουν υπάρξει. Λέτε δηλαδή.
9: Λέω ότι το θέμα θα πρέπει μαζί και με άλλα που έχουν προκύψει να συζητηθεί και στα όργανα και ενδεχομένως ό,τι είναι και αντικείμενο της Επιτροπής Διοντολογίας να συζητηθεί και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Διότι έχουν υπάρξει και άλλα φαινόμενα, τα οποία δεν είναι συμβατά με τη λειτουργία ενός συντεταγμένου κόμματος.
5: Να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε μέσω των Παραπολιτικών ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
11: Ζητώ μαζί με πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει επιτέλους το όργανο και να συζητήσουμε εκεί αυτά τα θέματα. Και να μην εξαντληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με υπονοούμενα ή με αναφορές ο ένας εναντίον του άλλου.
12: Ο λόγος για τον οποίο.
13: Συγγνώμη, ήταν λάθος η διαγραφή του κυρίου Πολάκη.
11: Δεν γίνονται στην αριστερά τα θέματα με διαγραφές, με διοικητικά μέτρα ή με διασπάσεις. Ο ίδιος από την ίδια μέρα που τελειώσαν οι εκλογές είπε ότι έχουμε πρόεδρο και στηρίζουμε όλοι τον πρόεδρο. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα Πολάκη που να υπονομεύει.
13: Κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας και η κίνηση Τσίπρα υπονομεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
11: Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε ενότητα και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει, θυμηθείτε μου, χρόνια πολλοί σχεδιάζουν τη διάλυσή του, δεν θα το καταφέρουν.
5: Τώρα στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι και το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από χθες λοιπόν, εκατοντάδες άνθρωποι προσέρχονται στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδη, προκειμένου να υπογράψουν την ειδική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία τελικώς αποφάσισε να μην πάει σήμερα στον Αριοπάγο, γιατί όπως μας έλεγαν χθες οι συνεργάτες της, αλλά και η ίδια, υπήρχε κίνδυνος να διαρρεύσει το όνομα, συνεπώς όπως και περιεχόμενο της ειδικής διακήρυξης, συνεπώς θα το κάνει αυτό την 5η, 21 Μαΐου το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.
5: Πρώτα δηλαδή θα ανακοινώσει το κόμμα στη Θεσσαλονίκη και μετά θα
14: και μετά
5: κάνει
14: θα έχει το βάλει την ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Εκεί θα γίνει μεγάλη φιέστα την 5η. Το ακριωτήριό της, όπως λέει η κυρία Καρισιανού, προέρχεται από όλες τις πτέρυγες τις κοινοβουλευτικές και όλες τις πτέρυγες του δημοκρατικού τόξου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συνεργάτες της. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, εξ αυτών, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο στόχαστρο της κριτικής για τις φιλορωσικές θέσεις τους αλλά και τις αναφορές τους. Ο κ. Καραχάλιος, πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην συνεργάτης της κ. Καριστιανού, υποστηρίζει ότι δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα η κ. Καριστιανού, γι' αυτό προχωράει τώρα στην επίσκεψη της αναγγελίας του κόμματός της. Μερικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι κυρίως στα ειδική της διακήρυξη αφορά κυρίως τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα της δικαιοσύνης και μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της ή τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα της, πέρα από τον κύριο Αβγερινό, είναι ο κύριος Σουρδάκης, είναι ο κύριος Βοιατζής, είναι και πολλά στελέχη του Καραμαλικού Μπλοκ στη Θεσσαλονίκη, γιατί η κυρία Καριστιανού προέρχεται στη Θεσσαλονίκη από μια τέτοια οικογένεια. Έχουμε και την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Νωρίτερα συνεργάτες του κ. Σαμαρά μας έλεγαν ότι το κόμμα είναι έτοιμο κατά 60-70%. Υπάρχει το στρατηγείο του Σοδού Δημοκρίτου στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί εργάζονται αρκετοί άνθρωποι για τον κ. Σαμαρά. Μεταξύ αυτών και ο κ. Κουρδάς, ο κ. Δινόπουλος, ο κ. Πάνος Ζάχος, ο κ. Σέργιος Τσίφτης, ο κ. Αγγελάκας είναι μερικοί από αυτούς που έχουν υπογράψει και την επιστολή διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς υπάρχουν και μέλη από την πρωτοβουλία των 91 που παρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι Έρη.
5: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, λοιπόν, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή συσχετισμών μέχρι το τέλος του μήνα. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού χθες από το γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι.
15: Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
16: Κοσμός 938.

0: τρίπτυχο είναι το βασικό στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε μια αποτίμηση στο συνεδρίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνθηκε μόνο στελέχη, στα μέλη και στους συνέδρους, αλλά απευθύνθηκε και στην κοινωνία. Και τι κάνει το συνέδριό της, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι ένα συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει όπως κάνουν άλλα κόμματα. Και επέμεινε και εκείνος, το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, ένα κάτι το οποίο το είδαμε να διατρέχει το λόγο του Πρωθυπουργού και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή που μίλησε και έκλεισε το αυτοί συνεδρίο, δηλαδή πάνω σε αυτή τις δεσμεύσεις που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία και έχουν ήδη πράξει, θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα ότι και οι νέες δεσμεύσεις που θα δώσει εν ώψη της νέας τετραετίας θα γίνουν και εκείνες πράξεις στη συνέχεια.
1: Τώρα, Κώστα, σήμερα το πρωί συνεδρίασε και το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό και βεβαίως υπό το βάρος και υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων των γεωπολιτικών και με την Τουρκία και με τις απειλές της Τουρκίας, αλλά και με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο βεβαίως αρνείται το Κίεβο ότι είναι δικό του.
0: Ακριβώς. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε γι' αυτό. Ήταν πολύ λιτός, γιατί θυμίζουμε είναι και έτσι και απόρριτα τα πρακτικά του ΚΙΣΕΑ. Είπε ότι ο Γιώργος Κεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή και είπε ότι εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων και η έναρξη υλοποίηση εθνική στρατηγική για τα μη επανδρομένα οχήματα, τα ντρόουν αυτά δηλαδή, 2026-2030. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί λοιπόν που αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης, τα εξοπλιστικά θέματα είναι πράγματα τα οποία θα είχε αναφέρει και ο Νίκος Δένδιας στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, είναι αυτές που έχουμε, παλιές φρεγάτες, όχι καινούργιες στην Ελλάδα, που έχουμε εδώ και 30 χρόνια περίπου. Άναψε πράσινο φως για τον εξυγχρονισμό τους. Εδώ στην Ελλάδα θα γίνει αυτό, συγκεκριμένα στην αστυνομία Σκάρα Μαγκά.

0: δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Μπεργάμινη επίσης άναψε το πράσινο φως για να αποκτηθούν, αλλά και αποστολή κρύπτων συσκευών και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στον Λίβανο για την ενίσχυση της κυβέρνησης έναντι και της Χεζμπολάχ. Θέλει η κυβέρνηση ελληνική να ισχυροποιήσει, το έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, την νόμιμη κυβέρνηση της Βηδητού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να πάρουμε μια γεύση από το συνέδριο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εμφανίστηκε ενωτικός και βεβαίως ζήτησε μια ακόμη τετραετία.
2: Εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, αναφερόμενος φυσικά στην ενωτική εικόνα που υπήρξε στο συνέδριο με τους πάρα πολλούς συνέδρους. Περισσότεροι από 3.000 εμφανίστηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τα πάντα ήταν εντός πλαίσιου. Μην ψάχνουμε υπονομευτές ή κάτι άλλο. Έγινε παραγωγικός, προωθητικός διάλογος για το μέλλον της παράταξης, για το μέλλον του τόπου. Υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες είχαν το στοιχείο της κριτικής. Μην το αποφύγουμε, δεν είναι κακό να το συζητήσουμε. Όμως νομίζω ότι πιο πολλοί ήρθαν να πούν για το παραπάνω, για το τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Όλοι αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει πάρα πολλά, ότι έχει παλέψει και έχει προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα το να βάλει κάποιο και ένα διαφορετικό στίγμα δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Από τη στιγμή όμως που σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ομιλίες αμφισβήτησης, ομιλίες διάρρηξης των σχέσεων, ομιλίες οι οποίες ήταν πολιτικές. Θεωρώ ότι γενικά ήταν ενωτική εικόνα, μαζική η συμμετοχή. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και θεωρώ ότι βγήκαμε πιο ενωμένοι από όσο μπήκαμε.
1: Τώρα, στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, φυσικά αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση.
4: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με νέες διπλωματικές κινήσεις να καταγράφονται στο μέτωπο εκεί της κρίσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας φυσικά στο τραπέζι πάντα το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ ως κύριο διαμεσολαβητή. Ο Αλέξης Πανούσης από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Όντως, πολύ σωστά. Αυτό φαίνεται, ότι είχαμε τώρα μια τελευταία εξέλιξη, τελευταία μια μισή ώρα. Η Τεχεράνη φαίνεται να απέστειλε την πρότασή της στη ΣΥΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και τονίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ότι η πρόταση έφτασε χθες το βράδυ, σύμφωνα με το Reuters, στη Ουάσιγκτον.
1: Άρα, αυτό λοιπόν το γεγονός έχει πυροδοτήσει και τις αγορές από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι βλέπουμε ότι και πάλι το πετρέλαιο και το Brent έχει ανέβει πάνω από τα 110 δολάρια. Τώρα γεωπολιτικά, τι σημαίνει αυτό, θα απαντήσει η Αμερική, τι νεότερα γράφουν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία?
5: Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα δηλαδή στηριζόμαστε σε ό,τι έχει αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία αργά ή γρήγορα, και μάλιστα προέτρεψε την Τεχεράνη αυτό να γίνει γρήγορα, σε απειλητικό ύφος. Δηλαδή αυτό έφυγε και με την τελευταία του ανάρτηση, που έλεγε πολύ χαρακτηριστικά: ο χρόνος τρέχει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα. Οπότε

0: λίγο ανάμεικτα ακόμα τα μηνύματα, δεν ξέρω. Ακριβώς, δηλαδή πώς θα αντιδράσουν, είπα. Πάντως η Τεχεράνη, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται να επαναλαμβάνει τις γνωστές απαιτήσεις που επαναλαμβάνει από την αρχή των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα και με την τελευταία πρόταση, και όσα έχει δηλώσει τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης.
1: Μάλιστα. Με κύρια αιτήματα, ποια είναι αυτά των Ιρανών?
0: Αυτό που φαίνεται είναι να γίνεται αναφορά ξανά για πολεμικές αποζημιώσεις. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι είναι πολύ, δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι έχει σταλεί από την Τεχεράνη. Αυτό που έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ότι τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις του Ιράν που έχουμε υπερασπιστεί στεναρά από την διαπραγματευτική μας ομάδα σε κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων. Υποθέτουμε ότι είναι αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις,
1: ναι.
0: Και μάλιστα την προετοιμασία σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, όπου δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ότι είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.
1: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται.
0: Είναι ακόμα θολό, ναι. Δηλαδή το τοπίο.
1: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται το Πακιστάν να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητή. Ποιος περίμενε ποτέ ότι το Ισλαμαμπάντ θα έχει τέτοια θέση και τέτοιο ρόλο ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις?
0: Ακριβώς. Και επειδή η πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε πάλι ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ χθες, φαίνεται ότι το βασικό πλεονέκτημα που έχει το Ισλαμαμπάντ είναι ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Mm. Και γι' αυτό συνεχίζει να διατηρεί ένα διάβλο επικοινωνίας και να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη Πανούση, από το aefemerida.gr. Για περισσότερα, aefemerida.gr, για όλες τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μια τεράστια ανατροπή για 200.000 συντάξεις χειρίας. Είναι μια απόφαση του ΣΤΕ, βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις, στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει και δική του σύνταξη, αλλά έχουμε και κάτι άλλο, επίσης πολύ σημαντικό, επιστροφή πιθανότατα, θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, του καθηγητή, αν θα έχουμε και επιστροφή, αν θα κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες να επιστρέψουν χρήματα, γιατί δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Παναγού, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Η κυβέρνηση κέρδισε, ναι, την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι αντίδικος με τις χείρες ήταν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, η οποία κυβέρνηση επέμεινε τα τελευταία 5 χρόνια να εφαρμόσει μια σκληρή ρύθμιση. Εμείς οι ερευνητές δεν θεωρούμε άλλη σκληρότερη από αυτή της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου,
1: ναι,
2: που λέει ότι οι χείρες, αν παίρνουν και δική τους σύνταξη αλλά και σύνταξη του ΑΕΜΓΙΣ του, θα πρέπει να τους κόβεται η μία εθνική σύνταξη τουλάχιστον 300-400 ευρώ για μιας, αλλά και να μειώνεται στο τρίχρονο η σύνταξη κατά 70%, και αντί για 1000 ευρώ να παίρνουν 300 ευρώ την τριετία, όταν συμπληρωθεί τριετία από το θάνατο του ΑΕΜΙΣ, του πρωτοδικαιούχου της σύνταξης. Άρα λοιπόν,
1: ναι,
2: αυτές τις δύο περικοπές, ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που ψήφισε αυτή τη σκληρή ρύθμιση, δεν έχουμε συναντήσει στη διεθνή ασφαλιστική νομοθεσία τόσο σκληρή ρύθμιση να γίνεται μια σύνταξη των 1000 ευρώ 300 με το τρίχρονο, να χάνεται το 70%, αλλά ταυτόχρονα αν η χείρα παίρνει και δική της εξιδίου δικαιώματος,
1: ναι,
2: και σύνταξη του αημίστου, να τη στραβάνε να χάνει τη μία εθνική σύνταξη. Άρα λοιπόν,
1: και κύριε καθηγητά, να πούμε σε αυτό ότι τώρα μπορεί αυτό να είναι απλά νούμερα για κάποιους, αλλά πίσω σε αυτές οι οικογένειες μπορεί να υπάρχουν και ορφανά παιδιά.
2: Μα έτσι, όχι μόνο, έχετε
1: είναι,
2: δίκιο.
1: Είναι τρομερό αυτό που μπορεί να συμβαίνει.
2: Ξέρω τις ευαισθησίες σας. Τι λέει τώρα ο νόμος, ναι, Κατρούγκαλο, που δυστυχώς η κυβέρνηση που υπεσχέθη, κυρία Πανάγου, ότι θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου, για 5 χρόνια μάχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και το κατάφερε να κερδίσει την υπόθεση έναντι των συνταξιούχων λόγω θανάτου και να βγει το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε την κυβέρνηση, η οποία επέμεινε να εφαρμοστεί ό,τι πιο σκληρό έχει ψηφιστεί για αυτή την τραγωδία των συντάξεων, που είναι η τραγωδία των συντάξεων χειρίας.
1: Τι μπορεί να αλλάξει, τώρα, τι μπορεί να αλλάξει, κύριε καθηγητά, μπορεί να αλλάξει
2: τώρα
1: κάτι?
2: Τώρα είναι στον αέρα 200.000 χειρίες.

0: στις συντάξεις, αλλά και όλες οι μελλοντικές. Αφορούν, αυτή η υπόθεση αφορά όποια χείρα, επαναλαμβάνω, έχει δική της, αλλά παίρνει και του αείμνηστου. Μικρές, ναι. Δύο μικρές συντάξεις.
1: Ναι.
0: Η μία να κόβεται κατά 70% και να γίνεται 30% στο τρίχρονο και η άλλη να χάνει την εθνική σύνταξη. Μιλάμε η απόλυτη ευθανασία σε αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιούχων λόγω θανάτου. Τώρα, το θέμα είναι στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Σε μία εκπομπή που μετήχα σήμερα το πρωί τηλεοπτικά, ναι. Ο κύριος συνάδελφός σας είπε ότι δήλωσε η κυρία Υπουργός Εργασίας πρώτον ότι δεν γνωρίζει την απόφαση που γνωρίζουμε εμείς και την έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ, την απόφαση του δικαστηρίου, την 699 του 26 του Συμβουλίου Επικρατείας, και δεύτερο ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Η μόνη πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει,
1: ναι.
0: Διότι επαναλαμβάνω 200.000 χείρες και χείροι δυνάμοι μπορούν τώρα να τους ζητηθούν χρήματα πίσω και δεν έχουν χρήματα να επιστρέψουν. Δεν έχουν να ζήσουν αν επιστρέψουν.
1: Σωστά.
0: Τα χρήματα, κυρία Πανάγου.
1: Σωστά.
0: Και έτσι λοιπόν περιμένουμε, η μόνη λύση η οποία θα καθησυχάσει τον κόσμο που ανησυχεί, έχουμε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα ακόμη και από το εξωτερικό, είναι να φέρει νομοθετική ρύθμιση, να καταργήσει, να ακυρώσει τη διάταξη του νόμου Τσίπρα, του σκληρότερη διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη, που λέει από τη μία να χάνεται το 70% της σύνταξης και από την άλλη να αφαιρείται η εθνική σύνταξη. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη πώς διανοήθηκε αυτή η κυβέρνηση του 2015 να ψηφίσει αυτή την ευθανασία για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Η κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί, κυρία Πανάγου, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτή τη διάταξη, βεβαίως το 2019, όχι μόνο δεν την κατήργησε, αλλά λυσοδός υπερθεμάτισε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Τώρα το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πώς θα βρεθεί μια λύση, έτσι, γιατί είμαστε και σε
0: μόνο
1: μια
0: προεκλογική.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει καθηστή,
1: διότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν αυτή τη στιγμή βγει κάτι τέτοιο, μια απόφαση. Η απόφαση είναι ελλειμμένη, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν αυτό υλοποιηθεί, μιλάμε τώρα για αρκετές χιλιάδες γυναίκες, χείρες ως επιτοπλίστων, που θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα ή τέλος πάντων
0: 30.000, κυρία,
1: ναι.
0: Κυρία Πανάγου,
1: ναι.
0: 30 και 35.000. Ποια χείρα των 500 ευρώ, διότι η στάση της κυρίας στα 600-700 ευρώ κατανόταν πον. Ποια χείρα έχει να δώσει, οι περισσότερες είναι αγρότησες,
1: ναι.
0: Να δώσουν 30.000 και 35, άρα
1: ναι.
0: Η μόνη λύση όχι ο κατευνασμός. Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί η διάταξη αυτή, η ανάλγητη, ασύλληπτη σκληρότητα.
1: Και αυτό μετά τρία χρόνια, κύριε καθηγητά.
0: Ναι,
1: δηλαδή στα τρία χρόνια ανακόβεται. Τι σημαίνει δηλαδή στα τρία χρόνια, τι αλλάζει.
0: Γιατί μια σύνταξη, κυρία Πανάγου, του χιλιάρικου, όταν ζει ο αείμνηστος, όταν ζει παίρνει 1.000 ευρώ. Γιατί με το θάνατό του να γίνεται 700. Και γιατί τρία χρόνια μετά το θάνατό του να γίνει 400.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Δεν μάτωσε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πλήρωσε τις φορές. Άρα λοιπόν αυτή η ασύλληπτη σκληρότητας διάταξη, επαναλαμβάνω, της προηγούμενης κυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν την ψήφισε αυτή τη διάταξη, αλλά την εφαρμόζει δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Πρέπει να συνοηθούν να καταργήσουν αυτή τη ρύθμιση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτό
0: το
1: θέμα. Ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος που πάντα μας δίνει τα φώτα του σχετικά με θέματα που αφορούν την αγορά και την εργασία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι αγορές και πάλι έχουν πάρει την άνοδο. Πάνω από 111 δολάρια χτύπησε το πετρέλαιο, την ίδια ώρα και εδώ. Η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνές τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας, όπως είπες, άμεσα και την ελληνική αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, Έρη, το Brent διαπραγματεύεται πλέον πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 7% μέσα σε μία εβδομάδα, με την ανωδική πορεία να συνεχίζεται λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσιολογικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να βρει

0: περίπου από 2 ευρώ και 4 λεπτά έως 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο. Ναι. Βέβαια, στις σχετικές περιοχές και τουριστικούς περιορισμούς η τιμή ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Ενώ η βενζίνη των 100 οκτανίων αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο. Την ίδια στιγμή, Έρη, ανωδικά κινείται και το ντίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή παρά την επιδότηση να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 ευρώ το λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Παράγοντες της αγοράς, κλείνοντας έτσι να πούμε, εκτιμούν ότι τόσο όσο το Brent παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, επιβαρύνοντας μετακινήσεις, μεταφορές και συνολικά το κόστος ζωής. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε.
0: Επιβαρύνοντας μετακινήσεις, μεταφορές και συνολικά το κόστος ζωής. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές που μίλησαν στο Μέγκα.
2: Κάθε μέρα πληρώνουμε το μελιοκέφαλα μας. 40 ευρώ πετρέλαιο για 200 χιλιόμετρα, 45. Να δούμε που θα βγει.
3: Από μεταμόρφωση Καλλιθέα αναγκάζομαι να παίρνω το αυτοκίνητό μου. Είναι ένας σοβαρός λόγος να σκεφτώ κάποιο τρόπο έτσι ώστε οι συνάδελφοι μεταξύ μας να εξυπηρετήσουμε ένας τον άλλον, να μοιραστούμε τα καύσιμα, τις μετακινήσεις μεταξύ μας.
4: Με κλειστά τα στενά του ορμούς, βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης κυρίως και λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το αμερικανικό LNG αλλά και για τον κάθετο διάδρομο, θα μας πει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, Έρη. Καταρχάς θα πούμε ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.
1: Σωστά.
5: Να αναδημοσιεύεται τη μία συνέντευξη ενός Έλληνα, όχι ενός ξένου, όχι πρωθυπουργού, αλλά ενός υπουργού ενέργειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου Τραμπ. Και όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, ερμηνεύοντας αυτή την ασυνήθιστη αλλά τιμητική, θα έλεγα, κίνηση, αυτό δείχνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική. Πραγματικά, στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην RT News, όπου μίλησε για τη συνέντευξη που ανήρτησε, ναι, ο κ. Τραμπ, την οποία είχε δώσει νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου στο Bright Party News, που να πούμε ότι είναι το προτιμητέο μέσο, το αγαπημένο μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική και ενεργειακός ρεαλισμός του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς ήταν ο πρώτος που είπε όχι στο δίλημα είτε άνεμος, είτε ήλιος, είτε υδρογονάνθρακες, αλλά είπε ναι και στα δύο, και τόνισε ο κ. Παπασταύρου αυτό που είπε και ήταν και το βασικό του μήνυμα και στην ομιλία που έκανε το Σαββατοκύριακο και στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς, όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά την συνέντευξη την οποία αναφερόμαστε και την οποία ανήρθησε ο πρόεδρος Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου αναλύει ακριβώς αυτό το αφήγημα και το πώς η ενέργεια είναι όπλο γεωπολιτικής ισχύος, και δίνει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε, στην Ευρώπη, ότι πρέπει να δει πιο σοβαρά την ανάπτυξη εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν πρόθυμη να αποδειχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό, και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο που είπες και εσύ, ανέδειξε ακριβώς τη γεωπολιτική του αξία ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG και προς μια ζώνη 100 εκατομμυρίων ατόμων, η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, φτάνοντας μέχρι την Ουκρανία, και στο μέλλον να διακλαδωθεί, να επεκταθεί και τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο και των συμφωνιών και της συμφωνίας που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και κατέληξε ότι η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα μετά την άμυνα στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας, και με έναν τρόπο έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς μέρος της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μπλοκ αφορά ακριβώς την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλένα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, που μίλησε το πρωί στο Earth News.
6: Το πιο σημαντικό, ναι, είναι ότι αναγνωρίζεται, ναι, από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος, mm-hmm, Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη

0: την αγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες. Είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
1: Συνεχίσουμε με οικονομικές ειδήσεις. Σενάρκη για την οικονομία και για την κοινωνική συνοχή είναι το ιδιωτικό χρέος. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των funds. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων ετών. Είπε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο βραχνά επί της ουσίας. Έκανε λόγο για πολύ μεγάλες πιέσεις που αισθάνονται τα νοικοκυριά, οι δανειολήπτες, που χάνουν τα σπίτια τους από τα funds, από όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πληστηριασμούς. Και μάλιστα παρουσίασε και μια δέσμη προτάσεων, 8 προτάσεις. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Πασόκ και γενικότερα στη Χαρλάου Τρικούπη θέλουν να επιστρέψει η συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής και όχι όπως έγινε η αντιπαράθεση την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το πόθεν έσχεσε του κ. Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, Έρη, για το θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές.
1: Καταρχάς, Ανδρέα, να πούμε ότι αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το στέγη τους και βρίσκονται στο ενίκιο, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται δεσμευμένοι κάτω από ένα δάνειο, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί και που έχει αγοραστεί από τα funds μέσω των τραπεζών σε μια τιμή που δεν γνωρίζουν, να το λέμε και αυτό, και αυτή τη στιγμή βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι χιλιάδες άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτήν την διαδικασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου του 2010. Είναι ο περίφημος νόμος της Λούκας Κατσέλη. Ναι. Και τόσο μισοδηματικά όσο και με περιουσιακά κτίρια, λέει χαρακτηριστικά. Κατοχυρώνει το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταφραστεί σε φαν και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Θέλει να περιορίσει την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της αφέτησης από το φαν. Βάζει την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Προτάσει την εμπορική αξία της περιουσίας η οποία θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή. Θέτει και το θέμα του ελβετικού φράγκου που είναι αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας από την δεκαετία του 2000 βασανίζονται που είχαν πάρει τότε ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο και τώρα μπορεί να είναι και τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο το ποσό που χρωστάνε σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο και γενικώς θέλει να βάλει ένα τέλος η Χαρλάου Τρικούπη και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των services και αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν και νομίζω όποιος έχει υποστεί αυτόν τον τρόπο που παίρνουν τα τηλέφωνα οποιαδήποτε ώρα μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος του Πασόκ όταν μιλάει για αυτόν τον καταχρηστικό τρόπο και τη συμπεριφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε γρήγορα στη Βουλή. Στη Βουλή, διότι έχουμε εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών. Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ, Γιάννης Πολίτης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εδώ από τη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, θα είναι αυτός που θα περάσει πρώτος στο κατόφλι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στις 9 το πρωί. Ενώ στη 1 το μεσημέρι θα ακολουθήσει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Θεμιστοκλής Δεμήρης. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς κυβέρνησης θα παρίσταται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ενώ η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης, το οποίο είχε καταθεθεί τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε επίσης, Θέρη, ότι λόγω της φύσης του θέματος που θα εξεταστεί η συνεδρίαση είναι απόρρητη. Ναι. Ενώ προτού κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μια παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Στο πλαίσιο επίκαιρης επερώτησης του κόμματός του για την προστασία εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα με θμηρό τρόπο στην επικείμενη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Μίλησε για κλωτσοπατινάδα και πολιτικό σουλάτσο που προκαλούν αποστροφή. Ενώ ο κύριος Κουτσούμπας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα βρουν τρόπο να εκφράσουν τα πέθυά τους σε αυτό το πολιτικό σουλάτσο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο βασίλειο.
4: Κόσμος 938. φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας, 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
6: Και εφητικό λάδι, F Plus, Core, PET, 10 λίτρα, μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι επιχείρησαν για αρκετή ώρα να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα συντρίμμια. Δυστυχώς, όταν οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Ανάμεσα τους βρίσκονταν ένας πατέρας με το γιο του, καθώς και μια ακόμη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κράτηση του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Στα πλαίσια της προανάκρισης συλλέγονται καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο κόσμο πως πλέον ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί, καθώς μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν τα δυστυχήματα ως ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Τώρα η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές, όπως ανέφερε, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ευρύτερης πρωτοβουλίας τοπικών φορέων και της περιφέρειας, που είχαν ήδη ζητήσει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο Υγείας. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ιδέα να αναλάβει η περιφέρεια ενιαία τη διαχείριση του χώρου, προκειμένου να προχωρήσουν μελέτες, χρηματοδοτήσεις και έργα αποκατάστασης. Η διαφύλαξη της εικόνας της Ρόδος, κορυφαίου τουριστικού προορισμού και η στήριξη των τοπικών επαγγελματιών αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα για το νησί της Ρόδου. Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔ, ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στο κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Πρότεινε επίσης τη συγκρότηση ενός ισχυρού συνασπισμού και μια ενιαία ομάδα ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε οι διεκδικήσεις να μην είναι ετεροχρονισμένες. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρώτη ενημέρωση για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να γίνεται θεσμικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΤΑΔ, ζητώντας δίκαιη μεταχείριση για τη Ρόδο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπως η Χαλκιδική. Επιπλέον, ζήτησε την άμεση εναρμόνιση των μισθωμάτων μεταξύ των πόστων της ΕΤΑΔ και της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί ισότητα για όλους τους εκμισθωτές μέσων αναψυχής. Με ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή των πολιτών, συνεχίζεται στη Ρόδο το μεγάλο πρόγραμμα διανομής οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδισσα Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Η ανάγκη για ένα νέο και πιο σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο στον τουρισμό βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας παρέμβασης της Τσαμπίκας Διαμαντή, αρχιτέκτονο-μηχανικό επικεφαλής του τομέα δράσης, πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμό της ανοιχτής ατζέντας. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Ρόδο και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όπως επισημάνει στο κόσμο, το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με γενικούς και οριζόντιους κανόνες, καθώς διαθέτει διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης και αυξημένες πιέσεις σε υποδομές και φυσικούς σπόρους. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ρόδο σηκώνει τεράστιο βάρος κάθε τουριστική περίοδο, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου, της κρουαζιέρας αλλά και των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζεται πως η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας του νησιού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον αριθμό των τουριστικών κλινών, αλλά και στις πραγματικές αντοχές των υποδομών. Με ενισχυμένα τεχνολογικά μέσα μπαίνει το Νότιο Αιγαίο στη φετινή αντιπυρική περίοδο, καθώς τρία drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για την επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Συνολικά περισσότερα από 100 drones θα επιχειρούν σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς και την ταχύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να φτάσει το ζήτημα των επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία του αεροδρομίου διαχώρας της Ρόδου. Μετά από πρωτοβουλία που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι των γύρω περιοχών μέσω παρέμβασης της Ευρωβουλευτή Μαρία Ζαχαρία. Η υπόθεση συνδέεται κυρίως με ζητήματα περιβαλλοντικής και ηχητικής επιβάρυνσης. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ίσυρο με ένα 50χρονο εργάτη να τραυματίζεται πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών και να υφίσταται ακροτηριασμό στο δεξί του χέρι. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο νησί, ενώ στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τη μεταφορά του τραυματή από την Ίσυρο στην ΚΟ. Το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 4 ωρών.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου, είμαι Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή και συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Μαζί σας για την επόμενη ώρα να ξεκινήσουμε και την εβδομάδα ειδησιογραφικά, βεβαίως και την εκπομπή μας σήμερα. Πραγματικά το αλλάζουμε έτσι τη θεματολογία της εκπομπής, γιατί η επικαιρότητα ξεκινάει με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία διαδραματίστηκε χθες. Μια είδηση, μια τραγωδία, ακόμα ένα χτύπημα της ασφάλτου που βήθησε σε θλίψη και σε μεγάλο πένθος στη ροδιακή κοινωνία. Αυτή την ώρα και μιλάμε για το θάνατο μιας νέας γυναίκας μαζί με το παιδί της, την ώρα που πήγαιναν, που επέβαιναν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Θα πούμε ότι οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους και αναμένουμε τα πορίσματα των αρχών, ωστόσο μαρτυρίες που καταγράφονται προκαλούν έτσι έντονους προβληματισμούς όσον αφορά την οδική συμπεριφορά μας και βεβαίως την υπερβολική ταχύτητα. Το αντιμετωπίζουμε το θέμα με τον απόλυτο σεβασμό, με την απόλυτη σοβαρότητα, ωστόσο τίθεται θέμα κυρίες και κύριοι, τίθεται θέμα και δεν είναι μία είδηση ακόμη που απασχολεί την καθημερινότητά μας, τίθεται θέμα γιατί οι δύο άνθρωποι διεγύρισαν στο σπίτι τους. Είναι πολύ. Έχουμε κάνει χιλιάδες εκπομπές εδώ πέρα. Έχουμε φιλοξενήσει αρμόδιους ανθρώπους. Με την Ελένη, την αείμνηστη Ελένη Καρύδη, κάναμε τις εκπομπές. Βγήκαμε στο δρόμο με την κάμερα και, και τα μικρόφωνά μας, συνδράμοντας το έργο της τροχέας σχετικά με την χρήση του κράνους. Αλλά συγγνώμη, εδώ πέρα μιλάμε, το κακό ξεφεύγει. Οδική συμπεριφορά, όπως είπαμε, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, οι έλεγχοι, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στο ότι η τροχέα βγαίνει στους δρόμους και δεν είναι ο έλεγχος να σου ζητάνε το φαρμακείο στο αυτοκίνητο ή την άδεια καυσίμων, την καρτέλα των καυσίμων του αυτοκίνητου ή το φαρμακείο ή το τριγωνάκι. Εμείς πάλι είμαστε υπέρ της τροχέας. Όπως έλεγε και ο Χόγκ, από το μικρό ξεκινάς για να φτιάξεις το μεγάλο. Βεβαίως και μέσα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι και ό,τι επιβάλλει ο κανονισμός. Γιατί ένα τριγωνάκι θα σώσει ζωές. Έχουν καταγραφεί τροχαία ατυχήματα στο δρόμο από πεζούς που προσέτρεξαν στην διάσωση και δεν υπήρχαν τα μέτρα που ανακοίνωσης του τροχαίου και χάθηκε κόσμος. Το ίδιο θα ισχύσει και με το φαρμακείο, το ίδιο ισχυρεί και με όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται να είναι σε ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο όμως, πρέπει να δούμε και ελέγχους ζωντανά στο δρόμο, εκεί που υπάρχουν οι εθνικές οδοί, εκεί που καταγράφηκε το χθεσινό περιστατικό. Είπαμε, τα αίτια του τροχαίου θα μας το δώσει το πόρισμα των ερευνητικών αρχών. Αλλά η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Όταν διαβάζουμε από τους συμπολίτες μας ότι φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στη Ρόδου Λίνδου, όταν αναπτύσσονται τεράστιες ταχύτητες, και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Πού είναι αυτές οι κάμερες, έτσι, οι κάμερες ασφαλείας, οι έξυπνες κάμερες που λένε που θα γίνει καταγραφή του περιστατικού. Μήπως πρέπει να βγουν οι άνθρωποι, οι ζητάδες έξω, μήπως σε κάθε λεωφόρο και κυρίως τα Σαββατοκύριακα, κυρίως τις ώρες αιχμής, κυρίως τα βράδια. Δεν μπορεί να χάνεται μέσα σε ένα λεπτό να χάνονται δύο ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί να παίρνεις στο αυτοκίνητο, να μπαίνεις στο τιμόνι έχοντας ένα ένα ασφαλές αυτοκίνητο. Τα ακριβά αυτοκίνητα είναι για την ασφάλειά μας. Για να μας εξασφαλίζουν ένα ευχάριστο και ασφαλές ταξίδι. Δεν τα παίρνουμε, αναπτύσσουμε ταχύτητες και όποιον πάρει ο χάρος. Δυστυχώς, έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνοι μας τα λέμε εδώ, μόνοι μας τα ακούμε. Είναι θέμα οδικής συμπεριφοράς, οδηγικής παιδείας. Έχουμε κάνει δράσεις. Ο Δήμος Ρόδου έχει κάνει δράσεις μαζί με την Ελένη Καρίδη. Μπήκανε η οδική συμπεριφορά μέσα στα σχολεία, μέσα στη σχολική αίθουσα. Εδώ όμως βλέπεις τους γονείς και δεν συμμορφώνονται. Ναι, τα παιδιά γίνεται προσπάθεια να αποκτήσουν οδηγική συμπεριφορά και οδική συμπεριφορά. Ήδη οι γονείς, ακόμη το πρωί, είδα έναν τύπο που το παιδί το είχε μπροστά στον τεμπόζιτο της μηχανής του. Λοιπόν, από αυτό εχθές το τροχαίο έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη, θέλει περαιτέρω έλεγχο, θέλει αποκατάσταση όλων των διαχρονικών παθογενειών και επιτέλους να δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό. Δεν μπορεί ο δρόμος που εξυπηρετεί την καθημερινότητά μας να γίνεται ο μακελάρης μας, εν πάση περιπτώσει. Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε και καυστικά, γιατί είναι το μη περαιτέρω. Εγώ την κοπέλα που χάθηκε, την γνώριζα, από τα παιδικά μου χρόνια την γνώριζα, πραγματικά συγκλονίστηκα και είδα το βίντεο που ανέβασε ο Λοΐζος λίγο πριν και γίνει στο TV Κόσμο, στο site μας. Πραγματικά είναι, δηλαδή, σε τρελαίνει. Σε τρελαίνει γιατί βλέπεις το πόσο ευτελής είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι γίνεται. Δηλαδή βλέπεις την κοπέλα στο 12 και 53 να κινείται και στο 12 και 54 να μην υπάρχει. Τόσο φτηνοί είμαστε. Τόσο απλά χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, κύριε Καλπακίδη, ανοίξτε το πάνελ. Έχουμε εδώ τον ακαδημαϊκό, τον πανεπιστημιακό καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
3: Ευχαριστώ, κύριε Βίλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ο δημοτικός σύμβουλος και εκπαιδευτικός, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο κύριος Δημήτρης Ζανετούλης. Κύριε Ζανετούλη, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα,
4: ευχαριστώ.
2: Πραγματικά ναι. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, έχω ανεβάσει πίεση, κάτι πρέπει να γίνει. Κύριε Σταμάτη, ξεκινάω από εσάς. Έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί εδώ. Είναι ανάσυρα από το αρχείο μου πάρα πολλές εκπομπές. Και με ορθοπαιδικούς φέραμε και τον διοικητή της τροχέας εδώ και πολλαπλά τα μηνύματα η αείμνηστη Ελένη Καρίδη. Πού οδηγείται όλο αυτό?
3: Κοιτάξτε, εύλογη είναι όλη αυτή η αγανάκτηση που νιώθετε και όπως και όλοι, νομίζω όλοι οι κάτοικοι στο νησί μας και όχι μόνο, για αυτό το περιστατικό το οποίο ήταν πάρα πολύ βαρύ, τροχαίο δυστύχημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πληρώνουμε βαρύ φόρο στην άσφαλτο και στη Ρόδο ακόμα σε ένα νησί, σαν το δικό μας, που βέβαια το καλοκαίρι αυξάνεται πολύ ο κυκλοφοριακός φόρτος, αλλά και σε άλλες εποχές υπάρχουν τέτοια δυστυχήματα, δυστυχώς. Θα έπρεπε τουλάχιστον σε τόπους όπως ο δικός μας, που είμαστε ένα νησί και ακόμα και αν κάποιοι σκέφτονται να αναπτύξουν ταχύτητα, θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί. Γιατί η αύξηση ταχύτητας σε ένα μικρό νησί δεν λέει τίποτα. Δεν έχουμε εδώ τις εθνικές οδούς και τις ατελείωτες λεωφόρους των δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιόμετρων σε ευθεία γραμμή, που εκεί κάποιοι αναπτύσσουν ταχύτητα πολλές φορές πάνω από το όριο και βλέπουμε πόσα ατυχήματα και δυστυχήματα γίνονται και στην υπηρετική Ελλάδα. Εδώ οι δρόμοι μας είναι πάρα πολύ μικροί, οι ευθείες είναι λίγες και, εν πάση περιπτώσει, και πολλές να ήταν. Θα πρέπει πάντα όλοι οι οδηγοί να γνωρίζουμε και να τηρούμε απαρέγκλιτα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουν γίνει τόσες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, συστηματικές προσπάθειες, να έχουν μιλήσει τόσοι άνθρωποι, να έχουμε δει τόσα περιστατικά, να έχουμε χάσει ανθρώπους δικούς μας, συγγενικά πρόσωπα που τους γνωρίζουμε. Γιατί ζούμε σε ένα πολύ μικρό τόπο.
2: Κοιτάξτε πόσο σκληρές είναι αυτές οι εικόνες που παρακολουθούμε τώρα.
3: Διαλυμένα αυτοκίνητα. Και να ζούμε τώρα αυτή την κατάσταση, ας πούμε, πόσο τραγικό, πόσο οδυνηρό είναι για την οικογένεια, γιατί προφανώς και πρωτίστως για τα ίδια τα θύματα, δύο νέες γυναίκες, να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Να χάνουν τη ζωή τους, όπως είπατε, μέσα σε ένα λεπτό. Τραγικό. Είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι με αυτό που έχει συμβεί, είμαστε πολύ προβληματισμένοι και θα πρέπει το ζήτημα αυτό επιτέλους στην Ελλάδα, επιτέλους να αντιμετωπιστεί. Πολύ σωστά είπατε προηγουμένως ότι δεν αρκεί μόνο να το συζητάμε. Θα πρέπει τα παιδιά μας, τουλάχιστον που είναι και η ελπίδα των επόμενων, ας πούμε, η επόμενη γενιά είναι η ελπίδα μας, τουλάχιστον τα παιδιά αυτά να παίρνουν καλά παραδείγματα, όχι απλώς να ακούνε λόγια και συμβουλές. Και όταν βρίσκονται μέσα στα οχήματα, στα αυτοκίνητα ή στα μηχανάκια, στις μηχανές των γονιών τους, εκεί να παραδειγματίζονται από την υποδειγματική συμπεριφορά των γονιών τους που οδηγούν. Αντιθέτως, βλέπουμε, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, παιδιά πάνω σε ντεπόζιτα, παιδιά πάνω στο τιμόνι, μικρής ηλικίας, μπροστά από τους οδηγούς.
2: Ως αερόσακι.
3: Παιδιά στο πίσω μέρος της μηχανής, σε μηχανές που αναπτύσσουν τεράστια ταχύτητα και πάνω σε στροφές και διάφορα άλλα. Τα ζούμε ως οδηγοί καθημερινά. Βλέπουμε πράγματα, ας πούμε, και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε να συμβεί το αναπάντεχο με τέτοια ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Θα πρέπει όλοι μας με πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλη σοβαρότητα να δούμε το θέμα. Δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία να βλέπει καθημερινά τέτοια δυστυχήματα να εκτελήσονται μπροστά στα μάτια μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Ζανετούλη, εσείς πηγαίνω έρχεστε και από την Νότια Ρόδο. Νιώθετε ασφαλείς? Διάβαζα έτσι διάφορα συντοπιτών μας, έτσι διάφορες αναρτήσεις που γίνονται και λέει ο κόσμος ότι φοβόμαστε να πάμε στη Λίνδο έτσι ένα Σάββατο βραδό να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας, να φάμε ένα παγωτό και να γυρίσουμε. Γιατί ο δρόμος μετατρέπεται έτσι σε φιάλτη το Σάββατο βραδό. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, βλέπουμε το βίντεο, πώς έγινε ένα τροχαίο, περιμένουμε το πόρισμα, το επίσημο πόρισμα. Θέλουμε να δούμε, να εφαρμόσετε και η αυστηροποίηση του νόμου. Άκουσε. Γιατί μέσα σε κατοικημένες περιοχές, εκεί θεωρείται κατοικημένη ζώνη, έτσι, εκεί
4: η
2: ταχύτητα είναι συγκεκριμένη.
4: Καταρχήν συμφωνούμε όσα είπε πριν ο κύριος Σταμάτης. Είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος, είναι ένας δρόμος που περνά μέσα από κατοικίες και καταστήματα. Προφανώς, περιμένοντας το πόρισμα, έτσι όπως παρουσιάζονται τα γεγονότα, προφανώς ο οδηγός της BMW έχει τις δικές του ευθύνες. Καμία ταχύτητα από τις γυναίκες που χάθηκαν.
2: Και... Όχι, δεν θα κάνουμε προδικασία, περιμένουμε το πόρισμα.
4: Θέλω να καταλήξω.
2: Εμείς μιλάμε γενικότερα.
4: Ποια είναι η διαδικασία που παίρνουμε τα διπλώματά μας στην Ελλάδα? Διαβάζουμε ένα βιβλίο με σήματα και κάνουμε ένα μήνα μαθήματα, δίνουμε κάποιες εξετάσεις και παίρνουμε το δίπλωμα. Με ποια κυκλοφοριακή αγωγή ερχόμαστε από το δημοτικό στο γυμνάσιο στο λύκειο? Με ποια αγωγή όπου μέσα στο σχολείο θα μάθει ο 16χρονος μαθητής του λυκείου ότι δεν κάνουμε σούζες με τη μηχανή, ότι πάντα βάζουμε κράνος και ότι πάντα σε κατοικημένες περιοχές είμαστε στο 50 και λίγο παρακάτω? Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς έγινε ξαφνικά το ατύχημα? Από μια απροσεξία προφανώς, από υπερβολική ταχύτητα. Και τώρα εδώ θα φέρουμε στο μυαλό μας την αείμνηστη Ελένη, η οποία έδωσε όλη της τη ζωή μετά το ατυχές γεγονός που μια μηχανή σκότωσε το παιδί της. Τώρα λοιπόν, τι θα μπορούσε να προτείνει κανείς σε αυτούς τους πολυσύχνατους δρόμους από τα Κολύμπια έως το Φαλιράκι? Θα μπορούσε να υπάρχει ένα περιπολικό να περιπολεί, όπως ας πούμε και στο δρόμο της Καλάθου μέχρι τη Λίνδο, όπως ας πούμε και στο δρόμο από τη Ρόδο μέχρι το αεροδρόμιο.
2: Σε όλες τις εθνικές οδούς.
4: Ναι.
2: Σε όλες δηλαδή.
4: Τις πολυσύχναστες.
2: Καμύρου, Καλυθέας, Λίνδο, ναι.
4: Αυτό που συμβαίνει στις χώρες του εξωτερικού.
2: Ακριβώς.
4: Στους μεγάλους επαρχιακούς δρόμους υπάρχει εγκατεστημένο ένα ασθενοφόρο, ένα όχημα της πυροσβεστικής και ένα αστυνομικό αυτοκίνητο της τροχέας ή της αστυνομίας που πηγαίνω έρχεται.
2: Και τα δίκυκλα της που είναι πιο άμεσα.
4: Και αν θέλετε,
2: περνάει ο Νταΐς με τα 200,
4: επειδή
2: να
4: το
2: είναι
4: βλέπουν
2: ο αστυνομικός,
4: οδηγοί,
2: ζητάς, ναι.
4: Επειδή το βλέπουν οι οδηγοί. Εδώ τώρα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας να προτείνουμε ξανά την ίδρυση και τη λειτουργία των κυκλοφοριακών πάρκων. Ξέρει και ο συνάδελφος ο πανεπιστημιακός, ναι, ότι υπήρχαν αυτά τα κυκλοφοριακά πάρκα. Δινόταν μια αγωγή συγκεκριμένη στα μικρά παιδιά, θα πρέπει να επεκταθεί και στα μεγάλα. για να πάμε 10 χρόνια μπρος. Γιατί αν πούμε τώρα ξαφνικά έγινε το ατύχημα και τι να κάνουμε. Εδώ τώρα θα πρέπει να ξεκινήσει η τροχέα. Μηνύματα στους οδηγούς, συμβουλές στους οδηγούς. Και όπως είπατε πριν, αυτός πια ο έλεγχος τι έχει μέσα το τσαντάκι. Αν είναι η ζώνη σφιχτά δεμένη.
2: Καλώς γίνεται, κύριε Ζανετούλη,
4: ακούστε με.
2: Και αυτό χρειάζεται.
4: Πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τους ελέγχους. Υπερβολική ταχύτητα. Οδηγεί μεθυσμένη.
2: Λοιπόν, και εδώ παρακολουθούμε τώρα την ώρα, βέβαια, είναι σκληρή εικόνα, αλλά να παίζουν οι σκληρές εικόνες.
4: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
4: θα πρέπει να βάλουμε στη σειρά πρώτα τι ψάχνει η τροχέα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Δηλαδή δεν γίνεται να σε σταματά και να σου λέει κάει και το φανάρι σου, πάρε 50 ευρώ. Ο ρόλος της τροχέας πρέπει να σταματήσει να είναι τιμωρητικός και να είναι ελεγκτικός, να είναι προσθετικός, για να μπορέσουμε όλοι οι οδηγοί να τρέχουμε 50, 40, 30 στην κατοικημένη περιοχή και να πηγαίνουμε 70, 80, 90, 100 σε μια άλλη περιοχή. Η σήμανση. Όπου έχουμε ελλείψεις, δεν ξέρω αν σε εκείνη την περιοχή η σήμανση είναι κανονική. Έτσι όπως το φέρνω στο μυαλό μου είναι κανονική, φανάρια υπάρχουν. Η σήμανση, έχουμε σημεία πάνω στο νησί που δεν έχουμε καλή σήμανση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν σε μία τάξη για να μην έχουμε άλλα τέτοια ατυχήματα.
2: Και επίσης έγινε η αυστηροποίηση του νόμου, έτσι. Έγινε αυστηροποίηση του κώδικου δικαίου
4: κυκλοφορίας
2: και απέδωσε. Μέσα, κύριε Σταμάτη, από τα στατιστικά που διαβάζουμε και από αυτά που εκδίδονται κατά διαστήματα, είδαμε ότι απέδωσε. Μειώθηκαν τα τροχαία που από μέθη. Δηλαδή, αυτή η αυστηροποίηση του νόμου που επιφέρει κάθυρξη. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, όταν προκαλέσεις ένα τροχαίο, ένα πολύ νεκρό τροχαίο, από υπερβολική ταχύτητα ή από μέθη, δεν πάει ως πλημέλημα, πάει ως εκπρομελέτης, έτσι δεν είναι, δόλος, ότι ξέρεις, είναι πρόθεση το να το προκαλέσεις.
4: Σωστά, η μέθη είναι μια κακουργηματική πράξη
2: και
4: όταν οδηγάς.
2: Και τα όρια ταχύτητα.
4: Και η υπερβολική ταχύτητα.
2: Και η παραβίαση του σηματοδότη είναι, πάει ως, δεν πάει ως πλημέλημα, εν πάση περιπτώσει.
3: Κυρία Πύλη, ξέρουμε όλοι από τα πορίσματα της ψυχολογίας ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με κάποια βασικά κριτήρια. Ένα βασικό κριτήριο είναι ο φόβος. Εάν κάποιος τους επιβάλλει κάποια πράγματα και οι άνθρωποι φοβηθούν ότι θα υποστούν τις συνέπειες, προφανώς θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Εμείς δεν θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία φόβου, επιβολής, αυταρχισμού. Θέλουμε να ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου σε αυτή την περίπτωση ο κάθε πολίτης θα πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις της καθημερινότητάς του και με σεβασμό και με αίσθημα ευθύνης. Βεβαίως και δεν είναι. Βεβαίως και δεν είναι. Και για να μπορέσουμε να γίνουν οι άνθρωποι ή όσο το δυνατόν περισσότεροι, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε εδώ απόλυτα, δεν υπάρχει περίπτωση όλοι οι άνθρωποι να γίνουν το ίδιο ψυνίδιτοι και υπεύθυνοι κτλ. Θα ήταν αμοραλισμός να λέμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Να υπάρξει δηλαδή αγωγή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα αναγκάσουμε τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται, τους οδηγούς εννοώ, προκειμένη περίπτωση, να συμπεριφέρονται όπως ακριβώς αναφέρει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να τηρούν τον κώδικα δηλαδή απαρέγκλιτα, ή θα πρέπει να τους καλλιεργήσουμε τέτοια συνείδηση μέσα από την οικογένεια και μέσα από το σχολείο και η κοινωνία στο σύνολό της, ούτως ώστε να νιώσουν ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται, να το κάνουν αυτό δηλαδή βίωμα ζωής, να το κάνουν συνειδητά, να μην αναπτύσσουν ταχύτητα, να μην μπαίνουν στο αυτοκίνητο να οδηγήσουν όταν νιώθουν ότι βρίσκονται σε κατάσταση μέθης, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να σταματάνε στα φανάρια, να μην αναπτύσσουν ταχύτητες μεγάλες, όταν μάλιστα οι αποστάσεις, ειδικά στη Ρόδο, είναι πάρα πολύ μικρές.
2: Δηλαδή,
3: από τη μια κρίση στην άλλη, το νησί έχει 100 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα σε μια εθνική οδό, ας πούμε, στην υπηρετική Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο και αν τρέξουμε, τι θα κερδίσουμε από άποψη χρόνου. Θα πάμε 2 λεπτά νωρίτερα, ξέρω εγώ, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, 3 λεπτά. Πόσο. Ναι, αλλά μπορεί όμως αυτά τα 3 λεπτά να είναι μοιραία για τη ζωή μας και για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Οι οδηγοί όλοι πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή στη μηχανή, σε οποιοδήποτε όχημα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε υπεύθυνα να προστατεύουμε τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Δεν μας φταίει κανείς να πηγαίνει στη δουλειά του ωραία και καλά και να βρίσκεται στον άλλο κόσμο.
2: Ακριβώς. Και εκτός αυτού, επειδή υπάρχουν ευσυνείδητοι άνθρωποι με τις αρχές και με την ηθική που τα τηρούν όλα αυτά, υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι είναι αυτοί που είναι. Εκεί χρειάζεται η επιβολή της αυστηρότητας του νόμου.
3: Αυτό, σε αυτή την
2: περίπτωση. Αλλά για να επέλθει η επιβολή της αυστηρότητας του νόμου, θα το επαναλάβω για ακόμη μία φορά προς τα ότα των αρμοδίων, πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Και οι έλεγχοι πρέπει να ξεκινήσουν τώρα, σε αυτές τις οδούς. Όχι στις οδούς, όχι κάτω στις συνοικίες, εάν έχει παρκάρει κάποιος και το πάρκινγκ. Και το πάρκινγκ έχει την αξία του να τηρούνται οι νόμοι, αλλά στις εθνικές οδούς πρέπει να δούμε αστυνόμευση πάρα αυτά.
3: Κυρία Πίλη, θα συμφωνήσω, αν μου επιτρέπετε, θα συμφωνήσω μαζί σας και με τον συνάδελφο τον κύριο Ζανετούλη, σε αυτό που είπατε πριν. Δεν είναι δυνατόν οι έλεγχοι να γίνονται και να προσπαθεί τώρα ο υπάλληλος της τροχιάς, ο τροχονόμος, να σου βρίσκει κάτι ψεγάδια, να σου λέει, ξέρεις, το φανάρι, το λάστιχο, ο καθρέφτης, το φλάς, δεν ξέρω τι να σου λέει, τέτοι, και πάρει ένα πρόστιμο, ας πούμε. Δεν είναι αυτή έλεγχη ουσίας. Όλα παίζουν τον ρόλο του σε ένα όχημα. Και το φλάς παίζει τον ρόλο του και ο καθρέφτης παίζει τον ρόλο του.
2: Ναι.
3: Όλα χρειάζονται. Αλλά δεν είναι αυτά τα μείζωνα. Δεν είναι αυτά τα μείζωνα. Τα μείζωνα είναι άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουν.
2: Να αντιθασέψουμε
3: υπάρχουν
2: όλους
3: αυτοκίνητα,
2: αυτούς.
3: Υπάρχουν ακόμα αυτοκίνητα, τα οποία δεν περνάνε αποκταίο.
2: Τους θερμοκέφαλους.
3: Δεν περνάνε αποκταίο, μπορούν να περάσουν αποκταίο. Δεν
4: αποκτούν ελληνικό
3: έλεγχο, έτσι.
4: Να προσθέσω δύο πραγματάκια, αν τελειώσατε.
3: Αλλά τι πρέπει λοιπόν να γίνεται εδώ πέρα. Πρέπει να κοιτάζουμε τα μείζωνα και να γίνονται έλεγχοι, κυρία Μπίλη, και στους δρόμους και από τεχνικά συνεργεία, και οι έλεγχοι να μην είναι τυχαίοι, ας πούμε, εντάξει, στον δρόμο, βέβαια, μέσα στον αυτοκινητόδρομο, τυχαία θα σε σταματήσει κάποιο όργανο να σε ελέγξει. Αλλά πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι συστηματικοί.
2: Να σας πω κάτι. Αυτές τις έξυπνες κάμερες, τις οποίες τις συναντάμε σε όλο το εξωτερικό, όταν ταξιδέψεις στο εξωτερικό, αν τολμήσεις, είτε αν και διανοηθείς να αναπτύξεις κατά την ταχύτητά σου παραπάνω, εκεί βλέπεις πώς λειτουργεί το κράτος. Εδώ πέρα, εδώ με τις έξυπνες κάμερες, είναι αυτές οι γνωστές άγνωστες συλλογικότητες με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ποιον ενδιαφέρουν τα προσωπικά δεδομένα? Αυτό που καταγράφει η κάμερα είναι την ταχύτητά σου. Γιατί το καθυστερούμε τόσο πολύ?
4: Ήθελα λοιπόν να σας πω, κυρία Μπίλη, ότι δεν θέλω να γίνω μάντης άλλων κακών, αλλά σημειώστε σας παρακαλώ ότι αυτά τα πατίνια που κυκλοφορούν, που τα βλέπουμε πια, έχουν μπει στη ζωή μας. Το βράδυ χωρίς φώτα θα θρηνήσουμε θύματα.
2: Αυτό που
4: από πού και ως πού μας ήρθε.
2: Καταργείται αυτό το...
4: Εισαγόμενοι, ναι. Όχι, δεν καταργείται. Καταργείται για τους ανήλικους. Τα πατίνια συνεχίζουν να λειτουργούν όταν είναι με κράνος, όταν είναι με φώτα. Δηλαδή, ξαφνικά, για φανταστείτε να ήταν 3-4 άτομα με τα πατίνια και να γινόταν αυτή η σύγκρουση. Δεν θα βρίσκαμε...
2: ναι, καλά, εντάξει.
4: Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό εδώ. Και ίσως έφτασε η στιγμή να πούμε, να διαχωρίσουμε πλέον το ρόλο της αστυνομίας από το ρόλο της τροχέας. Να διαχωρίσουμε το κοινό έγκλημα από το κυκλοφοριακό θέμα. Ίσως πρέπει με μια νέα αναδιάταξη, αν θέλετε, των δυνάμεων της τροχέας ή των όποιων αστυνομικών ασχολούνται με αυτό το θέμα, από τη Ρόδο μέχρι τα Κολύμπια, από την Κάλαθο μέχρι τη Λίνδο, από τη Ρόδο μέχρι το αεροδρόμιο, 3 περιπολικά σε 24 ώρες λειτουργία, να πηγαίνουν έρχονται, να έχουν αναμένο
2: το φάρο,
4: έτσι ώστε και
2: αυτό.
4: Εμείς όλοι οι οδηγοί, γιατί σίγουρα μόλις δούμε περιπολικό όλοι και κάτι κακό να κάτι παράτυπο να κάνουμε, το φτιάχνουμε στη στιγμή.
2: Όχι, υπάρχει και το εξής.
4: Αλλά εδώ θα μου πείτε πόσα περιπολικά έχουμε και πόσους αστυνομικούς.
2: Να βρούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και γίνεται και κάτι άλλο. Ενώ καταγγέλουμε, όταν συμβεί η τραγωδία, βγαίνουμε με τον καταγγελτικό λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν, λέει, έτσι, ειδικές ομάδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενημερώνουν. Ενημερώνουν που έχει μπλόκο, που έχει έλεγχο, ενημερώνουν κάνουν και μάλιστα χρησιμοποιούν και συγκεκριμένες έτσι εκφράσεις. Πώς λέγονται αυτές, πώς λέγονται όταν είναι κωδικοποιημένες.
4: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να ενημερώνονται ότι εκεί υπάρχει, πώς το λένε, λάδια για παράδειγμα, ή σημαίνει ότι υπάρχει μπλόκο. Ή το άλλο το εξής που συμβαίνει στον καθένα μας, οδηγείς και ανάβεις το φώτα στον απέναντί σου και τον ενημερώνεις ότι συμμορφώσου πιο πάνω δεν υπάρχει μπλόκο. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι συμβατό και δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση. Έτσι δεν είναι? Άσε τον παραβάτη να βρεθεί ενώπιον του νόμου και των εντολών του, να, τέλος πάντων, υπάρχει μια συμμόρφωση. Και ένα άλλο που είναι οξύμορο σε αυτό που είπαμε, επειδή μιλήσαμε για τα πάρκα οδικής
3: κυκλοφοριακής
2: αγωγής, είναι οξύμορο, επειδή κύριε Σταμάτη είπατε ότι το πρώτο επιδραστικός παράγοντας στην προσωπικότητα του παιδιού είναι οι γονείς. Είναι οξύμορο το σχολείο να σου διδάσκει την κυκλοφοριακή αγωγή και να είσαι με τον πατέρα σου μέσα στα μάξινα, ο οποίος το τερματίζει το κοντέρ. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, όσο αυστηρά μέτρα και αν πάρουμε, όσες υπηρεσίες και αν βάλουμε να επιτηρούν την οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους, στους λεωφόρους κτλ., δεν πρόκειται, πιστεύω, να αλλάξει το πρόβλημα, εάν δεν υπάρξουν άλλου είδους ρυθμίσεις. Η μία ρύθμιση, νομίζω εγώ, θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, που είναι και η εύκολη, δηλαδή να μπουν κόφτες στα οχήματα. Δεν θα αναπτύσσει ταχύτητα πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο.
2: Σωστό. Ναι.
3: Τώρα έχουμε έξυπνα αυτοκίνητα.
2: Έχει,
3: και μπορούμε,
2: ναι,
3: να
2: έχει,
3: το κάνουμε αυτό, έχει, εύκολα.
4: Ναι. Το δεύτερο. Αποσυνδέσει περισσότερο.
3: Ορισμένοι μπορεί να τα έχουν κάνει αυτό, να τα έχουν παραβιάσει εκεί, δεν ξέρω τι κάνουν. Τέλος πάντων, να παρακάμψουν αυτές τις λειτουργίες. Αλλά το δεύτερο όμως και το πιο βασικό, και σε αυτό θα επιμείνω, γιατί ως και ως παιδαγωγός και ως εκπαιδευτικός, ναι, και με την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον θα επιμείνω στεναρά ότι είναι θέμα αγωγής και θέμα καλλιέργειας οδηγικής συνείδησης. Αν δεν αναπτύξουμε αυτή τη μορφή συνείδησης στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, δεν, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι μέτρα και να κάνουμε, δυστυχώς θα συνεχίσουμε, λοιπόν, να θυσιάζουμε στην άσφαλτο.
2: Θα επανέλθουμε στο
4: εάν
2: θέμα, δεν το κλείνουμε
4: τώρα
2: εδώ πέρα,
4: που έβλεπα, ναι, αν μέσα από το κτίριο του κυρίου Παναγιωτά η κάμερα αποτύπωσε το συμβάν, δηλαδή, γιατί
2: ένα αυτοκίνητο ερχόταν. Είναι η ώρα του τροχαίου. Εκεί διαπιστώνει κανείς τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.
3: Πολύ σοκαριστικό το βίντεο.
4: Από τα λίγα που ξέρω, από τα σήματα που ξέρω, το αυτοκίνητο που ερχόταν έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Εκεί υπάρχει ένα πενιντάρι στη γέφυρα ακριβώς, το ξέρω.
2: Και το 50 πολύ είναι κατοικημένη ζώνη.
4: Δεν πάση περιπτώσει.
2: Υπάρχει σούπερ μάρκετ, είναι κατοικημένη ζώνη.
4: Να σας πω ότι με έγραψαν πριν ένα μήνα, επειδή πήγαινα με 58 στην Κάλαθο, και όταν είπα στον αστυνόμο, του μίλησα και άσχημα, του λέω 2 η ώρα το βράδυ και τον γκάζι να πάω να ρυθμίσω, ψάξε αυτούς που είναι μεθυσμένοι, καταρχήν, ψάξε αυτούς που είναι εθισμένοι, ψάξε αυτούς που τρέχουν υπερβολικά. Δώσ' μου μία συμβουλή, ξέρεις, δάσκαλε, έτρεχες 8 χιλιόμετρα παραπάνω.
2: Πρέπει να πάω σε
4: Δεν είναι πολιτική αυτή. Πρέπει να αλλάξει.
2: Μάλιστα.
3: Να πούμε, λοιπόν, συλληπιτήρια στους οικείους των θυμάτων.
2: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια
4: και να ευχηθούμε
2: και τον ανυπόκριτο σεβασμό μας στην τραγωδία που τους χτύπησε.
4: Να μην ξαναγίνει.
2: Να είναι το τελευταίο. Να είναι το τελευταίο, και για μας όμως δεν θα είναι η τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι, πάνω σε αυτό. Θα επανέλθουμε και θα το καθιερώσουμε. Ό,τι πετύχουμε, δεν ξέρω, έστω κάθε, λέγε, κάτι μένει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα άλλο μείζον θέμα, ένα θέμα το οποίο σας το ενημερώσαμε, το προσεγγίσαμε έτσι ελαφρώς την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για την οξύτητα που έρχεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για το νομοσχέδιο που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση για να το περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Προετοιμάζει λοιπόν ο κύριος Ερντογάν ένα νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την γαλάζια πατρίδα. Προσπαθεί να επιλύσει όλα εκείνα τα ζητήματα περί γκρίζων ζωνών που διατείνεται και αξιώνει διαχρονικά σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Παλινάκη. Επιστρέφουμε.
5: Κόσμος 938. Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
10: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
15: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συνεργασία συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Συνομιλούμε σήμερα μαζί με τον πανεπιστημιακό καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη, τον δημοτικό σύμβουλο και εκπαιδευτικό, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Και πάμε λοιπόν να βάλουμε στη συντροφιά μας τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών και καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, σε ένα τόσο σημαντικό και έτσι θέμα το οποίο γύρει συζητήσεις. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους, όλο το πάνελ και σας κυρία Μπίλη για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και ελπίζουμε να είναι καλή εβδομάδα γιατί δεν ξεκίνησε σωστά.
0: Ναι.
1: Σας ακούω.
0: Μισό λεπτό και κύριε καθηγητά να φτιάξουμε λίγο τον ήχο μας.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι, κύριε Βαλινάκη, μιλήστε τώρα να σας ακούσουμε.
1: Μ' ακούτε τώρα.
0: Σας ακούμε πολύ καθαρά, ναι. Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Χαιρετώ όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Λέω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το ΚΙΣΕΑ ότι αποσύρεται η πυροβολαρχία των Patriot που είχε πάει στην Κάρπαθο με μια λακωνική εξήγηση ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες. Και πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Πρώτον, διότι δεν άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες ή αν άλλαξαν, αλλάζουν προς το χειρότερο, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή συνδέθηκε με την ανάγκη να προστατευτεί η χώρα, θα έλεγα και η βάση της Σούδας, από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα. Ναι. Θυμόμαστε όλοι τους πυράβλους που εκτοξεύονταν από το Ιράν. Όταν λοιπόν βαδίζουμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες, όπως όλα δείχνουν, σε μία ακόμη όξυνση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, προφανώς δεν είναι η ώρα για μείωση των αμυντικών μέτρων, αλλά ενδεχομένως για αύξηση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα με μία λυπή ανακοίνωση τα αποσύρει. Ειλικρινά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό για έναν παραπάνω λόγο πέραν των όσων εξήγησα, δηλαδή ότι δεν έχουν σχέση με το λόγο της κίνησης αυτής, ότι δηλαδή είμαστε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση από πλευράς Τουρκίας, διαρροές είναι βασικά, αλλά είναι οι επίσημες διαρροές οι οποίες οφείλονται σε ολόκληρο κείμενο που έχει δοθεί και μοιραστεί στα μέσα ενημέρωσης στις γείτονες, ότι δηλαδή η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο που, προσέξτε, δεν το έχουν καταλάβει περισσότεροι, γιατί δυστυχώς αποκρύπτεται και παρασιωπάται.
0: Ναι, πείτε, τι προσπάθει να κατοχυρώσει με αυτό το νομοσχέδιο?
1: Δηλαδή έχει δύο σκέλη που μας ενδιαφέρουν με αυτό. Ένα σκέλος είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ανησυχητικό από όλα. Δηλαδή λέει ότι 152 ελληνικά νησιά, βραχονησίδες, νησίδια και κατοικημένα μεταξύ αυτών, κυρίως της Δωδεκανήσου, αλλά ακόμη και γύρω από την Κρήτη, όσο και αν φαίνεται εξωφρενικό, δηλαδή Τσέριμος, Αγαθονήσι και άλλα τέτοια νησάκια, φυσικά ανήκουν στην ελληνική επικράτεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Η Τουρκία αύριο, μεθαύριο, όταν ψηφίσει αυτόν τον νόμο, εάν τον ψηφίσει βέβαια τελικά όπως λένε ότι θα τον ψηφίσει, θα λέει ότι αυτά είναι τουρκικά νησιά. Μέχρι τώρα έλεγε ότι είναι γκρίζες ζώνες, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιον ανήκει. Άφηνε ένα περιθώριο, ήθελε να τα συζητήσει. Τώρα λέει τελείως ξεκάθαρα: είναι δικά μου. Και όταν λέει είναι δικά μου και βγάζει ένα τέτοιο νόμο, σημαίνει αύριο ότι η ακτοφυλακή, η τουρκική, θα μπορεί να πάει να κάνει βόλτα στο Καστελόριζο, στη Ρο, στην Ψέριμο, στο Αγαθονήσι και να πει: μα εδώ τι κάθεστε εσείς, εδώ είναι η τουρκική επικράτεια και πρέπει να εφαρμοστούν οι τουρκικοί νόμοι. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το συγκλονιστικό. Το άλλο σκέλος είναι στον θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, δηλαδή αυτό

0: ένα άλλο εκτελεστικό διάταγμα ο κύριος Ερντογάν όποια ώρα εκείνος θελήσει και να πει αυτή η περιοχή ανήκει στην Τουρκία ως ΑΟΣ τουρκική. Στο κέντρο του Αιγαίου να την κάνει θαλάσσιο πάρκο, να την κάνει προστατευόμενη περιοχή, να την κάνει περιοχή στρατιωτικών ασκήσεων. Όπως τα έχουν βεβαίως αποτυπωθεί σε έναν ανεπίσημο μέχρι σήμερα χάρτη που είχε καταθέσει προέτους η Τουρκία ως απάντηση στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό, μια υποχρέωση που είχε η χώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που τσάτρα πάτρα στην κυριολεξία κατέθεσε, ενώ η Τουρκία πλέον έρχεται με ένα πλήρες νομοθέτημα, ένα πλήρη νόμο που προβλέπει τα πάντα από την ονομασία των στενών ως τουρκικών και την ενσωμάτωση και του όλου περάσματος αυτού ως εσωτερικού ύδατος της Τουρκίας και επανάληψη του κάζους Μπέλη που δεν πτωήθηκε προφανώς καθόλου από τις ελληνικές απειλές με το ΣΕΙΦ και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν να αφημιάζει η τουρκική προκλητικότητα με αυτόν τον νόμο, ο οποίος μπορεί να λέει η ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, αυτά ως προς το διεθνές δίκαιο. Ναι. Βεβαίως ένας νόμος δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα, όμως προφανώς όταν κάποιος έρχεται με μια καραμπίνα στο σπίτι σου και είσαι σε ένα απομονωμένο χώρο που δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει βοήθεια από οπουδήποτε και σου προτείνει την καραμπίνα και σου λέει αυτό είναι δικό μου, προφανώς δεν είναι τόσο απλό στην αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν αντί να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και να βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο, να σου φωτοκαμιλίζουμε ότι αυτά όλα δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ότι όλα αυτά γίνονται για εσωτερικούς λόγους της Τουρκίας. Δηλαδή ένα αφήγημα το οποίο από πριν μας δείχνει ότι θα χάσουμε αυτή τη μάχη πριν καν την δώσουμε, πριν καν αντιληφθούμε ότι πρέπει να τη δώσουμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, έστω κλείνω με αυτό, και έχουμε τη δυνατότητα με τις διπλωματικές και άλλες παρεμβάσεις που μπορούμε να ασκήσουμε να αποτρέψουμε από το να υπάρξει ένας τέτοιος νόμος ή έστω να ξεδοντιαστεί από τις προβλέψεις εκείνες οι οποίες είναι εντελώς απαράδεκτες με κάθε έννοια δικαίου.
1: Γιατί κατά την άποψή σας, κύριε καθηγητά, ο Τούρκος πρόεδρος προβαίνει έτσι στη ψήφιση ενός τέτοιου νόμου? Νομοσχέδιο είναι τώρα, το κάνει λέτε για εσωτερική πολιτική κατανάλωση ή υπάρχει μια άλλη πολιτική στρατηγική που θα έχει διεθνείς προεκτάσεις και τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά?
0: Σε όλες τις χώρες υπάρχει πάντα και μια εσωτερική διάσταση, εννοείται. Ας κάναμε και εμείς σπουδαίες κινήσεις και ας γινόταν αυτό να κερδίσει και πόντους η κυβερνητική παράταξη. Και κέρδισε πόντους, να θυμίσω, η κυβερνητική παράταξη όταν έφερε τους Patriots στην Κάρπαθο, γιατί είπαν όλοι μπράβο, ενισχύουμε την άμυνα της χώρας. Τότε λοιπόν δεν ήταν και εσωτερική η διάσταση της ελληνικής πλευράς. Τώρα που τα μαζεύουμε, τι θα πούμε? Τι θα πούμε στους συμπατριώτες μας και τι θα πει η Ελλάδα όταν λέει ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες? Τους άλλαξαν. Προς το χειρότερο πηγαίνουν. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Από εκεί οι ίδιοι οι Τούρκοι είπαν να περιμένουμε το τέλος του πολέμου και μετά να τα δούμε αυτά τα θέματα. Πάμε λοιπόν εμείς μόνοι μας. Αυτό στέλνει ό,τι χειρότερο ως μήνυμα στην Τουρκία. Δεν πρόλαβε ένα στεγνός το μελάνι των διαρροών των τουρκικών για τον καινούριο νόμο και εμείς πήγαμε μόνοι μας και δώσαμε στην Τουρκία κάτι το οποίο ζητούσε και το απαιτούσε μάλιστα όλο αυτό το τελευταίο καιρό. Γιατί τα κάνει η Τουρκία? Γιατί η Τουρκία έχει μια μεθοδικότητα και γιατί αντιμετωπίζει κάθε φορά τα δικά μας λάθη, τα τσούμπαλα που κάνουμε με τις κινήσεις, είτε είναι θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είτε είναι αιωλικά πάρκα, είτε είναι θαλάσσια πάρκα, είτε είναι, όλα αυτά τα κάναμε με τη λογική ότι η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Έτσι φαίνεται. Και τελικά βεβαίως αναμενόμενο η Τουρκία αντέδρασε και τα μαζέψαμε. Θυμηθείτε για παράδειγμα ότι τα θαλάσσια πάρκα στον πρώτο σχεδιασμό περιείχαν και κάπου 15 βραχονισίδες, κρίζες ζώνες σε εισαγωγικά, που η Τουρκία αμφισβητεί στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Και στη συνέχεια, όταν αντέδρασε η Τουρκία, μαζεύτηκε ο χάρτης μόνο στις Κυκλάδες. Άφησε μόνο τα Λέβηδα και την Κίναρο, γιατί μάλλον κάποιος δεν ήξερε ότι τα δύο αυτά νησάκια ανήκουν στα Δωδεκάνησα και όχι στις Κυκλάδες. Άρα θέλω να πω, εδώ είναι πραγματικά ένα μεθοδικό σχέδιο, μια χώρα που κινείται με απειλή χρήσης βίας, και εμείς από την άλλη μεριά που δείχνουμε κάθε φορά ότι με το που βρυχάται η Τουρκία αμέσως εγκαταλείπουμε και αυτά ακόμη που ως πρωτοβουλίες διακηρύξαμε και που ήταν σωστά σε γενικές γραμμές, αρκεί να σκεφτεί και τι θα κάνει στο δεύτερο βήμα.

0: Δηλαδή δεν πας να βάλεις τους πυράβλους Patriot στην κάρπα όταν ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει χωρίς να έχεις λάβει τα μέτρα σου για το τι θα γίνει στην επόμενη φάση, ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Άρα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει, για παράδειγμα, την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη των οποίων γίνεται και έγινε η εγκατάσταση αυτή στη Σούδα, στην Κάρπαθο, χάρη της Σούδας, για να βοηθήσουν δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που θα δέχονταν πλήγμα στη βάση αυτή, που είναι και ελληνική στην ουσία. Άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για την επόμενη κίνηση, και εδώ κάνουμε σχεδιασμού στο πόδι, και αυτοί οι σχεδιασμοί στο πόδι μπορεί να αποβούν με μεγάλο εθνικό κόστος. Και δεν θέλω να το σκέφτομαι, ειλικρινά είναι και πολύ, είμαι και λίγο, αν θέλετε, αρκετά έτσι θυμωμένος θα έλεγα, για την ανακοίνωση που μόλις έγινε προλίγων λεπτών, και η οποία περνάει στα ψηλά σαν να ήταν το πιο απλό πράγμα που κάνω.
1: Κύριε καθηγητά, αν άκουσα καλά, γιατί τώρα το άκουσα εγώ, αποσύρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο με απόφαση του Κισεά. Καλά το άκουσα.
0: Άρα
1: προσκυνάμε πάλι και λέμε, εντάξει γείτονες, διαμαρτύρεστε για όλα αυτά, παίρνουμε τους πυράβλους από την Κάρπαθο να τους εξευμενήσουμε πάλι. Θέλουμε, γιατί αυτό για μένα είναι προδοτική πολιτική, όπως είναι και το καλώδιο στην Κάσο που δεν μπήκε ποτέ. Και εδώ είναι που θέλουμε εμείς οι Ροδίτες την άποψή σας, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Δεν νομίζω οι Αμερικάνοι να ασχοληθούν με μας, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι καλούν την Τουρκία να συνεργαστούν για τα drones. Δεν τους ενδιαφέρει, από ό,τι φαίνεται τους Ευρωπαίους, δεν τους ενδιαφέρουν τα σύνορα της Ελλάδας.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο καθηγητή. Όχι, και δεν τις αποδέχεται αυτές τις εκφράσεις ούτε η εκπομπή. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Οι εκφράσεις αυτές δεν χαρακτηρίζουν την εκπομπή.
1: Την προσωπική μου άποψη εκφράζω.
0: Εντάξει, βεβαίως. Όμως επί της ουσίας, η Τουρκία, όπως είπα προηγουμένως, βρυχάται, αντιδρά. Μιλάμε για ανακοινώσεις πρώτα, έτσι. Και στη συνέχεια η Ελλάδα τα μαζεύει. Πώς να το πω αυτό, πραγματικά ψάχνω να βρω έτσι, με ψυχραιμία μια διατύπωση, όταν μάλιστα όλα αυτά γίνονται με φόντο ένα καινούριο νόμο, ο οποίος λέει ότι σε ένα μήνα, αν ψηφιστεί πράγματι όπως λένε οι Τουρκοί και επιμένουν ότι είναι και οι γκρίζες ζώνες μέσα στον νόμο αυτό, η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, η Ρο και πολλά άλλα νησιά, 152 ακόμη και γύρω από την Κρήτη, κοντά στο Ηράκλειο, οι Γάβδες και το καθεξής, θα θεωρούνται αύριο, μεθαύριο, από την Τουρκία ως τουρκικό έδαφος. Δηλαδή ότι αυτό συνεπάγεται για τα όργανα της Τουρκίας, δηλαδή εκτοφυλακή, πολεμικό ναυτικό, ότι θα λένε εγώ εκτελώ οδηγίες της κυβέρνησής μου που θεωρεί ότι αυτό είναι τουρκικό έδαφος. Άρα πρέπει να πάω να το καταλάβω, να το προστατέσω σε εισαγωγικά, να διώξω κόσμο, να τους εξηγήσω ότι θα ζουν υπό μια επικυριαρχία τουρκική.
2: Υπάρχει ο κίνδυνος, δηλαδή,
0: μέχρι εκεί.
2: Υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας τελεσμένων, δηλαδή.
0: Προφανώς αυτός ο νόμος γίνεται για τη δημιουργία τελεσμένων, χρησιμοποιώντας ως βάση ένα δίθεν νόμο ο οποίος το επιτρέπει, δηλαδή μια ψεύδο, αν θέλετε, δικαιολόγηση των όσων θα συνεχίσει η Τουρκία να κάνει επί του πεδίου, και στο οποίο θα κληθεί η Ελλάδα, πέραν των διπλωματικών κινήσεων που μέχρι τώρα δεν είδα καμιά να κάνει, έχουν περάσει 4-5 μέρες, καμία δεν είδα κίνηση να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα το κρύβουμε κιόλας, περνάει στα πολύ ψηλά, στα κανάλια, στην ειδησιογραφία. Περνάει πολύ ψηλά μια τέτοια μεγέθους πρόκληση, και από εκεί και πέρα λοιπόν ενδεχομένως να χρειαστούν και κινήσεις στο πεδίο.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πιο δυναμικές, και εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είμαι υπέρ του να ξεκινήσουμε πόλεμο με την Τουρκία, αλλά μέχρι να φτάσεις σε έναν ενδεχομένως αμυντικό πόλεμο, δηλαδή αν πάει προς τη σύγκρουση, πρώτα πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα διπλωματικά εργαλεία που έχεις, αλλά πρέπει και να το σκεφτείς πρώτα, να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις πρόβλημα, να αρχίσεις να το κυνηγάς, μπας και προλάβεις πριν ο νόμος ψηφιστεί. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια μακαριότητα, να δούμε, λέει, πρώτα τι θα λέει ο νόμος και ούτω καθεξής. Πέταξε το πουλάκι αν περιμένουμε να βγει ο νόμος. Όπως πέταξε το πουλάκι με τον νόμο του Κάζου Μπέλη παλιότερα και διάφορα άλλα που κάνει η Τουρκία.
2: Βεβαίως. Κύριε Σταμάτη.
3: Ακριβώς αυτό ήθελα να με πρόλαβε εδώ ο κύριος καθηγητής προηγουμένως με αυτό που είπε, ότι η Τουρκία αντέδρασε με το Κάζους Μπέλη και προσπαθούμε και τους εκλιπαρούμε να άρουν το Κάζους Μπέλη εάν εμείς επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα. Αυτοί επεκτείνουν τα δικά τους χωρικά ύδατα από τα 3 μίλια που προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες στη μέση του Αιγαίου. Πόσα μίλια είναι αυτά? Εκατοντάδες μίλια. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αν αυτοί κηρύσουν Κάζους Μπέλη για πέραν των 6 μιλίων, ας πούμε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, τι πρέπει να κηρύξουμε? Πρώτον αυτό το ερώτημα. Δεν μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η μακαριότητα που είπατε κι εσείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Πραγματικά είναι απορίας άξιων αυτή.
0: Εγώ δεν πίστευα την είδηση πριν από λίγο που ανακοινώθηκε τώρα του Κισέα.
3: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
0: Με διάφορα άλλα αφηγήματα.
3: Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω. Επειδή μιλάμε για ΑΟΣ και έχουμε ζητήματα με την Τουρκία, με την ΑΟΣ που έρχεται και βάζει την ΑΟΣ τη δική της και με το τουρκολιβικό σύμφωνο και με άλλες περιπτώσεις όπως τώρα, ας πούμε, με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τη φέρνει ακριβώς εκεί στα σύνορα με την Κρήτη κτλ. Θέλω να ρωτήσω, εμείς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κηρύξει ΑΟΣ, εμείς ενώ η Ελλάδα, με την Κύπρο? Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό?
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο κύριος Σταμάτης, γιατί όλες τις αξιώσεις τους επί του νομοσχεδίου οι Τούρκοι, τις περισσότερες, εδράζουν στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ΑΟΣ ανακηρυγμένη. Δεν έπρεπε διαχρονικά όμως, δεν μιλάμε το για τώρα.
3: Όχι τώρα,
2: όλα
3: διαχρονικά.
2: Μήπως έπρεπε να έχουμε ανακηρύξει.
3: Συγγνώμη. Ναι. Αυτοί έχουν στοχοποιήσει τα δωδεκάνησα. Και για τον αφοπλισμό των Δωδεκανήσων μιλάνε συνέχεια, γιατί λένε ότι σύμφωνα με τη συνθήκη του 47 θα έπρεπε να μην υπάρχουν οπλικά συστήματα κτλ. Από το 47 μέχρι τώρα έχουν περάσει 80 χρόνια. 80 χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να επιλύσουμε οριστικά αυτό το ζήτημα στα διεθνή φορά. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί κολλησιεργούμε, ας πούμε, τόσο? Δεν ξέρω.
0: Στο τελευταίο που λέτε, η αλήθεια είναι ότι κάναμε μέτρα στρατιωτικοποίησης των νησιών, αμυντικά μέτρα για τα νησιά. Έχουμε λάβει και μάλιστα πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ελπίζω και περισσότερα. Αυτό βέβαια αυτή τη φορά προσκρούει σε μια πολύ ομοία απειλή της Τουρκίας, την οποία φοβάμαι πολύ λίγοι έχουν καταλάβει. Η Τουρκία λέει ότι αν συνεχίσετε να έχετε στρατό στα νησιά, εγώ δικαιούμαι να αμφισβητήσω την ελληνική κυριαρχία σε όποιο νησί έχει ελληνικό στρατό. Δηλαδή από το πιο μικρό, από το Καστελόριζο μέχρι τη Ρόδο, τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο. Αυτά είναι διακηρυγμένη πολιτική της Τουρκίας. Έχει στείλει επιστολές από αυτούς στον ΟΗΕ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το περνάς αμπρόκης ποσί. Δεν είναι κάτι το οποίο το ξεχνάς. Αλλά φαίνεται ότι στη δική μας την πολιτική έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Θεωρούνται ότι δεν θα συμβούν. Όλα αυτά γίνονται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και το καθεκρίς. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο πέρσι 500 σελίδων για να προσπαθήσω να επιστήσω την προσοχή στο ότι συμβαίνουν πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα για την Ελλάδα και βέβαια ο κόσμος μέσα στα όσα τραβάει στην καθημερινότητά του δεν έχει την πρώτη όρεξη να ασχοληθεί και με τα εξωτερικά. Όμως είναι ειδικά για μας τους Δωδεκανήσιους, γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή, εξαιρετικά επικίνδυνο. Σκέφτεστε αύριο τι θα συμβεί αν εμφανιστούν σε αυτά τα νησάκια η ακτοφυλακή, το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας και ζητάει και τα ρέστα. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν αντιμετώπιση, σενάρια επί σεναρίων που πρέπει να μελετηθούν, δοτές απαντήσεις που πρέπει να μελετηθούν και δεν βλέπω κανέναν να ανησυχεί καν, να συνειδητοποιεί καν το τι συμβαίνει, γιατί το πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσεις ότι κάτι πολύ σημαντικό εξελίσσεται, ερήμην σου. Και το δεύτερο στάδιο είναι να αρχίσεις να σκέφτεσαι τα αντίμετρα, τι θα κάνεις με τους φίλους σου, τους συμμάχους, τι μέτρα θα πάρεις. Και το τρίτο είναι να είσαι σε θέση να υπερασπιστείς τα πατροεδάφη, αν χρειαστεί, με το στρατό σου. Έτσι. Δεν πάμε κατευθείαν και δεν θέλω να δημιουργήσω αίσθηση πολεμική σύγκρουση που επικείται, αλλά είναι πολύ σοβαρά και γι' αυτό και πρέπει να γίνουν οι κινήσεις τώρα, χθες και όχι αργότερο. Όσο καθυστερούμε, είπατε για την ΑΟΣ. ΑΟΣ η Ελλάδα, για παράδειγμα, είχε ανακηρύξει μεταξύ Ρόδου στο βορρά και Αιγυπτιακών ακτών στο νότο το 2020. Ναι. Από τότε έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν έχει καν κόψει τα θαλασσοτεμάχια που λέμε για να προκηρύξει έναν διεθνή διαγωνισμό και να έρθουν οι ξένες εταιρείες για τις οποίες κοπτόμαστε, η Σεύρον και όλοι αυτοί, να δούνε αν υπάρχει ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Να γίνουν κάποιες έστω προκαταρκτικές έρευνες. Δεν γίνει απολύτως τίποτα. Είναι βέβαια η περιοχή που συμπίπτει με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λέμε λοιπόν εμείς, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και λέμε το διεμβολήσαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν το έχουμε διεμβολήσει στην πράξη. Υφίσταται. Βάσει αυτού κινείται και η Τουρκία και η Λιβύη και πολλές άλλες χώρες δυστυχώς και πολλά μέσα ενημέρωσης διεθνή το θεωρούν σαν μια συμφωνία ανάμεσα σε άλλες. Έτσι λέει η Ελλάδα από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη μεριά. Το εντελώς παράνομο, παράλογο και το πλήρως νόμιμο. Και λοιπόν στην ίδια περιοχή που έχουμε ΑΟΣ, θέλω να δω τώρα τι θα κάνει η Ελλάδα. Πραγματικά δεν θέλω να σκέφτομαι τα χειρότερα, γι' αυτό και λέω πρέπει άμεσα να υπάρξει μια πλήρης κινητοποίηση πολιτική, διπλωματική και να δούμε και τελικά που υπάρχει και υποστήριξη, γιατί ακούμε περί συμμάχων, ακούμε πολλά λόγια. Τώρα είναι η ώρα, ναι, που θα δούμε ποιος πραγματικά
2: αυτό μένει τώρα να
0: στο
2: δούμε,
0: πλευρό της Ελλάδας.
2: Αυτό αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, αν τα καταφέρει η Τουρκία δηλαδή και δεν υπάρχει
0: διεθνές κόστος, να προλάβουμε και πριν περάσει, έτσι,
2: και πρέπει να κάνει η Ελλάδα, ναι.
0: Μετά έχουμε κάνει ένα πολύ επικίνδυνο βήμα.
2: Βλέπετε θερμό το καλοκαίρι, το βλέπετε θερμό έτσι τύπου το 2020, να έχουμε δηλαδή καταστάσεις τύπου 2020.
0: Αυτό δείχνουν όλα. Από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα η εύκολη λύση. Κάνω ότι δεν βλέπω, αφήνω τους Τούρκους να κάνουν βόλτες μέχρι και στην Αμοργό. Προημερών σταμάτησαν ένα ερευνητικό σκάφος στην Αμοργό. Η μέση γραμμή έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, Άνδρος και Ηράκλειο. Και σε όλη αυτή την περιοχή, στην αρχή πέρα από τα 6 μίλια και στη συνέχεια θα δούμε και εντός των 6 μιλίων και στα νησιά τα μικρότερα τι θα γίνει. Δεν θα το κάνουν πιστεύω οι Τούρκοι ξαφνικά και με μια κίνηση. Μάλιστα. Θα το πάνε λίγο-λίγο, διότι έτσι θεωρούν ότι θα περάσει η πρόκληση πιο μαλακά στην ελληνική κοινή γνώμη. Και από ό,τι βλέπω οι αρμόδιοι, δεν έχει δρώσει και πολύ το αυτί τους, τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε δημόσια.
2: Μακάρι,
0: ναι, να διαψευστώ και να έχουν πραγματικά αντιμετωπίσει με πλήρη τρόπο όλα αυτά.
2: Τη διαβάζω και εγώ την είδηση, κύριε καθηγητά, την ανακοίνωση του Κισαίος αναφορά τη διαμόρφωση νέων γεωπολιτικών δεδομένων που αποσύρει τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο. Παρακολουθούμε το θέμα και αναμένουμε εδώ θα είμαστε, θα έχει εξέλιξη. Το θέμα δείχνει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επανέρχονται σε χαμηλό βαρομετρικό.
0: Να βάλει ο Θεός της Ελλάδας και την Δωδεκανήσου στο χέρι του,
2: ακριβώς,
0: γιατί
2: ακριβώς
0: θα βλέπω δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα τα λέμε, κύριε καθηγητά, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: εκπομπή.
2: Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε, να είστε καλά.
0: Επίσης,
2: πραγματικά και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε πού το πάει ο Ερντογάν, αλλά πάει να δημιουργήσει.
4: Μακαρία, θα μου επιτρέπεις να έλεγα το εξής. Η Τουρκία καλά κάνει και σχεδιάζει για την Τουρκία. Σχεδιάζει για το στρατό της, σχεδιάζει μέσα από ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που έχει και απαντά στην ουσία στη σχέση Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Βρήκε την ευκαιρία. Εάν τώρα εμείς σήμερα δώσαμε μια απάντηση στην Τουρκία ότι βγάζουμε τους Patriot από την Κάρπαθο.
2: Αυτό πρέπει να το δούμε, θα δοθούν περαιτέρω
4: εξηγήσεις. Επειδή η Τουρκία, ναι, έστειλε ένα μήνυμα και πέρυσι στην Κάσο η Τουρκία είχε στείλει ένα μήνυμα και φέτος στην Αστυπάλαια η Τουρκία είχε στείλει ένα μήνυμα. Το μεγάλο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή είναι Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατέψει τα σύνορά της. Αυτά τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακριβώς.
4: Έχει καμιά διάθεση να τα προστατέψει? Από ό,τι βλέπω, όχι.
1: και καλεί την Τουρκία για συμπαραγωγή Bayraktar και drones κτλ. Το θέμα τώρα είναι, εμείς τι κάνουμε, θα περιμένουμε να ψηφιστεί ο νόμος και μετά θα λέμε τι, έρχεται ένα ξένο κράτος, ψηφίζει νόμους στα όρια μας και εμείς θα καθόμαστε απαθείς. Βαρέθηκα να πληρώνουμε Μοιράζ, να πληρώνουμε Ραφάλ, να πληρώνουμε F-16, να πληρώνουμε πλοία, υποβρύχια, στερώντας...
2: Μην τα υποβαθμίζουμε τώρα, η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί.
1: Στερώντας από τον ελληνικό λαό, σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή. Ο αείμνηστος Ανδρέας κάποτε είπε, βυθίσατε το χώρα.
2: Μάλιστα. Κύριε Σταμάτη,
3: κοιτάξτε,
2: τον επίλογο. Πολύ σύντομα
3: πρέπει να κλείσουμε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ περίσκεψη αυτά που είπε ο κύριος Βαλινάκης. Είναι αρμόδιος στα θέματα αυτά. Χρόνια μελετάει αυτά τα ζητήματα και έχει προσωπική εμπειρία, καθώς ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Ξέρει πάρα πολύ καλά αυτές τις υποθέσεις από μέσα. Και πραγματικά προβληματίστηκα, σοκαρίστηκα μπορώ να πω σε έναν βαθμό με αυτά που άκουσα, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν συμβούν αυτά τα οποία. Αυτά που περιμένουμε να συμβούν, γιατί η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Εγώ αυτό πιστεύω. Όσο βλέπει ότι υποχωρούμε εμείς, τόσο αυτοί θα κάνουν ένα βήμα μπροστά. Άρα λοιπόν θα επιμείνουν να περάσουν και τους νόμους τους, να περάσουν και τις γκρίζες ζώνες και ό,τι άλλο. Λοιπόν, πάρα πολύ φοβάμαι γι' αυτό, γιατί βλέπω την Ελλάδα να έχει μια αμυντική, υποχωρητική θα έλεγα στάση σε αυτό το θέμα. Και τόσα χρόνια δεν έχει ξεκαθαριστεί.
2: Καλά,
3: αυτό το ζήτημα.
2: Να σας πω κάτι, με την τοποθέτηση των Πάτριων τόσο στην Κάρπαθο όσο και πάνω στο Δημότυχο για την κάλυψη του εναέριου της Βουλγαρίας δεν έδειξε υποχωρητική στάση.
3: Όχι.
2: Έδειξε μια δυναμική θέση.
1: Το χαρήκαμε όλοι.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, επειδή άκουσα και τον κύριο Συρίγο πριν έρθει εδώ στην εκπομπή να μιλάει σε ένα αθηναϊκό κανάλι. Είπε λοιπόν το εξής, ότι από το 1973 και μετά, από το 1974 και μετά την εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή του μισού νησιού, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είπε ότι ναι, μεν θα είναι αποστατικοποιημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όμως δεν θα είναι αποστατικοποιημένα εφόσον απειλούνται. Λοιπόν, και εξαιτίας αυτής του δόγματος, ας το πούμε, της Ελλάδας, γι' αυτό και έφερε η Ελλάδα στρατό σε αυτή την περιοχή. Δεν το έκανε
1: επειδή κινδυνεύουμε.
3: Επειδή κινδυνεύουμε. Για λόγους άμυνας το έκανε. Ναι. Δεν το έκανε για λόγους επίθεσης. Έτσι. Και τώρα θα μπορούσε το ΚΙΣΕΑ να διατηρήσει εκεί αυτές τις δυνάμεις, αφού λέγανε ότι αυτοί, τέλος πάντων, οι Patriot. Ενοχλούνται, ας πούμε, αυτούς οι Τούρκοι. Ενοχλούνται γιατί προφανώς βλέπουν ότι αυξάνεται η άμυνά μας.
2: Αυξάνονται οι άμυνες της χώρας μας. Με την κάλυψη με τη φρεγάτα στην Κύπρο ενοχλήθηκαν. Με τα θαλάσσια, με το θαλάσσιο χωριό.
3: Η Τουρκία είναι μια επιθετική δύναμη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια επιθετική δύναμη. Έχει επιτεθεί σε όλες τις χώρες γύρω-γύρω. Έχει επιτεθεί στη Συρία, έχει επιτεθεί στο Κουρδιστάν, έχει επιτεθεί στο Αζερβαϊτζάν, έχει επιτεθεί στην Αρμενία, έχει επιτεθεί στους πάντες. Όπου μπορούσε να επιτεθεί, έχει επιτεθεί. Στην Κύπρο φυσικά και τώρα πολύ φοβάμαι ότι θα επιτεθεί και σε εμάς.
2: Την ενόχλησαν λοιπόν, και η στρατηγική κάνουμε... σχέση εταιρική που έχουμε με
1: το Ισραήλ.
3: Καλά κάνουμε και ισχυροποιούμε την άμυνά μας. Καλό είναι αυτό για μας. Έτσι, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πιο αποφασιστικοί στα διεθνή ζητήματα, να. Στα ζητήματα της διπλωματίας. Να παίρνουμε αποτελέσματα από αυτές τις κινήσεις που κάνουμε.
2: Μάλιστα, και πρέπει να είμαστε αυτό που είπαμε. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στις απόψεις μας.
3: Ναι.
2: Και όχι υποχώρηση, επιθετική... και κάποια πράγματα πρέπει να τα διευθετήσουμε.
3: Πιο επίμονοι ακριβώς για να διευθετήσουμε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Χρονίζουν τώρα εδώ και έναν αιώνα. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα επιτέλους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταμάτη,
1: θα συμπλήρωνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, έτσι νιώθει κανείς τους συμμάχους του, θα έπρεπε να βγάλουν μια ανακοίνωση ύστερα από διπλωματική πίεση της Ελλάδας στην Τουρκία. Δεν μπορείς να ψηφίζεις νόμους
3: ακριβώς.
1: Για περιοχές
2: ακριβώς, ναι.
1: Που είναι έξω από την επικράτειά σου.
3: Ακριβώς.
1: Έχω την αίσθηση
3: ακριβώς.
1: Ούτε η Γαλλία θα το κάνει, ούτε η Γερμανία θα το κάνει, ούτε και το ΝΑΤΟ θα το κάνει.
3: Πρέπει όμως.
1: Και εδώ είναι η δύσκολη θέση του Έλληνα με τις επιλογές που κάνουν οι κυβερνήσεις.
2: Μα. Και, όλες
1: και
2: αυτές
1: στο
2: κινήσεις...
1: τέλος ο λαός λέει μα τι γίνεται.
2: Μα και οι κινήσεις που έγιναν με οι τελευταίες κινήσεις που έγιναν με τους Patriot έγιναν καθ' υπόδειξη του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο συσχετισμού και να διατάξει των δυνάμεων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας το παρακολουθούμε. Τώρα βγήκε η είδηση, δεν την έχουν ανεβάσει όλα τα site, είναι συγκεκριμένα site που την έχουν. Σε λίγο θα πάρει προεκτάσεις και θα δοθούν και εξηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, yeah. Και το εξωτερικό και το εθνικής αμήνης πρέπει να ανακοινώσουν, γιατί ζητάει απαντήσεις στο θέμα αυτό. Το ανέβηκε τόσο πολύ που θα συζητηθεί και δεδομένων των καταστάσεων τώρα με το επικείμενο νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Σταμάτη.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ θερμά κύριε Ζανετούλη. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς. Δυστυχώς ανοίξαμε έτσι την εκπομπή μας και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας με μια έτσι τραγική είδηση. Βεβαίως και το θέμα το ελληνοτουρκικό δεν είναι μια καλή εξέλιξη που αναμένουμε. Να σας ευχηθούμε να είναι καλή αυτή η εβδομάδα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας.
5: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
8: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 95 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: J-Lo, για τους νόημα. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: me.
1: Κόσμος 938.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο Κόσμος πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους, όπως τόνισε στο κόσμο ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
5: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
7: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
8: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
9: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
10: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
11: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
16: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
17: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
19: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στη μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
20: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
21: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
22: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
23: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
24: Χρώματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Βάθια θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχείο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στον κόσμο πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολλησιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους. Όπως τόνισε στο Κόσμος ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
2: Φοιτητόσπιτο στο Full μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
6: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
5: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
6: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
5: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
6: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
5: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Στράγγιση.

0: Τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο Κόσμος πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον Κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον Κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους, όπως τόνισε στο Κόσμος ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.

0: 50.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδο, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο Κόσμος πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον Κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολλησιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον Κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους. Όπως τόνισε στο Κόσμος ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά.
9: Αμέσως τώρα.
10: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
5: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
7: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
8: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
9: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
10: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
11: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
14: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
13: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
14: Τολμήστε το.
15: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
16: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
15: Χώρο.
16: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
15: Πού πας, αγάπη μου?
16: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
17: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.

0: όπλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο Κόσμος πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον Κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρου.

0: Ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους, όπως τόνισε στον κόσμο ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρος μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός. Πιτάζε στιγμ με γύρω χοιρινό. Ο τόπουλο τόνερ όλα αυθεντικό. Και μπάψεις χαρά mix grill μερακλειδικό. Κάθε μπουκιά ταξίδι αλήθινο γευστικό.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαρωτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη.

0: Ολυμπιακού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
7: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
7: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Βάθια θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης ανέφερε στο Κόσμος πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολλησιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους. Όπως τόνισε στο Κόσμος ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στο Κόσμος πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στο Κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολυσιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στο κόσμο το μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους, όπως τόνισε στο κόσμο ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρας Ερόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Βάθια θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το θανατηφόρο τροχείο που σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, όπου μία μητέρα και η κόρη της έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ανέφερε στον κόσμο πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί και πλέον η οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχει κακουργοποιηθεί. Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κτηριακού συγκροτήματος που παραμένει εδώ και χρόνια σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, επισήμανε στον κόσμο στην ανάγκη για άμεση άσκηση πίεσης και καλύτερο συντονισμό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην κολλησιεργία της ΕΤΑΔ. Από την πλευρά του, ο Ντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, ανέδειξε στον κόσμο στο μεγάλο οικονομικό κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις που απειλούν τη σεζόν των επαγγελματιών. Με τη ρήτρα Τσίπρα, οι νέες συντάξεις βγαίνουν πλέον με μείωση 30% φτωχοποιώντας ουσιαστικά τους νέους. Όπως τόνισε στο κόσμος ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη νέου δεκαημέρου διανομής κομποστοποιητών στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.